κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

Thank you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε προεκλογικούς τόνους η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο η προεκλογική ΔΕΘ με αιχμή την ακρίβεια αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων εντός του 2026. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, καθώς και 11 ακόμη περιοχές σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Συνεχίζεται σήμερα και μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας η παρατεταμένη ζέστη. Στο επίκεντρο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, κυρίως από Λαμία έως Θήβα, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους Κεντρική Μακεδονία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασίες 41 και 42 βαθμών Κελσίου. Νεκρή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων από αφυδάτωση ενώ έκανε πεζοπορία με τον σύντροφό της. Νέο κύμα καύσωνα από σήμερα και στην Ιταλία, το 5ο της φετινής χρονιάς. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως για πολλούς οι διακοπές θα συνεχιστούν αφού το τελευταίο τρίμερο αναχώρησαν πάνω από 80.000 επιβάτες. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, θα κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο, ωστόσο ορισμένα πλοία απενεργοποίησαν τους αναμεταδότες τους. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistic στην Ρωσική Όζον. Σε επίθεση με drone στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά και τραυματίστηκαν 9 άνθρωποι. Ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Η Συρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ που γίνονται με αμερικανική διαμεσολάβηση επικεντρώθηκαν στην αποτροπή εμπλοκής στην ένταση με την Τουρκία. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά 14χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια νέων επεισοδίων. Ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, Γκαντί Άιζενκοτ, αναδεικνύεται ως κύριος αντίπαλος του Μπένιαμιν Νετανιάχου στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στην Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπεσμένα τα σπίτια τους καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη. Στις 12 ανέρχονται οι νεκροί από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στην Τινησία με μόλις έναν επιζώντα να έχει διασωθεί.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Διονύσης Χατζημιχάλης και Καταρίνα Σαρέτη. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις, Διονύση?
1: Ζεσταίνομαι.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό.
1: 28-29 βαθμούς.
0: Στο Μαρούσι.
1: Στο Μαρούσι.
0: Ναι, 31.
1: 5-21 στα νότια. Δηλαδή.
0: Έτσι είναι, φεύγει δυναμικά ο Αύγουστος.
1: Θέλετε Αύγουστο. Ναι. Θέλετε καλοκαίρι.
0: Φυσικά και τα θέλουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μας τον χρώσταγε κανείς αυτό το πράγμα.
1: Λουστείτε το.
0: Τι είναι αυτό το που χρωστάς έναν Αύγουστο και τέτοια? Είναι
1: ξέρω
0: όλοι
1: ποιητέ,
0: ας πούμε.
1: Ναι, ναι, όλοι είναι ποιητέ. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Εμένα τίποτα. Λίγα σίκα ακόμα μου χρωστάει. Αλλά τίποτα άλλο.
0: Ένα τζόκι.
1: Μέχρι εκεί. Το Euro Jackpot το Σεπτέμβριο θέλω.
0: Ναι. Α.
1: Το έχω κανονίσει το Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Να έχει κάνει μερικά jackpot, να έχει λίγο φλουτίσει, να έχει αυγατήσει.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Ήρθα, ναι. Είδες μεγαλύτερη κίνηση σήμερα?
0: Βρήκα.
1: Εγώ δεν βρήκα.
0: Βρήκα εγώ.
1: Την
0: βρήκα.
1: Ίδια κίνηση βρήκα που έβλεπα και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Βέβαια, έβλεπα τι γινόταν χθες στην Αθηνών Κορίνθου, ας πούμε, στην επιστροφή στα Διόδια. Έβλεπα αυτές τις ουρές απίστευτες. Αλλά σήμερα το πρωί μπορεί να γύρισαν και να έχουν πάρει το χρόνο τους. Ναι. Ή
0: όχι,
1: να ήρθαν, βρήκαν το 29-30 βαθμούς, ας πούμε, και να σου λέει, οφ. Πού πάω τώρα έξω? Δεν πάω πουθενά.
0: Εμένα ήταν αισθητά διαφορετική η κίνηση. Και επειδή διανύω μεγαλύτερη απόσταση και από πολύ κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, είναι τεράστια διαφορά με την Παρασκευή. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί γυρίσατε και πιο νησταγμένοι από ποτέ.
1: Ναι.
0: Αυτό βλέπω. Ναι. Ήταν όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, πηγαίνανε τέτοιο. Γύρισε όμως και ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Είχε γυρίσει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σφινάκι, 2 μέρες.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνετε. Ήταν για 2 μέρες.
0: Εγώ τώρα
1: μόνο
0: τον βλέπω, χάρηκα πολύ. Ναι. Βασιλική κολτσίδα.
1: Γι' αυτή δεν χαίρεσε.
0: Πάρα πολύ.
1: Α, χαίρεσε.
0: Γι' αυτό λέω, το πω τέτοιο.
1: Λοιπόν.
0: Χαμογελαστή, χαιρετιόμαστε.
1: Earth News Radio 105,8 σημαίνουν όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Και έχετε 2 τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, ο άλλος είναι μέσω Messenger. Messenger το στέλνετε στο πρωινή παρέα εξασφαλισμένη. Έτσι. Πολύ ωραία. Το Viber Earth News Radio. 2 λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται τα μηνύματα. Πρώτη φωτεινή σήμερα. 6 ώρα. Μήνυμα. 22 βαθμούς. 22 έχετε στην Ξάνθη. Μια χαρά είστε. Μη παραπονιάστε καθόλου. Ο Ιερώνυμος με 20 βαθμούς από τις Σέρες. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, λέει, όπως είπες εσύ. Ένα βήμα πριν από την εκπνοή του καλοκαιριού. Στο καλό. Την καλημέρα μου σε όλους τους αρτοπίους, λέει. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 28.
0: Αν δεν έχει 28.
1: Και με αίσθηση ότι έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Κυριακή ακριβώς αυτό το πράγμα αισθάνθηκα και εγώ μόλις βγήκα από το σπίτι.
0: Το real feeling είναι.
1: Και 24 βαθμούς στην Ξάνθη μας, λέει ο Νίκος. Καλημέρα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σήμερα θα φτάσει τους 37, 38, 39, 40, λέει η Έμι.
0: Προεδοποιεί. Όμως, πότε.
1: Όχι, ναι. Στα υπηρετικά 37 με 38, αλλά κατά τόπους θα φτάσει και 40.
0: Εντάξει.
1: Στην νησιωτική θα έχει 37. Και τοπικά στα ανατολικά 38 βαθμούς Κελσίου. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, να έχετε κατά νου. Έτσι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στο ανατολικά θα πνέουν 4 με 6 από βόρειες διευθύνσεις και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Είναι στα όρια ή ξεπερνάει αυτό το hot air windy dry.
0: Είναι κατηγορία 4 σήμερα.
1: Αυτό. Hot
0: παιδιά,
1: dry
0: είναι,
1: windy.
0: Θέλει πολύ προσοχή σήμερα. Πάρα πολύ.
1: Έτσι, να το ξέρετε.
0: Θα αρχίσει να φυσάει ένα βοριά, λέει.
1: Ναι.
0: Που λίγο έτσι θα ρίξει ένα βαθμό. Δεν ξέρει αυτό το πράγμα. Λέει, θα δροσίσει λίγο. Τι να δροσίσει, ρε παιδιά, αφού έχουν πυρώσει τα πάντα. Πώς θα δροσίσει? Δεν δροσίζει έτσι. Πρέπει να κρατήσει
1: μέρες. Τον Οκτώβριο.
0: Βάλε Νοέμβριο και πάμε τέτοια. Λοιπόν, σήμερα είναι η εθνική 24 Αυγούστου, η εθνική γιορτή της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό έγινε το 1991. Είναι νότς εντελανοσταλγία απόψε στην Ουρουγουάη και όλα τα κέντρα διασκέδασης και ραδιοφωνικής σταθμή της χώρας. Αχ, τι ωραίο που είναι. Παίζουν παλαιά νοσταλγική μουσική. Αυτό ξεκίνησε το 1978, παραμονή της εθνικής γιορτής της Ουρουγουάης, από την δισκοτέκ Τον Μετέκ του Μονεβιδέο και με την πάροδο των ετών έγινε θεσμός.
1: Τον Μετέκ. Πού θα πάμε σήμερα? Τον Μετέκ.
0: Ναι, πάμε. Τον Μετέκ.
1: Τον Μετέκ.
0: Ναι. Είναι Εθνική ημέρα ροδακινόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, έφτιαξα όταν έλειπες.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν φτιάχνω γλυκά, το ξέρεις.
1: Όποτε λείπω το
0: φτιάχνω. Ναι. Στην στενοχώρια μου. Μαγείρευα και έτρωγα και.
1: Επειδή έλειπα.
0: Θα σκάσω. Ναι.
1: Α,
0: ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Έφτιαξα
1: το δέχομαι.
0: Νεκταρινόπιτα.
1: Ναι.
0: Με κρέμα αμυγδάλου.
1: Ναι.
0: Έγινε πάρα πολύ ωραία.
1: Ακούγεται, ωραία.
0: Πάει με παγωτό, πολύ ωραία αυτό.
1: Και είναι και εθνική μέρα βάφλας.
0: Τη βάφλα τρώω.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Ωραία η βάφλα.
0: Ωραία η βάφλα.
1: Ωραία η βάφλα. στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί. Βάφλα πολύ στο Βέλγιο. Πολύ βάφλα.
0: Πολύ βάφλα. Είναι το εθνικό τους γλυκό.
1: Ναι. Έχει εκεί αυτά τα σαν τροχόσπιτα που είναι παντού σε όλες τις γωνίες στο κέντρο. Βάφλα, πάρε μια βάφλα.
0: Ευχαριστώ.
1: Με παγωτό, με ρέντα, με.
0: Δεν λέω ποτέ όχι.
1: Ναι, ρε, ναι, ωραία. Ναι. Βάφλα είναι ωραίο πράγμα.
0: Γιατί να πω όχι.
1: Ναι. Όμορφο, μ' αρέσει. Ναι. Και μ' αρέσει και το σκεύος αυτό που το κάνω. Πέρα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 79 εκρήγνεται ο Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηράκλεια.
0: Κρίμα.
1: Ακόμα βρίσκουν εκεί πέρα πράγματα. Ναι. Το 1572. Είναι η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Ουγενώτοι, δηλαδή Προτεστάντες, φάζονται κατ' εντολήν των Καθολικών Αρχών.
0: Κλικούλιδες.
1: Έχει περάσει την ιστορία, έτσι. Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Το λέμε, ας πούμε, και τα
0: στιγματομιλημένα. Ναι, ναι, ναι.
1: Το 1824, σαν σήμερα, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μνιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκοαιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κόκκιλ Καρνασού.
0: Το Πάπα σας δεν έμεινε στην ιστορία πάντως.
1: Όχι, άρα έχασε. Το 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο η εφημερίδα Αυγή. Ωραία. Το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών σαν σήμερα με πρόεδρο τον ιστορικό δικαστή Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτέτειων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. Είναι η ποινή που μέσα σε χρόνο ντετέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετέτρεψε σε ισόβια. Το 1995 η Microsoft λανσάρει σαν σήμερα τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που, όπως γράφει το σαν σήμερα, έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC.
0: Των
1: υπολογιστών. Καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον του Windows.
0: Εντάξει. Τα παίζουμε στα δάχτυλα.
1: Σαν σκριδικά είναι αυτά.
0: Ναι, τα ξέραμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά γεννήθηκε το 1851 ο σπουδαίος Γιαννούλης Χαλεπάς, ο γλύπτης. Το 1899 ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο ποιητής από την Αργεντινή, διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, τεράστια μορφή του 20ου αιώνα. Και όχι μόνο, το 1922 γεννήθηκε ο Χάουαρντ Τζιν, ο Αμερικανικός ακαδημαϊκός, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Και το 1947 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Παόλο Κοέλιο, βραζιλιάνος συγγραφέας με πολύ μεγάλη φήμη. Έγραψε τον Αλχημιστή και άλλα πολλά. Και με ατάκες του χρησιμοποιούσαν κάποτε για να ρίξουν κορίτσια.
1: Ναι. Τώρα, σαν σήμερα έφευγε το 1831 ο Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός, διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Το 1956 ο Ιωάννης σκηνοθέτης του κινηματογράφου Κέντζι Μιζογκούτσι, να το πω και ναι αυτό. Και το 1971 ο Καρλ Μπέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και καθόρθωσε να χρονολογήσει τον ονομηρική Τρία της Ηλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε και το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. Χαμούλης. Τα έχει όλα αυτά ο Ιωδύσσια.
0: Λοιπόν, δεν έχει πολλά ευχάριστα. Έχει, τα αθλητικά μας δίνουν μεγάλες χαρές.
1: Ευχάριστα δεν είναι τίποτα.
0: Τα αθλητικά δεν μας δίνουν μεγάλες
1: χαρές. Ναι, μόνο τα αθλητικά. Ναι.
0: Πολύ μεγάλες χαρές και από τους μεσογειακούς αγώνες και από τα διάφορα. Πώς τα λένε. Τουρνουά που γίνονται τα μεγάλα του στίβου. Ωραία. Παίρνουμε μετάλλια.
1: Κάθε δύο μέρες έχει καινούριο τουρνουά.
0: Ναι, γίνεται. Τώρα είναι όλα τα Diamond League. Είναι στη σειρά.
1: Στη σειρά είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Και πότε ξεκουράζονται, δεν ξεκουράζονται αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
0: Όλο την υπόλοιπο χρόνο.
1: Και με στη ζέστη τώρα, επειδή είναι με 28 και 29 βαθμούς και 40 βαθμούς και τέτοια.
0: Έχει ζέστη στη Λοζάνη.
1: Α, δεν έχει εκεί η Λοζάνη.
0: Τώρα δεν έχει. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
1: Κοζάνη έχει.
0: Πόση ζέστη η Κοζάνη.
1: Καλημέρα κύριε Σολομώντα. Στην 21 βαθμούς έχει την Ξάνθη, να ξέρει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πηγαίνει Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Και στον κύριο Κώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχετε. Ναι.
0: Διάβαζα χτες το βράδυ ότι συνέλαβαν, λέει, τον ιδιοκτήτη, θυμάσαι, του μπαρ του στο Κράμπο Τανά που κάηκαν 41 άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι.
0: Τον συνέλαβαν, λέει. Λέω, καλά έξω ήταν, σκεφτόμουν εγώ. 41 νεκρούς είχε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έδιρε, λέει, τη γυναίκα του.
1: Α, γι' αυτό το συνέλαβα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να είχε βγει με αναστολή μέχρι να γίνει
0: ναι,
1: δίκη.
0: Μπορεί.
1: Δεν τα ξέρουμε τώρα, ναι. Τα παραγωγούν.
0: Χτύπησε λέει τόσο πολύ που έπρεπε να νοσηλευτεί η γυναίκα.
1: Μάλιστα. Καλημέρα ναι. Κύριε Παύλο. Κατά λοιπά νύχτα λέει, πολύ σκοτάδι ρε παιδί μου, ακόμα πώς να πούμε καλημέρα.
0: Εντάξει κύριε Παύλο.
1: Και φυσικά Σλάβα Ουκραίνη. Ναι, είναι αυτό που λέει και η Κατερίνα, δεν έχει τίποτα ευχάριστο.
0: Δεν έχει, δεν έχει.
1: Έχει. Πού να ξεκινήσει, ναι.
0: Επίσης θέλω να σου θέσω ένα ερώτημα. Έτσι, γιατί δεν μπορώ με τα πολύ δυσάρεστα, στενοχωριέμαι. Εσύ πας κάπου ρε παιδί μου, παίρνεις την καλή σου και πας κάπου με το ελικόπτερό σου. Το παρκάρισμα που βρεις.
1: Άμα είχα ελικόπτερο. Και άμα ήθελα να το δείξω ναι. Και άμα ο πιλότος έκανε ό,τι του έλεγα
0: ναι.
1: Θα πήγαινα όπου ήθελα ναι.
0: Α,
1: ναι,
0: θα το κάνεις εσύ
1: βέβαια,
0: αυτό
1: ναι.
0: Αφού δεν σε έχω για τέτοιο χαρακτήρα
1: αλλιώς γιατί να έχω με το χαρακτήρα που έχω δεν έχω ελικόπτερο καταλαβαίνεις.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άμα είχα, άμα είχα ελικόπτερο θα χάλαω χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Αυτό τόσο ναι, απλά εντάξει, τα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε για αυτό στις πέτσες που έγινε.
1: Τι έγινε στις πέτσες.
0: Στις πέτσες, παιδί μου. Κάνανε μπάνιο οι άνθρωποι σε
1: πού
0: μια
1: τα
0: παραλία.
1: Τι παρακολουθεί όλα αυτά, ναι.
0: Στις ειδήσεις. Λοιπόν, πανάγια, κάνανε ναι. Μπάνιο σε μια παραλία στις πέτσες.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά βλέπουν ένα ελικόπτερο και προσγειώνονται.
1: Ωραία, και τι έγινε.
0: Όχι, τι ωραία και τι έγινε. Δεν είναι χώρος να προσγειωθεί ελικόπτερο, πρώτον.
1: Γιατί ήταν στη Μήλο, πάνω στο Σαρακίνικο, είναι στη Μύκονο μπροστά στην παραλία. Όχι.
0: Και πρέπει να το θεωρήσουμε κανονικό αυτό.
1: Όχι, είπα εγώ να το θεωρήσουμε
0: αυτό.
1: Κανονικό.
0: Τους σήκωσε την άμμο, τους λαχτάρισε τους ανθρώπους, τους περίμενε και ταξί. Αυτά τα ταξί, τα θαλάσσια.
1: Οργανωμένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Τους πήρε λοιπόν το ζευγάρι να τους πάει.
1: Έχει και σε θαλάσσιο ταξί Uber.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Καλημέρα
0: αυτό
1: στον κύριο Διονύση από τις Σέρες.
0: Ρώτησαν λοιπόν τον πιλότο γιατί και τους πιάσανε, τους βρήκανε τέλος πάντων. Και ρώτησαν τον πιλότο γιατί το προσγείωσε στην παραλία. Είχε λέει μηχανάκια στο.
1: Στον δρόμο.
0: Όχι,
1: στο ελικοδρόμιο.
0: Εκεί που το χρησιμοποιούν σαν ελικοδρόμιο ένα
1: ναι.
0: Μέρος.
1: Μπορεί
0: εκεί.
1: Να είχαν παρκάρει στο ελικοδρόμιο τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Και να μην είχε τα πατίνια. Τι ναι. Να κάνει τα. Να
0: μπορεί γι' αυτό.
1: Πάνω στα πατίνια.
0: Μπορεί γι' αυτό.
1: Πού το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Να τα βρει η δικαιοσύνη. Και η αστυνομία. Καλημέρα κύριε Χρήστο. Κατερίνη, 27 βαθμούς. Λέει γύρισα τώρα από τη Λάρισα. Τρομερή κίνηση στην Εθνική Οδό. Χθες στη Λάρισα λέει είχε 43.
0: Πα.
1: Εμπτή, άμα δεν
0: είσαι
1: στη Λάρισα τότε
0: ναι.
1: Πού.
0: Ναι.
1: Λάρισα, ναι. Άργος, Τρίπολη, αυτά. Τα γνωστά δηλαδή. Εγώ από τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου, αυτή που μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Τι Διονύση μου.
1: Είναι το μπιφ που έγινε μεταξύ Καναδά και Αμερικής. Μόνο φυσικά τώρα. Άλλοι ασχολούνται με τα ελικόπτερα, άλλοι εγώ ασχολούμαι ναι. Με αυτό το πράγμα.
0: Για πες λοιπόν.
1: Το θεωρώ εξαιρετικά χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, και για την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ και των δικών του. Δηλαδή, εκεί που πήγαιναν να κάνουν μια συμφωνία με τον Καναδά εμπορική.
0: Τα είχαν βρει, ας πούμε.
1: Σχεδόν τα είχαν βρει, ήταν
0: ναι,
1: στο παραένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έβαλε λέει καινούριους όρους. Θέλετε να μάθετε μερικούς από αυτούς τους όρους. Να σταματήσουν να μιλάνε γαλλικά στο Κεμπέκ. Να βάλει βέτο ο Τραμπ αν θέλει ο Καναδάς, ας πούμε, να φτιάξει ένα καινούριο έργο υποδομής, μια καινούργια τράπεζα, πώς το λένε, μια καινούργια γέφυρα ή ένα καινούριο δρόμο, ας πούμε. Έτσι. Να μπορεί να βάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βέτο. Να έχει τον τελευταίο λόγο στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που κάνει ο Καναδάς με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, να έχουν λόγο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το κάνει προτεκτοράτο του δηλαδή. Αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και φυσικά σπάσαν οι συνομιλίες. Το λέω αυτό, πέραν το ότι είναι η κορυφαία είδηση οικονομική του Σαββατοκύριακου, ίσως και όχι μόνο οικονομική, αλλά είναι ενδεικτικό και του πώς διαπραγματεύεται και τι ζητάει. Δηλαδή. Πώς πάει τις διαπραγματεύσεις αυτός ο κύριος.
0: Αυτό.
1: Το λέω γιατί μπορεί να το βρούμε μπροστά μας σε κάποια φάση.
0: Μπορεί, καλά
1: κάνεις
0: το,
1: γιατί το λέω τώρα.
0: Γιατί ναι. Αυτό το πράγμα σε αναγκάζει να αλλάξεις εντελώς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόσουν μέχρι τώρα οι διπλωμάτες.
1: Δεν μπορεί να σταματήσουν να μιλάνε γαλλικά στο Κεμπέκ. Αλήθεια τώρα.
0: Οι διπλωμάτες. Και λες, τι θα έπρεπε να κάνω εγώ για να καλοπιάσω. Το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Δεν καλοπιάνεται.
0: Όχι, μπορεί.
1: Δεν καλοπιάνεται.
0: Εγώ έχω μια ιδέα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν
1: μπαίνω καν στη διαδικασία.
0: Όχι, δεν γίνεται. Γιατί να σου πω κάτι, άμα θες. Ρε, παιδί μου, είναι αυτό που λέγεις εσύ την Παρασκευή. Πες του ξυπνάει ένα πρωί και λέει τι είναι το Καστελόριζο. Τι, μαλώνεται για το Καστελόριζο.
1: Είναι πιο κοντά στην Τουρκία.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, εκεί λοιπόν έχεις πάντα έτοιμα μία παραγγελία με τα αγαπημένα του μπέργκερ από συγκεκριμένη αλυσίδα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δρά κατευναστικά.
1: Όχι, γιατί φαίνεται ότι τα τρώει και στο αεροπλάνο που πετάει αυτό το αεροπλάνο που έχει μας περιπτώσει. Και μετά βγαίνει με τα νεύρα τσατάλια.
0: Λέει, αν το του προσφέρεις εσύ ως δώρο, θα θεωρήσει ότι έχετε το ίδιο γούστο.
1: Ναι. Ναι.
0: Κάτι ρε παιδί μου, κάτι. Ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και η διπλωματία. Και μιλάμε για δεκαετιών διπλωματία, έτσι.
1: Λοιπόν, λέει η Λίντι, θέλει να γιάσει, αλλά η διπλανή μου, εσύ, δεν την αφήνει. Λέει για ροδακινόπιτες ότι τις πέτυχε μάλιστα με κρέμα αμυγδάλου και δεν μας έχει φέρει ένα κομματάκι. Και μου λέει. Για να κάνω ρελάς. Να μην σου φέρω πατάτες από το λιβάδι. Γι' αυτό.
0: Γιατί με έχω πήξει την πατάτα από το λιβάδι.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη από το Λαύκο και δροσερό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
0: Έχω πήξει τόση πατάτα δηλαδή.
1: Στέλνει καλημέρα και στον κύριο Βασίλη από τη Λάρισα. Ο Γιάννης και τα άλλα
0: καλά
1: παιδιά.
0: Κάνει.
1: Τα φουρναράκια από το Λαύκο του Πηλίου. Το πανέμορφο και μαγευτικό και δροσερό πλέον.
0: Καλά κάνουν τα παιδιά.
1: Ναι, τι να κάνουν
0: τώρα τι. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς. Τι λες
1: κανείς.
0: Εδώ λέει.
1: Πού.
0: Στο Art News το βλέπω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ευτυχία, η ευτυχούλα, η ευτυχίτσα. Εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Ο ευτύχιος και ο ευτύχης. Χρόνια τους πολλά.
1: Ωραία.
0: Και η ετωλία. Γιατί είναι το Αγίου Κοσμά του Ετωλού.
1: Δεν, εγώ πριν στα.
0: Δεν ήταν
1: λειψό. Το ορτολόγιο δεν το είδα.
0: Ήταν λειψό αυτό το ορτολόγιο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, γιατί μου κάνει εντύπωση. Γιατί καθυμόμουν ότι ήταν κάτι σήμερα.
1: Ναι.
0: 24 του μήνα. Χρόνια πολλά, παιδιά, στις ευτυχίες και στους ευτυχίδες. Δεν ξέρω, καμία ξέρω ευτυχία.
1: Την πενταράκι.
0: Την πενταράκι μας, χρόνια της πολλά.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Πράγμα.
1: Σήμερα γιορτάζει. Είμαστε σίγουροι.
0: Τον Μπλέτσα. Δεν το ξέρω πώς το πει.
1: Γιορτάζουν στη διαφορετική.
0: Ναι. Τώρα που ευτύχης Μπλέτσας. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο στα Σόσια.
1: Ναι.
0: Που βρίζανε τον έτερο που κάνει τα ταξιδιωτικά. Το Λοδούσης.
1: Ναι.
0: Τον βρίζανε γιατί πηγαίνει σε μέρη. Εξωτικά που πάνε πλούσιοι, δεν πάνε μόνο πλούσιοι.
1: Δεν του τη λέγανε γι' αυτό.
0: Γιατί?
1: Του τη λέγανε γιατί έκανε μια ανάρτηση όπου είχε κάποιους χαρακτηρισμούς, εν πάση περιπτώσει, για κάποιους ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένη ιδεολογία αφενός. Και αφετέρου έπαιρνε θέση κατά όλων αυτών των πογκρόμ που γίνονται των ημιρατσιστικών ή σχεδόν ρατσιστικών εναντίον των Ισραηλινών στα διάφορα νησιά.
0: Και δεν είχε
1: επειδή έπαιρνε γι' αυτό θέση, γι' αυτό του την πέσανε.
0: Α, και δεν είχε δικαίωμα να πάρει θέση.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Τι να πω, που μίλησε για το αντικείμενό του.
1: Δηλαδή. Εδώ, παιδί μου, τώρα. Εδώ έχουμε θέματα άλλα. Έχουμε θέμα με τη Μαντόνα. Αν έκανε καλά που ήρθε
0: αυτό.
1: Ή δεν έκανε καλά που ήρθε.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό εγώ λέω να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Α, φτάσαμε να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Δεν θα πάμε.
1: Πάμε, ρε.
0: Ενέβη, Διονύση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο υδράργυρος και σήμερα σε όλη τη χώρα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και 11 ακόμη περιοχές. Σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Νέο κύμα καύσωνα και στην Ιταλία το 5ο της φετινής χρονιάς. Σε προεκλογικούς τόνους η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο η προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης με αιχμή την ακρίβεια αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στη Νεβάδα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη. Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και βλέπω εδώ πέρα ότι εν ώψη των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών για τα σκληρότερα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί ποτέ, έτσι τα έχει βαφτίσει ο ίδιος, δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα,
1: ναι.
0: Εναντίον του Ιράν, πέφτουν οι τιμές των καυσίμων. Γιατί πέφτουν οι τιμές των καυσίμων?
1: Τι να σου πω, παιδάκι μου, αυτό πια δεν είναι. Ούτε αυτό πια.
0: Δεν έχει καμιά λογική, ρε παιδί.
1: Ούτε αυτό
0: μου
1: πάει με βάση τη λογική. Τίποτα δεν πάει πια βάση τη λογική.
0: Υποτίθεται ότι θα πάρθουν μέτρα, άρα θα αναστατωθεί η αγορά καυσίμων. Άμα αναστατωθεί η αγορά καυσίμων, λογικά θα έπρεπε να ανέβουν. Όχι, πέφτουν, λέει, εν αναμονή.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Αυτό το πράγμα είναι ότι έχουμε χάσει, ρε παιδί μου, το μέτρο.
1: Τι σταθερέ.
0: Ναι, τι σταθερέ. Αυτό. Λέγαμε, γίνεται αυτό, μάλιστα, θα ανέβουν τα καύσιμα. Γίνεται αυτό, θα παίζουν τα καύσιμα. Τώρα δεν ξέρουμε πότε θα ανέβουν και πότε θα πέφτουν.
1: Όχι.
0: Φοβερό. Ναι. Καλημέρα στο Χρήστος, ο οποίος μου λέει: α, θα γιορτάζει ο θείος του Ευτύχης και μου λέει και το επώνυμο του Παλαθιώτης. Κάτι μου λέει το επώνυμο, αλήθεια σας λέω. Είναι από το Λιβάδι ο θείος του.
1: Εδώ το ξέρει.
0: Και είχε δάσκαλο τον μπαμπά μου.
1: Ορίστε.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Ναι. Λέμε τώρα.
0: Καλημέρα και στον κύριο. Η Ευτυχία λέει: γιορτάζει 6 Απριλίου.
1: Μπορεί να έχει και τώρα, ρε παιδιά, κάποιες. Τι να κάνουμε.
0: Γι' αυτό ρώτησα εγώ πριν, γιορτάζει σίγουρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τι ψέματα να σου πούμε.
0: Όχι, γιατί με τους Παναγιώτηδες και τις Μαρίες και τους Μανώλιδες και τους αυτούς, τι γίνεται? Πόσες γιορτές υπάρχουν?
1: Ναι.
0: Άπειρες. Στις Σέρες έχει 24 βαθμούς και η υγρασία κολλάει ο τόπος, λέει. Τα κουνούπια κάνουν πάρτι. Να προσέχετε του Δυτικού Νείλου.
1: Πώς να το ξέρει.
0: Τα ξεχωρίζει.
1: Να το ρωτήσει.
0: Τα ξεχωρίζει.
1: Να του δει ταυτότητα.
0: Από πού είσαι, από το Δυτικό Νείλο? Ναι.
1: Από πού είσαι, από την Αίγυπτο? Δεν γίνεται αυτό.
0: Διάβασα, λέει, την επιθετικότατη ανάρτηση που δέχτηκε η κοπέλα που της έριξε βιτριόλ, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Τη βρίσανε γιατί κάνει αναρτήσεις στο Instagram. Δεν είμαστε καλά.
1: Παιδιά, ακούστε.
0: Ναι, ο κόσμος έχει λίγο λαλής. Και δεν φταίει η ζέστη.
1: Μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία ο Διονύσης, ναι, εγώ, και να λέω τι ωραίο αυτό το ηλιοβασίλεμα εδώ στο. Πού να σας πω, εδώ στην Ανάβησο.
0: Ναι.
1: Θα βρούνε λόγο αυτοί που. Είναι κάποιοι άνθρωποι που από θέση είναι ή μίζεροι ή θέλουν να βρίζουν.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, ζουν γι' αυτό.
1: Ζουν γι' αυτό. Αυτό του στρέφει, πώς το λένε. Και σου λέει, εσύ βλέπεις ηλιοβασιλέματα.
0: Βέβαια.
1: Τα παιδάκια που πεινάνε εκεί δεν μπορούν να τα ευχαριστηθούν.
0: Ναι. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Ναι. Άμα θες, βρίσκεις. Άμα έχεις πέσει και στη μαρμίτα,
1: ναι,
0: μικρός.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν έχουμε πέσει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, στην Αρτέμιδα.
1: Παλιά μπάνιο,
0: τουλάχιστον εδώ δεν κινδυνεύει μην μας έρθει ελικόπτερο στο κεφάλι.
1: Καλά, ποτέ μιλάτε, ποτέ.
0: Ναι. Και μας στέλνει μήνυμα πριν πάει για μπάνιο.
1: Ναι.
0: Τέτοια ώρα, 6:30 το πρωί, ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Θα βλέπετε και την Ανατολή. Στη Φλόριντα έχει 15 βαθμούς. Τι ωραία. Τι ωραία, ιδηλιακά το βρίσκω. 27 έχει στη Νέα Πολυλακωνία αυτή την ώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη.
1: Έβλεπα τα στοιχεία από τους ελέγχους ΑΔΕ. Που κάνανε σε τουριστικούς προορισμούς, ρε παιδί μου. Και λέει, σε ένα κομμωτήριο στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ξεχάσει να κόψει 164 αποδείξεις. Αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά. Και θεωρήθηκε υποτροπή. Και το κλείσανε για
0: άλλο. Εδώ ήταν ένας κύριος. Όταν έλειπες, όταν ήρθες σε διακοπές. Ο οποίος είχε δηλώσει 132 αυτοκίνητα. Όχι ένα και δύο. 132 αυτοκίνητα σε ακινησία. Και τα νίκιαζε. Και τα νίκιαζε κανονικά. 132 αυτοκίνητα. Τα μίσθωνε.
1: Του είπαν είναι κόλπο αυτό. Δήλωσε τα σε ακινησία.
0: Ρε, εσύ αλήθεια τώρα. Για να μην πληρώνε τα τέλη. Τα δήλωσε σε ακινησία. Και μετά τα νίκιαζε.
1: Ναι.
0: Μη χειρότερα, Παναγιώτη. Είναι αυτό που λέγαμε την Παρασκευή. Το δαιμόνιο του Έλληνα. Αυτό κάποιοι το θεωρούν και μεγάλη μαγιά. Τι να μα πούνε οι κουτόφραγγοι και τέτοια που τρώγαν βελανίδια. Ναι. Διότι εμεί κάνουμε τέτοια ωραία πράγματα. Εδώ υπήρχε ένα τύπο ο οποίο κυκλοφορούσε στην Εθνική με ανοιχτέ τι πόρτε του αυτοκινήτου.
1: Όταν έλειπε.
0: Ποιο?
1: Αυτός, με τα ηχεία.
0: Τώρα τον βρήκανε.
1: Τώρα σχηματίστηκε η δικογραφία.
0: Τώρα τον βρήκανε.
1: Ναι.
0: Με τις πόρτες ανοιχτές στην Εθνική.
1: Ναι, γιατί ήθελα να ακούγεται τη μουσική που έπαιζε. Το άρεσε, ήθελα να τη μοιράζεται. Είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μοιράζονται μαζί μας τη μουσική που ακούνε.
0: Ξέρω, περνάνε και κάποιοι από το γραφείο κατά τις 4.30 το μεσημέρι που είναι και ώρα κινησυχίας ησυχίας με το σαμπουγούφερ στο τσίτα και ακούνε κάτι.
1: Καγκούρια.
0: Βλαχο. Ραπ.
1: Και τραπ ακούνε.
0: Αυτό ίδιο λέμε.
1: Αυτό.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Ακριβώς το ίδιο.
0: Δεν θυμόμουν τον όρο.
1: Τραπ. Τραμπ. Εμείς γιατί.
0: Εμείς τι γιατί, γιατί δεν έχουμε τέτοια αυτοκίνητα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ή γιατί δεν ακούμε τέτοια
1: γιατί
0: μουσική.
1: Γιατί αυτό είναι θέμα, ας πούμε. Πρόσεξε τώρα, είναι ώρα 4, ας πούμε. Ή έχεις γυρίσει από τη δουλειά, γιατί κάποιοι έχουν γυρίσει από τη δουλειά.
0: Μόλις, ναι.
1: Έχουν φάει λίγο έτσι μεσημεράκι και έχουν βάλει το κλιματιστικό και έχουν γλαρώσει.
0: Λίγο. Ναι. Γλυκά, όμορφα.
1: Ή χειρότερο ακόμα. Έχεις καταφέρει που το παιδί που έχει κολικούς, που είναι μωρό, κάποια στιγμή να το ηρεμήσεις και το έχεις βάλει και το έχει πάρει ένας γλυκός υπνάκος.
0: Και περνάει όλο στη διαπασόν. Μαμά. Για τέτοια τραγούδια ακούνε.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Δήμητρη, το φίλο μας από την Ορεστιάδα με 22 βαθμούς. Στον Κώστα, ναι, από την Κύπρο, 26. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη. 26,5 στην Κατερίνη και 70% υγρασία. Ακόμα και στο Λιβάδι είχε ζέσει το τριήμερο. Και στείλτε σας παρακαλώ και τις ευχές στο φίλο μου τον Ευτύχη τον Παλαθιώτη. Τις ευχές του Γιάννη. Τις έχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και από εμάς ευχές στον Ευτύχη Παλαθιώτη.
1: Επειδή γυρνάτε όλοι τώρα, σιγά σιγά,
0: ναι,
1: θέλω να σας πω το εξής πράγμα. Ότι αυτή, να ξέρετε ότι αυτή η τακτική που ακολουθούσατε μέχρι τώρα, που φεύγεις το πρωί από το σπίτι,
0: ναι,
1: μένεις σε μια περιοχή που είναι δύσκολη για το πάρκινγκ, ας πούμε, λέω τώρα, έτσι.
0: Παγκράτη, ναι, λόγου χάρη.
1: Και βγάζεις και βάζεις ένα ντενεκέ, μια γλάστρα, μια καρέκλα στη θέση και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Παγορεύεται. Πάντα παγορευόταν.
0: Γι' αυτό εγώ έχω δει κάποιους που βγάζουν ολόκληρη ζαρντινιέρα. Γι' αυτό έχουν γίνει σφίχτες οι μισοί, ας πούμε.
1: Ποια ζαρντινιέρα, ναι, εδώ έχουν κάποιοι μηχανάκια που είναι διαλυμένα.
0: Που α, ναι, και τα αφήνουν, ναι, ναι.
1: Και τα βάζουν και πιάνουν θέσεις.
0: Ναι.
1: Και κάνεις εσύ κύκλους, κάνεις κύκλους, κάνεις.
0: Απαγορεύεται αυτό.
1: Αυτό απαγορευόταν από πάντα, αλλά έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα.
0: Δεν έχει πρόστιμα. Έχει γερανό, το μαζεύει, φεύγει.
1: Και πρόστιμο έχει.
0: Ναι, και πρόστιμο. Βέβαια. Μετά, και πρόστιμο.
1: 350 ευρώ.
0: Αλλά το παίρνει, σκόνται, φεύγει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Αλέξ. Guten Morgen, mit Glück. Με ευτυχία είναι αυτό το mit Glück.
1: Α.
0: Λόγω ονομαστικής εορτής σας ξαναστέλω το τραγούδι. Καλημέρα, αγαπητή τύχη. Guten Tag, Lips, Gluck. Gluck, Gluck. Ναι. Ναι, καλημέρα.
1: Το σπρεχάρουμε.
0: Τα σκοτώνω εγώ αυτά, το ξέρετε.
1: Το γερμανικό.
0: Ο πρωθυπουργός αγόρασε το σπίτι του Βολτέρου στο Παρίσι. Εσείς οι δημοσιογράφοι πού βρήκατε τα χρήματα? Εύκολα κρίνετε τους άλλους και καλά κάνετε.
1: Ποια χρήματα?
0: Μισό λεπτό.
1: Ποιο Βολτέρο?
0: Εμείς πού τα βρήκαμε τα χρήματα? Όχι, μισό. Μας λέει η Κατερίνα. Βρήκαμε εμείς χρήματα. Βρήκες εσύ.
1: Πού? Άμα είχα βρει χρήματα, δεν θα ήμουν εδώ τώρα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Πρώτον.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Θα κάνανα νούλια τώρα. Ή θα έπαιρνα το ελικόπτερό μου να πάω για μπάνιο.
0: Ξυπνήσατε λίγο ανάποδα.
1: Ναι.
0: Μήπως. Δεν.
1: Εμείς που. Άμα μας βλέπετε ότι είμαστε μπρούκλιδες.
0: Ναι, είμαστε.
1: Δεν είναι
0: καλά,
1: κακό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Όχι, επειδή έλεγες πριν ότι θα πήγες κάπου, πήγες και είδες στην Ανάβηση, την Ανατολή, τη Δύση, ξέρω εγώ τι.
1: Αυτό δεν θέλει λεφτά.
0: Και ρωτάει, κάντε τους κουτούς. Όχι.
1: Όχι. Όχι, πραγματικά. Θέλει λεφτά αυτό να πας στο Λιοβασίλεμα.
0: Ναι,
1: γιατί.
0: Βέβαια. Ξέρεις πόση βενζίνη είναι μέχρι Ανάβησο.
1: Ναι, αλήθεια, ναι, είναι αυτό.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Από τα Σέρας, ο Βαγγέλης. Καλημέρα και. Α, γύρισε η Μαριτίνα.
1: Εσύ,
0: Μαριτίνα, αλήθεια.
1: Έλα, ρε παιδί.
0: Αλήθεια. Έρχεται τώρα, λέει.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Άντε, ρε παιδί.
0: Καλώς την.
1: Άντε, και έχουμε να πούμε πολλά για το Χάρη και τη Μέγαν.
0: Ποιο Χάρη και το Μέγαν?
1: Συζητάμε για το Χάρη και τη Μέγαν.
0: Με τη Μαριτίνα.
1: Και με τη Μαριτίνα.
0: Δεν συζητάτε για τον Δούκα και για τον Ανδρουλάκη.
1: Για τον Δούκα και τον. Ποιον?
0: Όχι. Δεν συζητάτε για τέτοια.
1: Όχι, όχι, δεν συζητάμε εμείς τέτοια πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Πάρα
1: είναι πολύ ψηλή πολιτική για μας αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Α, τι.
0: Είδα αυτό την κυρία στην Κέρκυρα. Η οποία πάτησε ένα σκυλί.
1: Ναι.
0: Σχηματίζεται δικογραφία. Mm. Έτσι θα πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Η ίδια λέει δεν κατάλαβα τίποτα. Εγώ κάπου διάβασα όμως ότι το είχε επαναλάβει και με άλλο ζωντανό.
1: Η κυρία η συγκεκριμένη.
0: Έτσι διάβασα. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά. Διάβασα όμως ότι δεν είναι και το δίσεξα Μαρτίνου κανδροσοφού. Ούτε γυναικός. Έτσι. Ναι. Γενικός σοφών. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Η δικαιοσύνη θα τα βρει και δεν παίρνω θέση.
1: Υπάρχουν βίντεο, αλλά πάντως. Τώρα δεν ξέρω την πρόθεση που είχε. Η πρόθεση δεν φαίνεται στο βίντεο.
0: Πώς να φανεί η βίντεο.
1: Ναι. Αλλά υπήρχε και μια άλλη κυρία πάλι στο Ιόνιο, στη, ναι, Ζάκυνθο, η οποία είχε δέσει σε έναν τοίχο μια γάτα και τη σκότωσε. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι σας κάνουν τα ζωντανά όμως? Δηλαδή πραγματικά όμως.
0: Ναι, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Γι' αυτό σας λέγαμε στην αρχή ότι Όλες οι ειδήσεις δείχνουν ότι, ότι δεν πάμε καλά γενικώς.
1: Αυτό δεν δείχνουν καλά ένστικτα γενικά.
0: Αυτό,
1: δηλαδή
0: αυτό.
1: Δείχνουν ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή αν δεν σκεφτείς, για παράδειγμα, εγώ δεν φημίζομαι. Είχαμε πάντα ζώο στο σπίτι μας και με η κατοικίδια. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα με τις πολλές ώρες δουλειάς θεωρώ ότι δεν μπορώ να έχω ένα κατοικίδιο, γιατί θα αισθάνεται μόνο του. Γιατί μου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όμως πρέπει να σκεφτόμαστε, είναι πιο αδύναμα από εμάς τα ζώα γενικότερα. Όλα τα ζώα. Δηλαδή αυτές τις μέρες που έχει καύσωνα, βγάλτε ένα τέτοιο με δροσερό νεράκι.
0: Υπάρχει πολλοί κόσμος που το κάνει.
1: Το ξέρω.
0: Αυτό το πράγμα. Έτσι, που τα φροντίζει. Και τα, ακόμα και αν δεν είναι δικά του. Ειδικά αν δεν είναι δικά
1: της
0: του.
1: Της γειτονιάς, παιδί μου.
0: Ναι. Αυτό. Τα δέσποτα κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν και σε κάποιους πρωτοποριακούς, δηλαδή που βλέπουν πιο σφαιρικά τα πράγματα, δήμους, που υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε. Εάν το πάτησε σωστά ή δεν το πάτησε σωστά, δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω, χάνεται το μέτρο. Επανέρχεται, κυρία Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ο πρωθυπουργός αγόρασε το σπίτι του Βολτέρου, που βρήκε τα χρήματα. Καταλαβες.
1: Ο πρωθυπουργός δεν αγόρασε κανένα σπίτι.
0: Όχι, αγόρασε του Βολτέρου.
1: Η γυναίκα του τα αγόρασε.
0: Του Βολτέρου είναι ή στην οδό Βολτέρου.
1: Του
0: Βολτέρου, το ίδιο.
1: Ναι. Αλλά ότι αυτό, πώς σας ήρθε τώρα,
0: ξέρω εγώ, τι ήρθε. Πού βρήκε τα χρήματα.
1: Δεν κάνει ποθενέσχες.
0: Στο ποθενέσχες που τα βρήκε τα χρήματα. Τώρα το αγόρασε. Πότε,
1: τώρα,
0: μισό λεπτό.
1: Αυτό είναι χρόνια πριν.
0: Μισό λεπτό. Πότε το. Αυτό θέλω να ρωτήσω την κυρία Κατερίνα, γιατί φαίνεται ότι έχει αγωνία 6 και 20 το πρωί. Πολύ ωραία. Πότε έγινε αυτό το πράγμα. Πείτε μας κάποια στοιχεία να το ψάξουμε. Να το ερευνήσουμε το θέμα. Ναι, ωραία. Δεν, θα απαντήσει, φαντάζομαι, αργότερα. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Ωραία. Άλλα θέματα. Τι άλλο γίνεται.
1: Άλλα θέματα.
0: Με την Τουρκία, λέει. Βλέπω όλο και περισσότερες αναλύσεις το τελευταίο διάστημα.
1: Αφού
0: ότι με το. Κάποιοι θεωρούν ομοτελειακό ότι με το Ισραήλ θα υπάρξει μπιφ, θα υπάρξει κόντρα, θα υπάρξει έως και σύγκρουση.
1: Σύγκρουση, άλλο.
0: Έως και σύγκρουση. Έως και σύγκρουση.
1: Ναι,
0: μπιφ υπάρχει
1: ναι,
0: ήδη.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, διαβάζω σε κάποιες αναλύσεις ότι τι θα κάνουμε εμείς αν η Τουρκία επιτεθεί στο Ισραήλ. Επειδή η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ ή αν υπάρξει σύγκρουσή τους στη Συρία. Η Συρία δεν είναι νατοϊκό έδαφος, να το πω, να το ξεκαθαρίσω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αν επίσης η Τουρκία, αν η Τουρκία επιτεθεί κάπου, δεν το ξέρω, λέω με βάση τα σενάρια που βλέπουν το Βόλιο της Δημοσιότητας, αν επιτεθεί η Τουρκία κάπου, δεν πρέπει να συνδράμουμε εμείς. Έτσι, δεν είναι. Αν δεχθεί επίθεση, είναι μια άλλη ιστορία όπου πρέπει να υπάρξουν οι συνθήκες κτλ. Να γίνουν συνεδριάσεις, τα αρμόδια όργανα κτλ. Πάει λέγοντας.
1: Όλα αυτά αν δεχτεί επίθεση. Ναι, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις. Γιατί αν ξαφνικά, ας πούμε, αποφασίσει η Τουρκία να επιτεθεί στο Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ θα την ακολουθήσει.
0: Εγώ το έλεγα γκλουκ, δεν είναι γκλουκ, γλυκ είναι η τύχη. Αρέσει, Άλεξ, γιατί μου βάζει τέτοια όμως. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Θα μάθουμε σιγά-σιγά. Είναι και αυτή η υπόθεση. Πάμε από τον Αστάλο.
0: Ναι.
1: Με το διάβαζα χθες με έναν Ισπανό.
0: Τι διάβαζε για έναν Ισπανό, πράγμα.
1: Ο συγκεκριμένος 66 ετών. Είχε επιχειρήσει ο άνθρωπος. Πήρε τη σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε να εργάζεται. Και είπε τη γυναίκα του: θέλετε να κάνουμε βόλτα με το ιστιοφόρο μας και διακοπές. Ναι,
0: ναι,
1: του είπε η γυναίκα του. Κάποια στιγμή ήταν εκεί η νυχτά της Πύλου.
0: Ναι.
1: Εδώ σε εμάς δηλαδή. Και ψάρευε εκείνος, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Τι ωραία. Δεν τον έχουν βρει.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Τρεις μέρες έπλεε ακυβέρνητο το ιστιοφόρο με τη γυναίκα του πάνω, η οποία δεν μπορούσε, δεν ήξερε καν πώς να επικοινωνήσει με τις αρχές. Αλλά λέω, ρε
0: άμα
1: παιδί.
0: Άμα δεν έχει τις γνώσεις.
1: Όχι, ναι. Να σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα αν έχει τις γνώσεις.
0: Ναι,
1: ξεκινάμε δύο άνθρωποι να πάμε κάπου. Δεν γίνεται ο ένας να έχει γνώσεις.
0: Βέβαια δεν γίνεται να ξέρει μόνο ο ένας, γιατί. Γίνεται. Έρχεται η κακιά η ώρα που λένε.
1: Ναι.
0: Γίνεται δηλαδή, ένα ατύχημα, κάτι.
1: Δεν νιώθεις ανασφάλεια. Πες λοιπόν, θυμάει ο άλλος, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι από τη ζέστη. Παθαίνει μια ηλίαση. Ναι. Δεν λέμε τώρα να πάθει κάτι βαρύ, ας πούμε κάτι. Μια ηλίαση παθαίνει και λοιπόν θυμάει. Δεν θα πρέπει να ξέρει πώς να επικοινωνήσει. Θα πρέπει να ξέρει,
1: βέβαια,
0: λογικά. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει: εμείς που ταΐζουμε και βάζουμε νεράκι, δεν ξέρετε τι πόλεμο δεχόμαστε. Αλήθεια.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Μιλάμε, μέχρι και αυτόφορο έχουν ζητήσει να με στείλουν, γιατί ταΐζω τα δέσποτα. Και όχι σε χώρο ιδιωτικό ή δημόσιο. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω, είναι έξω από τη λογική μου.
1: Ναι.
0: Ο Άγγελος λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ό,τι αφορά τα κατοικίδια. Όμως, αν είναι ποντικάκι, κάποιοι τα έχουν κατοικίδιο.
1: Όχι,
0: σαν χάμστερ, τι κάνουμε εκεί, τα σκοτώνουμε.
1: Όχι,
0: δεν σκοτώνουμε, παιδιά.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει κατοικίδιο ποντικάκι.
0: Όχι, χάμστερ.
1: Άλλο το χάμστερ.
0: Γιατί?
1: Άλλο το χάμστερ. Το χάμστερ είναι σε χώρο ειδικό, είναι το έχουν οι άνθρωποι, το έχουν εκπαιδευμένο και.
0: Εγώ
1: το...
0: είχα μία φίλη που δεν το είχε
1: ναι,
0: μέσα
1: δεν
0: σε κλουβί.
1: Σε κλουβί. Ναι,
0: το είχε στο σπίτι.
1: Το έχουν, ναι. Αυτό είναι άλλο. Άλλο είναι το χάμστερ, άλλο είναι το ποντίκι που ξαφνικά θα εμφανιστεί.
0: Το ποντίκι και το ποντίκι, γιατί το φοβόμαστε. Γιατί έχει ασθένειες. Κλεπτοσπυρώσεις και τέτοια πράγματα. Αν σε δαγκώσει ποντίκι, μπορεί να σου μεταδώσει αρκετές ασθένειες. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνο. Είναι άλλο. Έτερον, εκάτερον. Γι' αυτό έχουμε τις γάτες. Για να μην έχουμε ποντίκια. Ε?
1: Αχ, Διονύση.
0: Και φροντίζουμε τις γάτες.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Καλά, δεν το λέω.
1: Ναι, αλλά δεν,
0: θα...
1: δεν είναι όλες οι γάτες κυνηγοί όμως.
0: Δευτέρα μετά την άδεια, δύσκολη Δευτέρα, βάζω το κλειδί στο αυτοκίνητο για να ταξιδέψω 60 μου χιλιόμετρα για το γραφείο. Ανοίγω το ραδιόφωνο στην πρωινή σας παρέα μετά από 15 μέρες και σας ακούω να μαλώνετε για το Χάρη και τη Μέγκαν. Αχ, βρε παιδιά μου, λείψατε.
1: Δεν μαλώνω.
0: Δεν μαλώνω. Ναι, ακόμα. Εγώ όπως καταλαβαίνετε, αδιαφορώ. Δεν ασχολούμαι καν.
1: Εντάξει, δεν,
0: δεν, με
1: δεν
0: το
1: είναι.
0: Θέμα.
1: Δεν,
0: δεν, δεν το έχω παρακολουθήσει κιόλας. Δηλαδή, ό,τι ξέρω.
1: Δεν έχω πια. Δεν έχει
0: ό,τι
1: πια.
0: Ξέρω, το ξέρω μόνο από την Κατερίνα.
1: Δεν έχει πια. Κάτι θα κάνουν όμως.
0: Ναι.
1: Θα επανέλθουν.
0: Ναι.
1: Κατά τώρα δεν έχουν κάνει κάτι.
0: Ποντίκι, ποντικό φάρμακο, λέει ο κύριος Αντώνης.
1: Ναι, παιδιά, τώρα είναι.
0: Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι επικίνδυνα τα ποντίκια.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι κατοικίδια εννοώ. Επειδή με αυτά τα είδη, τα διάφορα που έχουν.
0: Η κυρία δεν μπόρεσε ούτε το 112 να καλέσει για την Ισπανίδα. Μιλάω μισή είδηση. Μας λέει η κυρία Κατερίνα, η οποία από το πόθεν έσχεσαι το πέρασε στην Ισπανία.
1: Τι μισή είδηση, ρε παιδιά.
0: Ότι δεν, ούτε το 112
1: το
0: δεν ήξερε.
1: Το 112. Εντάξει. Κι άλλη μία, ζήταγε πώς παίρνουμε το 100, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά.
1: Τρει χρόνια.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Μπλοκάρεις, παιδιά, υπάρχει και αυτό το θέμα. Μπορεί να μπλοκάρεις και να λες τώρα εγώ τι κάνω.
1: Εντάξει.
0: Αυτή η κοπέλα, ας πούμε, γιατί ήμουν σχεδόν παρόν, όταν έλεγε πώς παίρνω το 100.
1: Ήταν ταραγμένη.
0: Μπλόκαρε. Καταλάβες, μπλόκαρε.
1: Ήταν εκεί ο Διονύσης.
0: Ναι.
1: Από μέσα.
0: Δίπλα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εκπομπή. Ο Θοδωρής από την Ελασσόνα. Με 24 βαθμούς.
1: Mm.
0: 24.
1: Τι έχουμε ζήσει κι εμείς, ρε παιδί.
0: Έχουμε ζήσει πολλά πράγματα.
1: Επίσης, αυτές τις μέρες που είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση από πλευράς καιρού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που κουράζεσαι 5 βήματα να κάνεις.
0: Ναι.
1: Είδα, ας πούμε, ότι πέθανε μια γυναίκα 41 ετών.
0: Ναι.
1: Είχα και πάει για πεζοπορία στην Κρήτη.
0: Παιδί μου, συγγνώμη τώρα, γιατί πας μακριά. Εγώ είδα σήμερα το πρωί 20, με 29 βαθμούς στις 5 και 20 το πρωί.
1: Κάνα τζόκινγκ.
0: Κάνα τζόκινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Η γυμναστική, ιερό πράγμα. Το σέβομαι απόλυτα.
1: Το
0: δεν
1: συζητάμε.
0: Το κάνω. Το σέβομαι απόλυτα. Αλλά υπάρχουν μέρες και μέρες. Δεν είναι όλες οι συνθήκες ίδιες.
1: Όχι.
0: Με 29 βαθμούς δηλαδή να τρέχεις το δρόμο. Το βρίσκω λίγο. Δεν ξέρω. Λίγο.
1: Όχι. Δεν είναι, δεν είναι.
0: Ανθυγινό, πώς το λένε. Πας υποτίθεται να κάνεις καλό στον οργανισμό σου, αλλά το καταπονείς σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος λόγος να καταπονείς τόσο πολύ τον εαυτό σου υπό αυτές τις συνθήκες. Μια εβδομάδα είναι, λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Ναι.
0: Θα περάσει. Ναι. Και μόλις περάσει αυτός ο καιρός, λίγο θα μπορούμε να ξανακάνουμε γυμναστική. Να κάνουμε.
1: Εγώ συγγνώμη, βλέπω και κάποιους
0: ποθαράδα και τα λοιπά.
1: Πηγαίνουν στη δουλειά τους με το ποδήλατο αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Μήπως είναι ηλεκτρικό και δεν χρειάζεται πετάλι.
1: Όχι. Τους έχω δει να κάνουν πετάλι.
0: Καταρχήν θα φτάνουν στη δουλειά κάθε.
1: Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να κάνω. Δεν με νοιάζει να κουραστούνε. Οι γύρω σας τι σας φταίνε. Εκτός και αν έχετε τους χέρι στη δουλειά.
0: Α, ναι.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Ναι. Καλά, εσύ το πας τώρα αλλού.
1: Εδώ δεν το πάω αλλού. Συγκεκριμένα το πήγε.
0: Μόνο του πάει.
1: Μόνο του πήγε.
0: Μόνο του πάει. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, βλέπω τον Κώστα το Στάμου είχε μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα στην Νέα Σμύρνη. Πολλές φωτιές σε διαμερίσματα για αυτές τις μέρες. Γίνεται κάτι με τις συσκευές, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μήπως είναι από την
1: υπερθέρμανση
0: την, ή
1: μπορεί.
0: Την υπερλειτουργία κάποιων συσκευών. Ποιος
1: μπορεί,
0: ξέρει.
1: Μπορεί.
0: Ποιος
1: είναι
0: ξέρει.
1: Πολύ πιθανό. Ναι. Τέλος πάντων, πάντως, παιδιά, αυτές τις μέρες λίγο κράτη, ας πούμε.
0: Τελικά το με το σπίτι του Βολτέρου για το πόθεν έσχες δεν το είπατε.
1: Τι
0: δεν
1: θέλετε, ρε παιδιά.
0: Ότι πριν 5 χρόνια έκανε το έστες και όχι το πόθεν. Καταλαβες.
1: Τώρα
0: που το είπαμε, όχι, κάτσε. Τώρα που το είπαμε, αισθάνεστε λίγο καλύτερα. Mm. Αν αισθάνεστε εσείς λίγο καλύτερα, χαρά μας, μεγάλη μας. Να αισθάνεστε εσείς λίγο καλύτερα, κυρία Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Κανείς δεν
0: φτάνει όμως. Όχι,
1: ό,τι θέλετε.
0: Ναι, μέσα, σύμφωνοι.
1: Εδώ είμαστε εμείς.
0: Ναι,
1: δεν το συζητάω. Λοιπόν, κανείς δεν
0: φτάνει όμως. Όχι,
1: όχι, όχι, ό,τι θέλετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μέσα, σύμφωνοι.
1: Εδώ είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Λοιπόν.

0: Τι κάνετε,
1: καλημέρα, συνάδελφοι.
2: Τι κάνετε?
1: Εμείς καλά, εσείς θα μας πείτε.
2: Πολύ καλά.
0: Σας στενόμαστε, ρε, παιδιά. Αυτό λέει. Αυτό παθαίνουμε.
3: Κάτσε να δω το που κάνεις.
1: Είναι νωρίς, ρε Διονύση.
0: Ρε, 29 βαθμούς, 5 και 20 το πρωί. 29 βαθμούς.
1: Δηλαδή, αν μας ζεσταίνεσαι τώρα, 6 και 56, δηλαδή τι θα γίνει στις 12 το μεσημέρι και στις 2 ώρες.
0: Είναι λίγο βάρβαρο όμως. Πρέπει να τελειώσει αυτός ο καιρός. Εγώ είμαι αυτής της άποψης ήδη από τον Ιούλιο.
2: Είναι καλό χειμωνάκι ο Διονύση.
0: Πρέπει να φύγει αυτός ο καιρός. Δηλαδή είναι άχαρο.
3: Από μένα είναι ναι, Διονύση. Ό,τι λες, ναι. Να το ξέρει.
1: Κατερίνα, εμείς τι θα πούμε.
2: Καλοκαίρι, εμείς είμαστε του καλοκαιριού. Αυτό, ναι. Μπανάκι.
3: Όχι, ένα λεπτό. Και εγώ και ο Διονύσης της παραλίας είμαστε. Αλλά βλέπεις γύρω-γύρω θάλασσα, άμμο και τα λοιπά.
1: Καλά τώρα γκρίνια. Με γιατί λίγη
0: το... Όχι, όχι, εγώ δεν γκρινιάζω γι' αυτό.
3: Να το συζητήσουμε.
0: Εγώ δεν γκρινιάζω γι' αυτό. Τώρα... να ξεκινήσω για τη θάλασσα. Ρε, εσείς παιδιά με 29 βαθμούς που αργότερα θα πάει 35-36. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν ότι σήμερα θα έχουμε 40.
1: Ένα μπάλι στη διαδρομή, ένα στο γυρισμό.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι ταλαιπωρία, δεν είναι δοκιμασία.
3: Όλα είναι οι αισιόδοξοι, χαρούμενοι άνθρωποι και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί θα τα τραβήξουμε όλα αυτά.
2: Εγώ έχω παραγγείλει να μου φέρουν μια πίνα κολάντα.
0: Παιδιά, τι ωραίο.
3: Έχεις το πουκάμισο του Διονύση, νομίζω.
1: Εντάξει, είναι σε πνεύμα. Καλοκαιρινό όμως, καύσωνα.
2: Παιδιά, άμα σοβαρέψουμε.
0: Είπα να το κρατήσω
2: τώρα,
0: αυτή την εβδομάδα, είπα να το κρατήσω λίγο.
2: Άμα μαζευτούμε από τώρα και γίνουμε by the book από τώρα, θα έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Γιατί είναι δύσκολος χειμώνας αυτός που έχει.
1: Έχεις δίκιο τώρα, Κατερίνα, και δίνεις και το στίγμα, γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Τι μας ενδιαφέρει.
3: Ακούγαμε και τον Γιώργο τον Ξηραδάκη για το χειμώνα και πού θα πάνε τα καύσιμα.
0: Ψάχναμε πριν από λίγο να πούμε να ξεκινήσουμε μια καλή είδηση, παιδιά. Δεν υπάρχει. Μία. Με εξαίρεση τον αθλητισμό που λέγαμε ότι μας δίνει κάποια χαμόγελα, ας πούμε, δεν υπάρχει τίποτα που οτιδήποτε άλλο να πιαστείς. Στον διεθνή περίγυρο, στο μικρό κόσμο του καθενός, ας πούμε, σε αυτά που παρουσιάζονται πριν για τον τύπο που κυκλοφορούσε στην Εθνική με το διαπασόν μουσική και ανοιχτές τις πόρτες, ή σε αυτούς που πατάνε τα αδέσποτα ή τα δεσποζόμενα ζώα, ας πούμε.
3: Χάνουμε τους ανθρώπους που περιμένουν την καλή την είδηση. Πες κάτι ότι έρχεται, πες ότι υπάρχει μια καλή είδηση.
1: Μα και μπήκε ο άλλος από το χέρι, σπίτι πες, του. Είναι 7 η ώρα να ξεκινήσει η μέρα του και λέμε δεν έχει τίποτα καλό.
2: Θα έρθει και το.
3: Έτσι, μπράβο ρε Κατερίνα. Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Μην φύγετε, θα έχουμε καλές ειδήσεις.
2: Θα έρθει, παιδιά, έχουν πολύ καλές ειδήσεις τα παιδιά μετά, ναι.
0: Αργότερα.
2: Μετά από εμάς.
0: Λοιπόν, πρέπει να βγούμε από το στούντιο. Καταλαβαίνω και εμείς και εσείς.
2: Ήτανε σφινάκι σήμερα.
3: Ήτανε η φωτιά που μας στέλνει λίγο την παρέα σας. Αλλά ευτυχώς όλα είναι καλά.
1: Όλα καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, παιδιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με αιχμή την ακρίβεια, τις παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, τη στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών και τα νέα

0: χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. «Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές», τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ανακοίνωση νέα, προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δις ευρώ εντός του 2016. Με συγχωρείτε, 26. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα, εξάλλου, ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν θα κάνει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος μίλησε για τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι του Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν ένα κέντρο logistics στη ρωσική Όζον. Σε επίθεση με ντρόουν στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Αι, αι, αι.

0: Εδώ είμαστε πάλι στο Art News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο που λέει καλημέρα. Είναι... Δεν μ' αρέσει να γκρινιάζω, ειδικά πρωί-πρωί, αλλά λόγω ζέστης ούτε εγώ ξύπνησα καλά. Ξέρετε πόσο επίπονο είναι για όλους εμάς που δεν μπορούμε να πάμε είτε για λόγους υγείας είτε για λόγους χρημάτων για ένα μπάνιο να βλέπουμε αυτά τα ατελείωτα ρεπορτάζ με τον κόσμο που φεύγει για τις διακοπές του. Πονάει, ρε παιδιά, για να μην πω το καθημερινό μισάωρο σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή για τις ίδιες ειδήσεις, π.χ. κόκκινα δάνεια κλπ. Ευτυχώς λέει υπάρχει το ραδιόφωνο, το πρώτο πρόγραμμα, το Earth News Radio 105,8. Είναι μια.
1: Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Και αυτοί που πάνε τώρα διακοπές, εγώ σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που πάνε τώρα διακοπές γιατί δεν μπορούσαν να πάνε όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Όχι, μας λέω. Βάζει και την παράμετρο ότι κάποιοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές ενδεχομένως και για λόγους υγείας.
1: Ναι,
0: έχουν διάφορα τέτοια θέματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να μπούμε στο κάθε. Στην κάθε
1: γενικά ήταν ένα περίεργο καλοκαίρι αυτό το οποίο μας πέρασε. Ναι. Δηλαδή, εγώ και σε προσωπικό επίπεδο. Έγιναν διάφορα γεγονότα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σαν και εμάς. Είναι περίοδοι και περίοδοι τέλος πάντων στη ζωή μας που συμβαίνουν διάφορα πράγματα.
0: Είναι με τα. That's life, που λένε. Ναι. Με τα πάνω και τα κάτω.
1: Ναι. Τέλος πάντων, διάβαζα μία είδηση. Ναι. Έχει κινητοποιηθεί πάρα πολύ η επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου.
0: Ναι, αυτό
1: δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι έχουν και άλλες χώρες. Η Ιταλία, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε δεύτεροι μετά την Ιταλία εμείς σε κρούσματα. Τώρα, θα ξεκινήσει λέει ένα πρόγραμμα. Εμβόλιο δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δυστυχώς. Γιατί ρωτούσα και ειδικούς. Μου έχουμε ρωτήσει και εδώ και από την εκπομπή. Όμως ξεκινάει ένα πρόγραμμα από την 1η Οκτωβρίου. Το οποίο θα έχει διάρκεια για 3 χρόνια. Το οποίο τι έχει στόχο? Να φτιάξουν rapid test.
0: Ναι.
1: Για να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση. Γιατί έχει πολύ σημασία να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το αντιμετωπίζουν αυτό σαν μια ίωση, ότι κάτι αυτό, και μπορεί να εξελιχθεί σε πιο δυσάρεστα πράγματα. Θα φτιάχνουν λοιπόν και συμμετέχει και η ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι ερευνητικό πρόγραμμα. Και ο στόχος τους είναι των επιστημόνων να φτιάξουν ένα rapid test, το οποίο λέει θα σου παίρνουν, ξέρω εγώ, λίγο αίμα. Και σε λιγότερο από μία ώρα θα έχεις το αποτέλεσμα. Σημαντικό.
0: Σημαντικό είναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Οτιδήποτε γίνεται σε αυτόν τον τομέα. Στην έγκαιρη διάγνωση, γιατί η πρόγνωση δεν γίνεται. Εδώ είναι έγκαιρη διάγνωση. Καλό είναι αυτό για να μην έχεις παρενέργειες, να μην έχεις τα αποτέλεσμα. Ειδικά αν είσαι στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή αυτές που έχουν υποκείμενα νοσήματα κλπ. Λοιπόν, σήμερα έχει Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Και έχει λέει Ελλάδα 2.0.
1: Αυτό το ολοκληρώνεται.
0: Ολοκληρώνεται. Για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Έχει πολλά πράγματα.
0: Θα έχει λέει.
1: Αλλάζουν σχολικές εκδρομές. Αυστηροποιείται το θέμα των κινητών και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Διάφορα.
0: Θα γίνει και ένας έλεγχος στο πώς πηγαίνει αυτό το πρόγραμμα που ξεκίνησε από την 1η Αυγούστου για τη συγκράτηση των τιμών.
1: Τα προϊόντα, ναι.
0: Για αυτά τα προϊόντα, ναι. Γιατί από Σεπτέμβριο έρχεται, υπάρχει υπόσχεση τουλάχιστον από τους φορείς της αγοράς να υπάρξει κάποιο είδους συγκράτηση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και θα είναι και το νέο χωροταξικό πλαίσιο αυτό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο.
1: Και για τον τουρισμό.
0: Το πρώτο που κυκλοφόρησε, εν πάση περιπτώσει, το σχέδιο που κυκλοφόρησε, τώρα θα έχει και τη βούλα του Υπουργικού Συμβουλίου, προκάλεσε νέα ένταση και με την Τουρκία.
1: Βέβαια. Και αυτό. Για τον τουρισμό προκάλεσε ένταση και για τις ΑΠΕ.
0: Ναι.
1: Προκάλεσε ένταση.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν 3 εθνικά χωροταξικά. Το ένα είναι αυτά τα 2. Και το τρίτο είναι για τη βιομηχανία.
0: Α, που θα μπορούν να φτιαχτούν μονάδες και τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ενδιαφέροντα να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Γιατί σας λέγαμε ότι ήταν ένα καλοκαίρι περίεργο. Και το φθινόπωρο χειμώνας άνοιξη θα είναι έντονα. Βαδίζουμε, μπαίνουμε με τη ΔΕΘ, με την έναρξη της ΔΕΘ. Μπαίνουμε σε αντίστροφη πορεία πλέον για τις εκλογές. Έχουμε και αυτό μπροστά μας.
1: Αυτό που το πας.
0: Δηλαδή.
1: Έχει πολλά μέσα. Μέσα Σεπτέμβριο έχει. Αρχές Σεπτεμβρίου 2 θα ανέβει ο Τσίπρας.
0: Τσίπρας.
1: Αλέξης.
0: Ναι.
1: Ναι. Να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Στη ΔΕΔ δεν ανεβαίνουν τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά.
1: Αυτό ανεβαίνει πριν.
0: Μα
1: από
0: δεν είναι
1: όλους.
0: Κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Όχι, ανεβαίνει πριν από όλους, γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί μέσα στο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει.
0: Της ΔΕΔ, ναι.
1: Δηλαδή είναι ο πρωθυπουργός πρώτος. Μετά είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει, βέβαια λένε ότι ανεβαίνει πιο πριν για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Να το κάνει και κοντά στο Μητσοτάκη,
0: ναι.
1: Αλλά κυρίως για τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Τώρα που είπες Ανδρουλάκη.
1: Τι.
0: Αυτοί εξακολουθούν και έχουν το θέμα του με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε.
1: Το
0: επαναφέρει κάθε τόσο ο κύριος Δούκας, δηλαδή με αρθρογραφία.
1: Γι' αυτό το έχουνε.
0: Ναι, το φέρνει συνέχεια.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω. Επειδή δέχτηκε και μία απάντηση σε αυτά που λέει για το πότε πάρθηκε αυτή η απόφαση, αν ήταν διαφορετικές συνθήκες, αν έχουν αλλάξει συνθήκες, γιατί έχουν μπει δύο καινούργια κόμματα κτλ. Κτλ. Αλλά επειδή αναπτύχθηκε αυτός ο διάλογος, βλέπω και στον τύπο να λέει ότι δέχεται επίθεση ο κύριος Δούκας, ας πούμε, από το δεξιό Πασόκ. Ξέρω εγώ.
1: Ποιο?
0: Το δεξιό Πασόκ. Ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνω. Είναι κάποια πράγματα που είναι πέραν και εκτός της λογικής μου, ούτως ή άλλως δεν τα.
1: Ναι,
0: αντιλαμβάνομαι.
1: Έλα να μιλήσουμε για τη Μαντόνα, γιατί δεν σε άφησα πριν, γιατί πλησιάζαμε στο
0: τέλος. Τι θα σε πω για τη Μαντόνα.
1: Είναι αυτό μου θυμίζει. Τώρα η κόντρα για τη Μαντόνα μου θυμίζει.
0: Ποια κόντρα καταρχήν? Γιατί οι φίλοι ακροατές μπορεί να μην την ξέρουν.
1: Έγινε μια κόντρα ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και στην κυρία Κρήτα.
0: Ναι.
1: Για τη Μαντόνα.
0: Γιατί έγραψε η κυρία Κρήτα, να πούμε στο κρατές, ότι τους κατοίκους ενός νησιού δεν τους αφήναν να κυκλοφορήσουν. Ενός χωριού.
1: Ναι.
0: Δεν τους αφήσαν να βγουν έξω.
1: Να μην ανοίγουν πόρτες και παράθυρα.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν
0: όχι,
1: ξέρω.
0: Υπόθηκε και διαψεύστηκε ότι δεν υπήρχε τέτοια απόφαση. Ναι. Αυτό που ζητήθηκε είναι να μην γίνονται μαγνητοσκοπήσεις.
1: Αυτό.
0: Ναι, αυτό ξέρω εγώ. Αυτό διάβασα εγώ.
1: Αλλιώς,
0: ναι.
1: Τι να τη κάνει η Μαντόνα, κάθε και λέει φωτογραφίε.
0: Το θέμα είναι τι, αλλά το αν κάνει καλό που ήρθε η Μαντόνα εδώ πέρα και έκανε συν τη άλλη σε όλο τον κόσμο. Μπας περιπτώσει, μεταδόθηκαν εικόνες από την Ελλάδα ή όχι. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
1: Μα όχι, είναι αυτή η νοοτροπία που λέγαμε πριν.
0: Ότι δεν θέλουμε.
1: Ότι βλέπει μίζερα τα πάντα. Επειδή προσπαθεί να βρει κάτι.
0: Ναι.
1: Κάτι σε οτιδήποτε. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Δηλαδή η Μαντόνα, το ξαναλέω, μέρα παραμέρα ή και κάθε μέρα, είναι τόσο ενθουσιασμένη, της άρεσε τόσο πολύ εδώ.
0: Ναι.
1: Έκανε και τις φωτογραφίσεις της και τα διάφορα, που, πώς το λένε, μιλάει συνέχεια για την Ελλάδα και για τα μέρη που επισκέφθηκε. Βρήκαν να την κοροϊδέψουνε. Που φόρεσε, που εμπνεύστηκε, ας πούμε, οι σχεδιαστές με τους οποίους συνεργάζεται. Δεν θα τους πω εγώ, δεν θα κάνω διαφήμιση, δεν με ενδιαφέρει. Εμπνευσμένοι από την κερκυραϊκή φορεσιά, ας πούμε, έφτιαξαν κάτι αντίστοιχο και φορούσε και η Μαντόνα στις διακοπές της, ας πούμε, διάφορα.
0: Ναι.
1: Και αυτό να το μιζεριάσουν και αυτό να το κοροϊδέψουν.
0: Δεν έχει ανάγκη η Ελλάδα τη Μαντόνα.
1: Ναι, ναι, δεν έχει ανάγκη η Ελλάδα.
0: Λέει η κυρία Κατερίνα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Η οποία πριν, νωρίτερα. Γιατί έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων. Μας ρωτούσε, δεν καταλαβαίνετε τι λέει ο Δούκας και είσαστε δημοσιογράφοι εσείς. Έχει σήμερα, δηλαδή. Έχει συναστρία. Έχει είναι ανάδρομος κάποιος. Είναι κάτι. Κυρία Κατερίνα.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η Μαντονάρα έχει βγάλει έναν υπέροχο δίσκο.
0: Ναι,
1: υπέροχο άλμπουμ. Υπέροχο.
0: Ναι,
1: υπέροχο. Το δίσκο δεν ξέρω. Άλμπουμ τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Καινούργια τη δουλειά. που έχει σαρώσει τα γκράμι. Είναι 68 χρονών και σαρώνει ακόμα. Και ήρθε στην Ελλαδάρα και της άρεσε. Και να σας πω κάτι. Οι υπόλοιποι δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι τρέχει στο μέσα σας. Κάτι υπάρχει στο μέσα. Στο μέσα. Δηλαδή φέτος έγινε παρέλαση.
0: Ναι.
1: Αν αυτό το θεωρείτε ότι δεν είναι καλό.
0: Εντάξει, να το πούμε. Να χαρακτηρίζουμε κάποιους persona non grata.
1: Ναι. Ναι.
0: Να μην τους αφήνουμε να περνάνε τα σύνορα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Κάντε μας μια λίστα.
1: Κάντε λίστα.
0: Ναι.
1: Έμανε. Ράους Μαντόνα.
0: Υπάρχουν και πολίτες που σας κρίνουν. Συνεχίζει η Κατερίνα.
1: Φυσικά.
0: Η κυρία
1: φυσικά,
0: Κατερίνα.
1: Από τους πολίτες που κρινόμαστε. Κάθε μέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη με τα σκιτσάκια του, με το σπαγκοραμένο από το Μεσολόγγι του. Από το Μεσολόγγι, ναι.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης. Λοιπόν, ναι. Πολύ ωραία.
1: Αυτό που ελέγχει η ΑΔΕ τις οικογενειακές διαδοχικές, εντάξει, διαδοχικές οικογενειακές δωρεές, λέει, για να βρει περιπτώσεις που μπορεί να αλλάζουν χρήματα. Έχει προκαλέσει συζητήσεις ακόμα και σε οικογενειακά τραπέζια. Δηλαδή, γιατί λέει, ο μπαμπάς, ας πούμε, μεταφέρει στο παιδί μέσω Ήρης 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και λέει, αυτό το πράγμα, αυτό μπορεί, είναι κακό. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα,
0: ναι,
1: να κάνεις και αυτή τη συναλλαγή, εντάξει, να ελέγχονται όλα, αλλά τι έχουν εντοπίσει, να πω ότι μέχρι πόσα λεφτά μπορείς να μεταφέρεις με είδηση, ας πούμε.
0: Νομίζω ήταν 500 και νομίζω ότι ανέβηκε τώρα το όριο, αλλά
1: ωραία,
0: σου λέει αν αυτό θεσμοθετείτε, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ένα κρυφό έσοδο για κάποιον, το οποίο είναι αδήλωτο. Καταλάβεις, γι' αυτό θέλουν να κάνουν διασταυρώσεις.
1: Αυτό πρέπει να διασταυρώσουμε.
0: Τα άλλα τα λύσαμε.
1: Τα άλλα τα λύσαμε.
0: Ναι. Τα άλλα τα λύσαμε.
1: Γιατί για να μου δίνει το κρυφό έσοδο πρέπει κάθε μέρα που ανανεώνεται να μου βάζει λεφτά.
0: Ναι.
1: Μπαμπά.
0: Ζητάς.
1: Μπαμπά.
0: Ζητάς. Θα σε ακούσει κανένας.
1: Δεν ζητάγα στα μικρά τα μου. Ναι. Τέλος πάντων, πάντως δεν είναι τα μικροποσά, δεν είναι αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος, αλλά φαντάζομαι είναι αυτό που λέει. Βάζεις χίλια εσύ στην κόρη σου σήμερα.
0: Ναι.
1: Μαΐρα, ετοιμάς.
0: Και τις βάζω και χίλια και αύριο.
1: Ναι, χίλια και αύριο, χίλια και μεθαύριο. Χίλια... αυτό δεν είναι κανονικό, ναι, εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Και είσαι και λίγο άβερελ και εσύ από το κάνεις.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι δημιουργεί κάποια μορφής έσοδο.
1: Ναι.
0: Οπότε σου λέει, όπα, κάτι γίνεται, τι γίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, τι να πω, δεν...
0: Παιδιά, όλα αυτά πλέον ηλεκτρονικά είναι πανεύκολο και να ελέγχονται και να ρυθμίζονται και να βρίσκονται και να μην βρίσκονται. Θυμίζω ότι ένα από τα πράγματα τα οποία επέρεται η κυβέρνηση είναι ότι σε μεγάλο βαθμό, όχι στον απόλυτο, αλλά σε έναν μεγάλο βαθμό έχει περισταλεί η φοροδιαφυγή με αυτά με τα ηλεκτρονικά συστήματα κτλ. Κτλ. Και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί χώρος. Χώρος για να κάνει ό,τι είναι να κάνει και ό,τι είναι να ανακοινωθεί στην ΔΕΘ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ο λογαριασμός θα εμφανιστεί και θα τον δούμε. Και θα τον ελέγξουμε και θα τα συζητήσουμε.
1: Μπορεί να μην έχουμε επισκεφτεί διάφορα μέρη της χώρας,
0: ναι,
1: και κυρίως το Λιβάδι, αλλά πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων ταξιδεύουμε σε διάφορες περιοχές και μας μεταφέρουν και οι ίδιοι τα προβλήματα, την ομορφιά, τις εκδηλώσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Στη Λίμνο δεν έχουμε πάει.
0: Δεν έχουμε πάει.
1: Ούτε εγώ έχω πάει, ούτε εσύ έχεις πάει στη Λίμνο. Κακώς δεν έχουμε πάει, γιατί λέω ότι είναι πολύ ωραία. Mm. Πρόσφατα είχαμε μια μεγάλη φωτιά.
0: Ναι.
1: Και για τη φωτιά αυτή συνελήφθη ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής του νησιού.
0: Γιατί?
1: Ως υπεύθυνος. Γιατί είχαν βρει ένα χώρο.
0: Χωματερή.
1: Ναι,
0: αυτό το πράγμα με τις χωματερές, παιδιά, ναι. Είναι, λοιπόν. Θυμάστε, σας το λέγαμε. Σας επισημέναμε ότι πολλές φωτιές έχουν ξεκινήσει από χωματερές και σας είχαμε πει ότι και με την Πάρο, αν θυμάστε καλά, στην Πάρο είχαν συλλάβει τον δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για το θέμα της χωματερής, γιατί υπήρχε μία υπόνοια ή και κάποια στοιχεία που έλεγαν ότι από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.
1: Σε πάρα πολλές περιοχές έχει συμβεί αυτό. Πάμε στη Δήμητρα τη Λαχούρη.
0: Από τη Μητυλίνη, να
1: μας πείτε. Την έβλεπα εγώ όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, σάρωσε, ναι, βέβαια. Καλημέρα, Δήμητρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Και είπαμε να την ξυπνήσουμε και το πρωί.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό που είπες, Κατερίνα, ότι η Λίμνος είναι ένα πανέμορφο νησί. Είναι ένα νησί που όταν το πρωτογνώρισα, γιατί ο γέδερ του σταθμού είναι στη Μητυλίνη, το ερωτεύτηκα. Για πολλά χρόνια έκανα διακοπές στο νησί. Έχει πανέμορφες παραλίες, αμμώδεις. Έχει χωριά τα οποία έχουν εκείνη την αγνότητα των χωριών που πρέπει. Χωριά με ιδιαιτερότητες, στενούς δρόμους που αναδεικνύουν τώρα τη μεγάλη επικινδυνότητα που διατρέχουν οι κάτοικοι σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως για παράδειγμα στο Θάνος, όπου υπήρχε μόνο ο περιφερειακός δρόμος με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα στενά του Θάνους,
1: ναι,
2: μεταβίως χωράει αγροτικό. Εάν η φωτιά λοιπόν είχε φορά, και δεν το λέω με υπερβολή, εάν η κατεύθυνση της φωτιάς ήταν προς το χωριό, θα είχαμε προβλήματα. Η φωτιά λοιπόν πήγε προς την παραλία, αλλά ωστόσο εξαιτίας του καπνού και εξαιτίας του ότι υπήρχε ένας δρόμος διαφυγής, με τα αυτοκίνητά τους εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε τα πλωτά μέσα και πάρα πολύ καλά ενήργησε το κράτος και άμεσα θα σας πω ότι ενήργησε το κράτος και απεγκλωβίστηκαν τα 59 αυτά άτομα. Το πρόβλημα και 7 εναέρια μέσα, δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση για αυτή τη φωτιά, δεδομένου ότι στο πλωμάρι με πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας θα σας έλεγα εγώ, λόγω του ότι ήταν μεικτή η έκταση, δηλαδή ήταν δάσος και ελιές, ναι. Και καταλαβαίνετε ότι όταν τα πεύκα, τα πουρνάρια πάρουν φωτιά και οι ελιές προπάντων
0: σβήνει δύσκολα, έκταση. Άμα πάρει η φωτιά στην ελιά την κρατάει,
2: ναι,
0: το ξέρω.
2: Κρατάει για μέρες. Λοιπόν, καίγεται εσωτερικά. Λοιπόν, επέταξαν 3 εναέρια μέσα, 3 τράκτορες. 7 λοιπόν εναέρια μέσα για μία φωτιά που στο μεγαλύτερό της μέρος ήταν χόρτα, πολλά χόρτα και λίγη καλλιεργήσιμη έκταση. Και αυτό ίσως γιατί φοβήθηκαν μήπως συμβεί νέο μάτι. Γιατί οι ιδιαιτερότητες ήταν.
1: Δηλαδή είναι πολύ στενά τα δωμάτια.
2: Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, στο Φάνος, στον Άγιο Δημήτρη, αλλά και σε άλλες περιοχές της Λίμνου έχουν δημιουργηθεί παράνομες χωματερές. Mm. Το γνωρίζουν όλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς, όχ, ξύπνησα σήμερα το πρωί και έμαθα ότι έχει παράνομες χωματερές. Εκεί πήγαινα λοιπόν και ο καθένας εγκατέλειπε ό,τι ήθελε. Η φωτιά ξεκίνησε από εκεί. Υπάρχει μία μαρτυρία η οποία με καθυστέρηση έφτασε στην πυροσβεστική, έφτασε έγκαιρα, με καθυστέρηση έγινε η διερεύνησή της και χρειάστηκε να παρέμβει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου ένας πολίτης έλεγε ότι είδε κάποιος να κατεβαίνει από τα μάξη και να βάζει φωτιά. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας, στην οποία ανήκει η κοινότητα Θάνους, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε αυτή η παράνομη χωματερή.
0: Αυτό ως καθήλυνα αρμόδιος για τις χωματερές, όχι ότι αυτός ευθύνεται.
2: Ήταν εμπρισμός, ναι, από αμέλεια, μάλιστα, τελεστής διαπαραλήψεως. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή, αυτή δηλαδή είναι η κατηγορία. Συνελήφθη αυτός ο άνθρωπος, ήρθε χτες στο απόγευμα με το πλοίο της γραμμής από Βόλο, Λίμνο και έφτασε Μυτιλήνη, οδήγησε για απευθείας στην εισαγγελέα, η οποία τον άφησε ελεύθερο και έδωσε εντολή για τη συνέχιση της προκαταρκτικής έρευνας. Πάντως, Διονύση και Κατερίνα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που οι αρμόδιοι θα πρέπει να το επανεξετάσουν. Τι γίνεται στα χωριά σε περίπτωση πυρκαγιά, στα χωριά κυρίως που έχουν πολύ μικρά στενά δρομάκια και μεταβίας χωράνε, καλά δεν συζητώ τα πυροσβεστικά οχήματα, στη φωτιά του Πλωμαρίου πριν από 15-20 ημέρες υπήρχαν τα αγροτικά τα αγροτικά αυτοκίνητα, ξέρετε, και τα αυτοκίνητα των εθελοντικών ομάδων που γέμιζαν τα πυροσβεστικά οχήματα με νερό εξαιτίας για να αποφύγουν αυτή τη δυσκολία.
1: Και μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ κόσμο σε όλα
2: ακριβώς,
1: τα νησιά.
2: Και κόσμο που δεν ξέρει, τους δρόμους. Ναι, ναι. Υπάρχουν Τούρκοι οδηγοί που αν αποφασίσουν να στρίψουν, θα στρίψουν όπου μπορούν. Ναι. Δηλαδή το έχουμε διαπιστώσει αυτό. Και επίσης, προχθές για τις ανάγκες στο ρεπορτάζ, βρέθηκα σε ένα άλλο χωριό του Πλωμαρίου, στον Μπουρό. Κατά λάθος βρέθηκα εκεί. Από την άλλη μεριά ήταν μια καλή συγκυρία, θα σας πω, για να δω τι κατάσταση επικρατεί εκεί. Τι να σας πω, δεν ξέραμε πώς, επειδή φτάσαμε σε ένα σημείο που ήταν τόσο στενός ο δρόμος που το αυτοκίνητο το υπηρεσιακό μας δεν χώραγε, δυνοπαθήσαμε να γυρίσουμε με την όπιστα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή και υπάρχει γενικότερα αναστάτωση. Γιατί ξέρετε, όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή ξέρεις ότι η φωτιά χτυπάει την πόρτα σου, θα κοιτάξουν όλοι να γλιτώσουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Στην προσπάθεια του να γλιτώσουν, μπορεί να σκοτωθούν στην έξοδο προς την πόρτα. Ναι. Καταλάβατε.
1: Όταν δεν υπάρχει ψυχραιμία. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν υπάρχει ψυχραιμία.
1: Είναι πολύ σημαντικό που μας τα επισημαίνεις αυτά, Δήμητρα. Εγώ θέλω κλείνοντας να πούμε το εξής. Και το επαναλαμβάνω και το λέω από καιρού εις καιρών. Όταν ψηφίζουμε για τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ψηφίζουμε μόνο για παρτέρια και για γκαζόν. Ψηφίζουμε.
2: Καταρχήν δεν ψηφίζουμε το γνωστό μας.
1: Ακριβώς. Ψηφίζουμε ανθρώπους.
2: Ψηφίζουμε
1: ανθρώπους που θα κρατήσουν ασφαλή τον τόπο, που θα κοιτάνε να τηρούνται όλα όσα πρέπει να τηρούνται. Και δεν θα υπολογίζουν πολιτικό κόστος. Πώς θα το κάνουμε.
0: Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί τα χωριά αυτά, τα χωριά αυτά φτιάχτηκαν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή με
1: όχι,
0: τελείως...
1: δεν λέω για τους δρόμους.
0: Όχι, εγώ λέω και για τους δρόμους.
1: Για τις
0: χωματερές έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά τα χωριά αυτά φτιάχτηκαν σε τελείως διαφορετικές συνθήκες, όταν ακόμα υπήρχαν κάρα, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να δούμε απαλλατριώς. Πρέπει να δούμε όλα από την αρχή, δηλαδή με λίγα λόγια. Αλλά 7 και 28 το πρωί δεν ξέρω αν μπορούμε να λύσουμε και αυτό το θέμα.
2: Ναι, ακριβώς. Εμείς απλά τα επισημάνουμε.
1: Και...
2: Άλλωστε, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να κάνει διαπιστώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς για λίγο και επιστρέφουμε.
0: Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από τη Ριζούπολη. Πολύ υγρασία εκεί πέρα. Πολύ υγρασία. Καλημέρα, κύριε Μάκη. Ο κύριος Μάκης μας λέει ότι όλοι αυτοί που με ψημιρούν είναι αγνοείστε τους. Okay.
1: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κανένα.
0: Όχι, ναι. Και ο κύριος Σταύρος μας στέλνει μια πίτα φωτογραφία. Πίτα, τι πίτα είναι.
1: Από πίτα που δεν τρως, Διονύση μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνθήκες καύσωνα σήμερα σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο Ελλάδα 2.0. Ακρίβεια, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στην ατζέντα. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα

οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Στην Ουκρανία, τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στα προάστια του Χαρκόβου. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Θέλω να πω δύο πράγματα για το καλοκαίρι που φτάνει στο τέλος του, τέλος πάντων. Ένα είναι ότι βούρκωσα βλέποντας, άνοιξα το Google Maps να δω την κίνηση. Κοίτα, είναι συγκινητικό.
1: Είναι ακόμα όλα πράσινα.
0: Είναι όλα πράσινα, παιδιά.
1: Είδες που στο παγό δεν έχουν γυρίσει ακόμα ή δεν έχουν βγει στους δρόμους.
0: Εντάξει, έχει στο λιμάνι εκεί.
1: Στο λιμάνι λογικό είναι.
0: Είναι τέτοια ώρα εκεί.
1: Ναι, έρχονται.
0: Έχει σε κάνα δυο σημειάκια, ας πούμε, αλλά μην φανταστείτε. Δεν είναι, είναι ένα πράγμα μαγικό. Έτσι βούρκωσαν.
1: Χάρμα ιδέστε.
0: Ναι, έτσι βούρκωσαν τα ματάκια μου. Στάθηκα συγκίνηση μεγάλη. Ήθελα να ανοίξω το παράθυρο και να φωνάξω τους αγαπάω όλους. Κατεβαίνοντας Πέμπτη και Παρασκευή τον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα.
1: Παιδί μου,
0: τόσο ανθρώπινο. Και ήθελα, αλήθεια, ήθελα έτσι και υπήρχε ένας τρόπος να είχε φανάρι, που δεν έχει, γι' αυτό ήταν μαγικό κιόλας που δεν είχε κίνηση. Αλλά αν είχε φανάρι, θα έβγαινα, θα πήγαινα να αγκάλιαζα κάποιον άλλο, να του έλεγα. Το κατεβαίνεις κι εσύ κάθε μέρα.
1: Περνάω από ένα σημείο όπου βλέπω από κάτω είναι γέφυρα.
0: Ναι.
1: Ανισόπεδος κόμβος. Ναι. Και από κάτω περνάει, είναι Αττική Οδός.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, όλο το χειμώνα γίνεται εκεί πέρα.
0: Κόλαση.
1: Στην Αττική Οδό τα βλέπεις. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών.
0: Ναι, ναι.
1: Πηγαίνουν, αλλά ναι, πηγαίνουν σημειωτών.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα, μέχρι και την Παρασκευή, δεν ξέρω τι θα δω σήμερα, αλλά μέχρι και την Παρασκευή. Αραία.
0: Ναι.
1: Καμιά σαρανταρέα τα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος.
0: Ναι.
1: Καλά, η κυρία Καταρίνα έχει στείλει το 14ο μήνυμα. Αλλά φτάνει, μέχρι έχει βγάλει και με δικαστικό πόρισμα. Ακριβώς επειδή είμαστε δημόσιο ραδιόφωνο, σε δικαστικά πορίσματα που δεν έχουν βγει από τη δικαιοσύνη αλλά από την κυρία Καταρίνα, δεν υπησερχόμεθα. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Πάνος λέει: ορίστε, εμείς ψηφίζουμε αλλιώς, λέει. Για τοπική αυτοδιοίκηση ψηφίζουμε αντιπολίτευση στην κεντρική κρατική κυβερνητική διοίκηση που με τις πολιτικές λιτότητες που εφαρμόζει δεν χρηματοδοτεί δήμους και περιφέρειες ούτε για παρτέρια.
0: Ακούστε να δείτε τώρα κάτι.
1: Εντάξει, απλά μην διαμαρτύρεστε.
0: Ούτε έτσι
1: αυτό,
0: λύνεται
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι θέμα να ψηφίσεις από αντίδραση. Mm. Είναι να ψηφίσεις τον άνθρωπο που θα σου κάνει τη δουλειά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εγώ αυτή τη άποψη είμαι, ειδικά ίσως για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ίσως. Πρέπει γιατί υπάρχουν και άλλες απόψεις, όπως βλέπεις.
0: Όχι. Θέλω να πω ότι αν θέλουμε να έχουμε ωραίες πόλεις, ωραία χωριά, ωραίες κοινότητες κτλ. Και δήμους και αυτά, πρέπει να ψηφίζεις ανθρώπους που να σου κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, πέρασα από μια περιοχή που περνάω χρόνια. Δεκαετίες τώρα, έτσι, από μια συγκεκριμένη πλατεία την οποία τρόμαξα να τη γνωρίσω γιατί είχε πράσινο μετά από δεκαετίες. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω ποιος είναι δήμαρχος εκεί, αλλά δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ο κύριος Πάνος επανέρχεται και λέει ότι στην εποχή του ίντερνετ, των smartphones, των data και των Google Maps ακούγεται περίεργο να υπάρχουν οδηγοί που δεν ξέρουν πού να στρίψουν. Μην το λέτε πάντα αυτό. Δεν είναι ομοτελειακό, κύριε Πάνο μου. Εγώ, ας πούμε, έχω στρίψει σαν δρόμο. Έχει βγάλει το GPS και μου λέει στροφή δεξιά.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ένα απαγορευτικό. Να!
0: Ναι.
1: Αλλάζουν οι δρόμοι, αλλάζουν οι συνθήκες. Πρέπει να κάνω αναβάθμιση. Για να κάνω αναβάθμιση στο Google Map είναι 370 ευρώ. Θέλετε? Τα βάλουμε μισά-μισά.
0: Επίσης,
1: εγώ δεν θέλω.
0: Επίσης,
1: ναι,
0: έχουν ακολουθήσει κάποιοι τις οδηγίες, όχι του Google Maps, ενός χάρτη, ρε παιδί μου. Χάρτη ψηφιακού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και έχουν πέσει σε τοίχο.
1: Και αυτό το έχω πάθει. Και αυτό το έχω πάθει. Έχω πέσει σε τοίχο, νόμιζα ότι θα βγω στον δρόμο πίσω από το μολ. Εδώ πέρα δεν κάνω διαφήμιση τώρα. Στο Υπουργείο Παιδείας, εν πάση περιπτώσει. Νόμιζα ότι θα βγω εκεί και βρήκα τοίχο μπροστά. Σε παρακαλώ, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μέχρι και μήνυση στο Google Maps σκέφτηκα να κάνω. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς που έχει 19 βαθμούς Κελσίου.
0: Τι κάνετε?
1: Η κυρία Πέπη,
0: ναι,
1: γύρισε από τη Νέα Πέραμο,
0: ναι,
1: όπου προχθές έφρεξε κιόλας. Η πανέμορφο μέρος, λέει.
0: Είναι ωραία, ναι.
1: Και μας φέρνει και φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό το ανθάκι που μας στέλνετε τη φωτογραφία αυτή, το τελευταίο. Αυτό,
0: ωραίο λουλουδάκι.
1: Άμα πιάσει αυτό, θα το έχετε για χρόνια. Είναι πολύ ωραίο, πολύ και πολύ ανθεκτικό. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας από τη Μυτιλίνη, λέει: πρασινίσατε εσείς στους δρόμους, κοκκινήσαμε εμείς. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις στην πόλη. Κατάλαβες? Άντε να μαζευόμαστε σιγά-σιγά, λέει. Καταλάβατε? Μερικές φορές η χαρά του ενός δεν είναι χαρά όλων.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι. Μπορεί να λέμε εμείς ότι η χαρά που μοιράζεται είναι διπλή και πάει λέγοντας. Αλλά τώρα αυτά είναι λίγο και λίγο κλισέ και λίγο ακαδημαϊκά. Να το λέμε και αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Με 13 βαθμούς. Ό,τι είπε για τη φωτιά στο πλωμάρι και για τον μπούρο ισχύει. Αν δεν ήταν οι εθελοντές να κουβαλάνε νερό με τα αγροτικά, δεν την έδιναν τόσο γρήγορα. Τώρα διοργανώνουν χωροεσπερίδες και κάνουν έκκληση για δωρεές για την αγορά ενός καινούργιου πυροσβεστικού οχήματος. Το θέμα δεν είναι να πάρεις μόνο πυροσβεστικό όχημα. Το θέμα είναι να περνάει και από τους δρόμους. Από τα καλντερίμια.
0: Επίσης,
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Να το πούμε αυτό. Οι εθελοντές και φέτος έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Βοήθησαν πάρα πολύ τους πυροσβέστες, βοήθησαν πάρα πολύ τις δυνάμεις. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί οι εθελοντές, έτσι, όχι.
1: Ναι, δεν μιλάμε για τώρα για τους κατοίκους της περιοχής που.
0: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί που είναι εκπαιδευμένοι και τρέχουν όχι μόνο στην περιοχή τους και σε άλλες περιοχές. Ταξιδεύουν άνθρωποι για να πάνε να βοηθήσουν.
1: Είχα μία εσφαλμένη εικόνα. Για αυτούς,
0: ναι.
1: Αυτοί, επειδή πλέον έχω έρθει πιο κοντά στο θέμα και το έψαξα λίγο παραπάνω, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από σεμινάρια της πυροσβεστικής,
0: βέβαια.
1: Έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της πυροσβεστικής με την έννοια μιλάνε στις ίδιες συχνότητες, ακούνε από τις ίδιες συχνότητες κτλ. Άρα συντονίζονται και από το ίδιο κέντρο και τέτοιες ιστορίες. Είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα από ό,τι νομίζαμε. Και όταν μιλάμε για εθελοντές δασοπυροσβέστες, εννοούμε αυτούς που έχουν και τα credential, τα ηχέγγυα για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Υπάρχουν και ομάδες επίσης, ομάδες που είναι εκπαιδευμένες πολιτών.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θυμάμαι πρόσφατα σε μία συνέντευξη που πήρα σε μία συνάδελφο για δουλειά, μου είπε ότι το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι μπορεί να χρειαστεί να τρέξω αν υπάρξει μεγάλη φωτιά στην Αττική κατά τη διάρκεια της βάρδιας, γιατί είμαι θελόντρια.
1: Ναι.
0: Και εκεί είπα πάσω.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας την Νεκταρία από την Κεφαλονιά που μας στέλνει μια φωτογραφία έτσι από αμφιθεατρική, από ύψωμα και από κάτω η θάλασσα. Ωραία, όμορφα. Ωραία, θαλασσίτσα. Ωραίο είναι. Και το χρειαζόμαστε γιατί ξέρουμε τι θα συναντήσουμε βγαίνοντας έξω. Από άποψη θερμοκρασίας.
0: Ναι.
1: Ο υπολογιστής έχει ζαβαθεί. Μου δείχνει ότι έξω έχει 28. Μα είχε 29, 5 και 20. Θα έχει 28 τώρα που έχει σκάσει ο ήλιος. Τόσο, μπας περιπτώσει θα δούμε όταν θα βγούμε.
0: Το Shaft το βλέπεις εσύ?
1: Το Shaft το βλέπα, ναι.
0: Τι ωραία μουσική, ε.
1: Αυτό το κομμάτι είναι του Barry White.
0: Isaac Hayes.
1: Isaac Hayes, ναι, μπράβο, yeah. Τους μπερδεύω αυτούς τους δύο, ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Το Isaac Hayes και είχε γραφτεί για αυτή την.
0: Πρόσφατα μιλούσα για
1: ταινία.
0: Το Shaft.
1: Τι σειρά.
0: Προσπαθούσαμε να θυμηθούμε όλες τις σειρές που βλέπαμε τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Τότε που υπήρχε μόνο Earth.
0: Τις αστυνομικές σειρές. Και ήταν πολλές.
1: Ναι, ένα, δύο και τέτοια.
0: Ήταν πάρα πολλές.
1: Ναι, όντως.
0: Θεωρητής Μονταλμπάν.
1: Έχω διαβάσει όλα τα.
0: Κότζακ.
1: Τα βιβλία αυτά, το Καμιλέρι.
0: Κότζακ.
1: Ναι, Κότζακ.
0: Κότζακ.
1: Κότζακ, το Miami Vice.
0: Καλά, αυτό είναι πιο μετά.
1: Ναι,
0: τα μεταγενέστερα αυτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Ο Φυγάς.
0: Ο Φυγάς.
1: Ε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η μάχη με το Λοχία Σόντερ.
0: Αυτό δεν ήταν αστυνομικό.
1: Δεν έχει σημασία,
0: ναι,
1: ήταν την ίδια εποχή.
0: Ναι, ήταν.
1: Ναι, άμα το πάμε και λίγο παλαιότερα, ο Lone Ranger.
0: Τώρα και για τον άγνωστο πόλεμο.
1: Δεν έβλεπα. Ελληνικά δεν έβλεπα ποτέ.
0: Εντάξει,
1: ούτε
0: εντάξει.
1: Τότε.
0: Πολλοί κόσμος όμως έβλεπε και δεν είχε κι άλλη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.

0: who's the cat that woke up out when there's danger all about? Right on. They say this cat Shaft is a bad mother. I'm done my Shaft. He's a cowboy. Να, ο Βασίλης προσθέτει. Ρούκης, Άγγελοι του Τσάρλι.
1: Αυτά ναι, είναι.
0: Ναι.
1: Πώς το λέει, Άγγελοι του Τσάρλι, κλασικό. Ο επιθεωρητής Κολόμπο.
0: Κι αυτό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, με το εκείνο εκεί το που έχει το μάτι το ένα. Ναι.
1: Τον Πίτερ Φόλκ.
0: Μπράβο, αυτόν.
1: Στάσκι και Χάτς.
0: Κι αυτό. Κι αυτό. Κι αυτό.
1: Χαβάι 5-0.
0: Εντάξει, τώρα θα πάμε και στους Ντιούκς και τα λοιπά.
1: Εντάξει, ναι. Χαβάι 5-0.
0: Εντάξει, ναι. Τα οποία τα βλέπεις τώρα. Και λες ότι σου φαίνονται αστεία, έτσι.
1: Εντάξει,
0: σου φαίνονται αστεία από άποψη τεχνολογίας και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, βλέπεις, ας πούμε, να κινείται και καλά να οδηγεί ο άλλος το αυτοκίνητο και πίσω να τρεμοπαίζει μία οθόνη. Το οποίο ήταν το τότε blue box που δεν. Ναι, και βλέπεις σήμερα έχουν προχωρήσει τόσο πολύ οι τεχνολογίες αυτά και παλαβώνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, αθλητικά.
0: MacGyver λέει.
1: Αυτό ήταν μεταγενέστερο.
0: Ωραίο ο MacGyver. Ναι, ναι, που με ένα σουγιά και με ένα φυτίλι έφτιαχνε αερωθούμενο.
1: Πυρηνική κεφαλή έφτιαχνε, τέλος πάντων. Λοιπόν, Τάσος Επιτρόπου.
0: Γιατί σας λέγαμε ότι τα μόνα πράγματα τα οποία είναι γκαραντία από χέρι χαρούμενα,
1: ναι,
0: έτσι και μας κάνουν να χαρούμε λίγο, είναι τα αθλητικά.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το διάστημα.
1: Τασούλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρες, καλημέρες.
0: Τι γίνεται.
2: Ξανασμίξατε ή δεν
0: είναι? Ναι.
2: Καλά το θυμάμαι, καλά το θυμάμαι. Καλώς ήρθατε λοιπόν,
1: ξανασμίξατε
2: τα πουλάκια. Λοιπόν, εντάξει, ξεκίνησε το πρωτάθλημα, 68ο πρωτάθλημα, έτσι. Φαντάζεσαι, μια και μιλήκατε λίγο για ρετρό, να σας πω και εγώ χρόνια πίσω. 59-60 το πρώτο πρωτάθλημα, είχαμε το Σάββατο την πρεμιέρα, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και άλλα διάφορα. Ουσιαστικά τι έγινε, είχαμε 6 αγώνες με 6 νικητές, δεν υπήρχε ισοπαλία δηλαδή στην πρεμιέρα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έριξαν ξεγυρισμένες τεσσάρες, ο Όφη μετά το Super Cup πήγε με το δεξί και στο πρωτάθλημα, ενώ Ολυμπιακός και Άρης πέτυχαν οριακές νίκες. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 με ανατροπή, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, Όφη Βόλος χθες 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Άκτο 3-1. Εδώ να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπήρχε και η εκκρεμότητα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, γιατί κάποιοι θα αναρωτηθούν, Κατερίνα, τι έγινε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, ξέρω, έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
2: Ναι, λες και οι άλλοι δεν έχουν, αλλά
1: εμπάσχε. Δεν μπορώ, δεν το κατάλαβα. Εν τω μεταξύ λέει γιατί θέλει να είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός, γιατί το παιχνίδι σίγουρα οι άλλοι δεν παίζουν.
0: Εντάξει, για πόσο θα έχει.
2: Έχει δικαίωμα μέσα στη σεζόν να ζητήσει μια αναβολή. Οπότε ο Παναθηναϊκός έκρινε ότι τώρα είναι η ώρα.

0: του.
1: Έκανε χρήση.
0: Και, ναι, ακριβώς. Και οι άλλοι, άμα χρειαστεί, θα το κάνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά έκανα τώρα ότι δεν χρειάζεται.
1: Ναι, εντάξει, μάλιστα. Okay. Εντάξει, καταλάβω.
2: Να σου πω, οι χαρές όμως έρχονται από το Στίβο.
0: Σωστό. Έτσι.
2: Σωστό, εκεί σωστό. Μιλάμε τώρα ότι υπάρχει πανδεσία. Έχουμε, καλά, έχουμε τον φοβερό αγώνα κάθε. Ανά διήμερο τώρα, ένα τριήμερο. Ένα μάτς Ντουμπλάντης με. Ναι, με τα Diamonds. Ντουμπλάντης με Μανόλο. Έχουμε την Κοτρίτσα, με την κλασική. Είναι, κάθεσαι στην τηλεόραση και χαζεύεις αυτούς τους δύο, οι οποίοι είναι υπεραθλητές και οι δύο.
0: Και αυτή τη φορά στη Λοζάνη, στη δεύτερη μέρα των αγώνων, η μονομαχία. Στην πρώτη μέρα των αγώνων, συγγνώμη, η μονομαχία αυτών των δύο έμελε να είναι και η κορυφαία στην ιστορία του αγωνίσματος.
2: Γιατί έτσι, ήταν και οι δύο πάνω από 6-16, κάτι τέτοιο.
0: Πολύ σωστά, όχι, αυτό είναι.
2: Αυτό.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Και εντάξει, ο Ντουμπλάντης πέρασε και το 6-21 και πήρε και την πρώτη θέση, αλλά είναι εξωφρενικό. Πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις κάτι τέτοιο, δύο αθλητές να περνούν τα 6-16 για πρώτη φορά στην ιστορία του αγωνίσματος. Και ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι μετά ο Καραλής επιχείρησε δύο φορές να περάσει το 6-26 για να συγγνώμη, το 6-21 για να φτάσει τον Ντουμπλάντης και την τρίτη του αρνητική.
2: Το δοκίμασε στο 6-26.
0: Ακριβώς. Ενώ ο Ντουμπλάντης από την πλευρά του απάντησε επιχειρώντας δύο φορές να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ 6-32. Τώρα να είσαι εκεί και να παρακολουθείς αυτό το πράγμα.
1: Τι ψήνα είναι αυτά, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: είναι φοβερό.
0: Εντυπωσιακό.
2: Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο.
1: Είναι και μεσογειακοί αγώνες.
2: Διάβαζα στους μεσογειακούς. Είχαμε χρυσά μετάλλια η Ντουντουνάκη και ο Χριστού. Είχαμε ασημένια στη Δαμασιώτη και τη μεικτή ομαδική. Έχουμε πραγματάκια δηλαδή. Που έχει και υποδομή, θέλω να πω. Δεν είναι μόνο.
0: Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι είναι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες, Ελληνίδες που έχουν ταξιδέψει στην Ιταλία για αυτό τους μεσογειακούς αγώνες και βλέπεις ότι υπάρχουν πλασαρίσματα σε όλα τα αγωνίσματα και τελικούς, πυγμαχίες από εδώ, από εκεί. Είναι μια άνθηση, μια διάθεση των Ελλήνων αθλητών. Εντάξει, οι μεσογειακοί είναι σημαντικοί αγώνες, διότι η μισή Ευρώπη τουλάχιστον αγωνίζεται. Βεβαίως, να σημειώσουμε εδώ, εντάξει, okay, δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν παίζουν πάντα οι κορυφαίοι.
1: Όχι, αλλά δείχνει το επίπεδο της κάθε χώρας όμως.
0: Ναι, ότι έχεις μια τάση και μια διάθεση. Το Αρόγια το είδα το καθόλου, μιας και μιλήσαμε για μεσογειακούς, για να σας πω και σε διαφορετικό μοτίβο. Το Αρόγια είναι το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο που φιλοξενεί τους αθλητές. Ναι, οι αθλητές δεν είναι σε μεσογειακό χωριό, αλλά σε ένα τεράστιο.
2: Δεν το είδα, όχι. Δεν το έχω δει. Για πες.
0: Είναι ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο αναβλώθηκε το 17 στη Γερμανία. Το ενοικίασαν λέει από Σαουδάραβα, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι έχει 19 καταστρώματα. Έχει.
2: Αυτό είναι πλωτή πολιτεία.
0: Περίπου 3.500 επιβάτες. Έχει χώρους για 2.000 και κάτι. Υπαλλήλους τέλος πάντων εκεί πέρα, όπως το λένε, αλλά αυτά.
1: Προσωπικό, ναι.
0: Έχει καταστήματα, έχει 16 πισίνες, διαθέτει από αυτές καμπίνες, εκατοντάδες καμπίνες και τις μισές μάλιστα είναι και με μπαλκόνι, παρακαλώ. Μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα και μια φοβερή εμπειρία.
2: Συγγνώμη, αυτό συμφέρει περισσότερο από το να έχεις ένα Ολυμπιακό ή ένα χωριό με μια εγκατάσταση που να μένουν οι αθλητές.
0: Ακριβώς. Η μελέτη που έκαναν οι Ιταλοί λοιπόν και ήθελαν και να πρωτοτυπήσουν, να κάνουν κάτι διαφορετικό, αλλά και από την άλλη μελετώντας από το να τους μείνει ένα Ολυμπιακό χωριό, μεσογειακό χωριό, τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε, και να μην μπορούν να το αξιοποιήσουν οικονομικά μετά, επένδυσαν σε ένα ενίκιο. Γιατί είναι μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου οι αγώνες, να τονίσουμε, να ενοικιάσουν ένα κρουαζιερόπλοιο, όχι ένα, το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, και να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τον κόσμο. Είναι μια εμπειρία και για τους αθλητές, για όλους όσους συμμετέχουν, και φυσικά είναι κάτι το οποίο το πληρώνεις τώρα, αλλά μετά έχει γλιτώσει εκατομμύρια δολάρια, έτσι, ευρώ αν θέλετε, και φυσικά κάνεις και κάτι διαφορετικό. Εντάξει, να σου πω, εγώ θα το προτιμούσα αυτό από όλη αυτή την περιπέτεια. Χτίσε, βάλε τσιμέντα ή τέλος πάντων κάνει λιόμενα.
1: Εγκαταστάσεις που συνήθως μένουν αναξιοποιητές.
2: Απλά εγώ, επειδή το μυαλό μου τώρα μερικές φορές, εμένα ίσως είμαι και περασμένος από μερικούς ακροτές, πηγαίνει στο κακό. Σκέφτομαι το ότι, για παράδειγμα, ένας να πάθει σε κουραζερόπλιο κάτι.
1: Για όνομα του Θεού.
2: Θα κολλήσουν όλοι, ρε παιδί μου, επειδή είναι κλειστό χώρο.
0: Μα το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο.
2: Άλλο, στο χωριό είναι πιο ευάερα και βίλια, ρε παιδί μου.
1: Και εκεί είναι. 16 πισίνες, η μάνα μου.
2: Εντάξει, μάνα μου, ξέρω εγώ.
0: Μέχρι και κινηματογράφος.
2: Αλλά η εξαέρωση, ας πούμε, ο εξαερισμός είναι από ένα ίδιο σύστημα παντού, ας πούμε. Παράδειγμα.
0: Έχει και.
2: Ένα μικρόβιο να πάει εκεί, τελείωσε.
0: Ναι, εντάξει, οκ, τώρα αυτό είναι και σχετικό.
2: Δεν ήθελα, δεν θέλω, έτσι.
1: Έτσι και Τάσο, έτσι και έχουμε τέτοιο θέμα.
2: Θα μου ρίξετε φατούρο, ναι, εντάξει, οκ.
0: Εντάξει, όλα είναι πιθανά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, άκου. Είμαστε εμείς στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλαιο. Και σου λέω, τι θα κάνεις τώρα, θα μου πεις πάω λίγο στο δωμάτιο. Ραντεβού στην πισίνα. Ποια πισίνα?
2: Ναι, θα έχω 16 πισίνες.
1: Δεν έχουν ονόματα κανονικά.
2: Θα έχουν, δεν μπορεί. Ή θα έχουν πισίνα στο κατάστρωμα 3 ή στο αυτό.
1: Ποιο κατάστρωμα, δηλαδή πόσα κατάστρωμα, 12. Μα είναι δυνατόν. Πολύ κούραση,
2: είναι αυτά.
1: Αυτά δεν μπορούν να κάνουν και προπόνηση πάνω στο κουρασγερόπλιο.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία τέτοια ώρα. 27 βαθμούς, ηλιοφάνεια, λίγη θολούρα τριγύρω, μέτρια κίνηση. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κυριάκο που μας στέλνει αποτυχίο φωτογραφίες στα κρινάκια που βγήκανε, που σκάσανε μύτη τώρα. Να δείτε την περίοδο, ωραία είναι.
1: Ναι.
2: Λέει, φεύγει η δασκαλίδα σας αύριο. Εντάξει, δεν φεύγει πάντα. Θα ξανάρθει. Μην στεναχωριέστε. Για καλό φεύγει. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Συγγνώμη, πάντα είχατε μια απορία. Πλοίο με 19 καταστρώματα. Δηλαδή, πόσο ύψος έχει ένα τέτοιο πλοίο?
1: Παιδιά, είναι.
2: Πολυκατοικία ολόκληρη.
1: Είναι σαν αυτά που έρχονται και εδώ.
2: Ναι.
1: Έρχονται στον Πειραιά, εκεί που δένουν τα κρουαζιερόπλοια.
2: Ναι.
1: Είναι. Χάνεις τον ορίζοντα.
2: Ναι. Πιάνει το σφέρκο σου για να δεις απάνω το.
1: Αυτά έρχονται και δένουν σιγά σιγά. Μου είχε τύχει μια φορά. Αυτά έρχονται και δένουν σιγά σιγά. Δεν ακούς κάτι. Δεν,
2: Μα ούτως ή άλλως δεν μπαίνουν με τις μηχανές τους,
1: ναι,
2: μέσα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι
2: ρημουλκά τα βάζουν μέσα στο λιμάνι.
1: Και ήμουν εγώ πλάτη.
2: Παιδί μου, αυτά αν βάλουν τις μηχανές τους, θα σηκώσουν τέτοιο κυματισμό. Θα γίνει. Ναι, μπράβο. Γι' αυτό τα φέρνουν τα ρημουλκά.
1: Και σε όλα τα πλοία που δεν έρχονται και θα δέσουν στο λιμάνι. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ήμουν πλάτη. Και συζητούσα. Είχα πάει σε μια έκθεση στον Όλτ, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και συζητούσα και γυρνάω και νόμιζα ότι ήταν το Κοντζίλα από πίσω μου. Δηλαδή είναι τρομακτικό, παιδιά.
2: Ξαφνικά. Είναι σαν αυτό που παθαίνω εγώ με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ακούω. Είμαι σε ένα δρόμο, ναι, περπατάω.
1: Ναι.
2: Και ακούω κάτι από πίσω σαν το τρόλι τον ήχο.
1: Ναι.
2: Και λέω, τι δουλειά έχει το τρόλι εδώ πέρα. Ναι. Και γυρίζω πίσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Άστα, είναι αυτά, δεν ακούγονται.
2: Βγάζουν αυτόν τον ήχο το ναι, ναι. Παλιό.
1: Αυτό.
2: Ναι, αυτό το πράγμα.

0: θέλω να φύγουμε.
1: Τι?
0: Δεν φοβάμαι τι θα βρω έξω.
1: Όχι, όχι, μην φοβάσαι. Θα βγούμε μαζί χέρι-χέρι.
0: Τι θερμοκρασία θα βρούμε έξω.
1: Μαζί χέρι-χέρι.
0: Αλλά γιατί... πρέπει να φύγουμε από το
1: στούντιο. Γιατί εμείς είμαστε αγαπημένοι.
2: Α, ναι,
1: και θα
2: είμαστε,
1: φύγουμε
2: ναι.
1: χέρι-χέρι. Όχι σαν τον Τραμπ με τη Μελάνια. Που υπάρχουν πληροφορίες, λέει, ότι καυγάδισαν. Γιατί τον εξοργεί, γιατί τον θυμώνει. Γιατί, κορίτσι μου γλυκό, γιατί. Θα ξανακάνω σαν μανιάτισα.
0: Να.
1: Δεν πρέπει να τον θυμώνει τον Ντόναλντ.
0: Ναι. Είχαν επεισόδια. Σαν... Καλά. Είχαν πάει σε έναν αγώνα.
1: Ναι.
0: Αγώνα γρήγορων ναι. αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Πήγανε και του δείχνανε ότι από εκεί πρέπει να κοιτάς.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Όχι.
1: Το
0: δηλαδή κοιτούσε ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Από εκεί που έρχονταν τα αυτοκίνητα, όχι από εκεί που βγαίνουν.
1: Γιατί έτσι του έχουν μάθει να περνάει το δρόμο.
0: Ναι, κοιτούσε αλλού. Και πήγε ο υπεύθυνο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Θερμή εισβολή στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 41 βαθμούς. Δύσκολο και το επόμενο διήμερο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες, συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει την Τεχεράνη, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζονται οι έρευνες για το φωνικό καρτέρι που έστησε σε 45χρονη άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο πάνω του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και τη σχέση που είχαν δράστης και θύμα. Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 48χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και είχε συλληφθεί στα Τίρανα. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου, στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνου, στην Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο μεσαινιακών ειδήσεων. Στον ήχο η Γεωργία Οικονομοπούλου, στο μικρόφωνο η Μαρία Τομαρά. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί του Σαββάτου στον κόμβο των Αρφαρών. Μία γυναίκα, 46 ετών από την Ολλανδία, έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με ένα δεύτερο γιοταχή. Η γυναίκα διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε λίγο αργότερα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του δευτέρου οχήματος, ο οποίος σύμφωνα με τις μέχρι στιγμές πληροφορίες εγκατέλειψε το σημείο μετά τη σύγκρουση. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η τροχέα αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκεται σήμερα ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας λόγω του υψηλού και κατά τόπους πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Coat τίθεται μεταξύ άλλων οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας, όπου ο κίνδυνος προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Στη Μεσσηνία, ο δείκτης κινδύνου θα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή στην υψηλή. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Αναστάσιου Αδαμόπουλου απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή πολιτών σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές Natura, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση αφορά κάθε μορφή διέλευσης, επίσκεψης, κατασκήνωσης, διοργάνωσης δραστηριοτήτων. Μεταξύ των περιοχών όπου εφαρμόζεται το μέτρο είναι και ο ορεινός όγκος του Ταϊγέτου στα διοικητικά όρια των Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά ή σπινθήρες. Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή πυρκαγιάς πρέπει να ειδοποιούν αμέσως την πυροσβεστική στο 199. Στην πορεία της φετινής αντιπυρικής περίοδου αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας, Κωνσταντίνος Βλαχονικολός. Όπως είπε, ο σχεδιασμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καλαμάτας και της διοίκησης πυροσβεστικών υπηρεσιών Μεσσηνίας, με περισσότερους αξιωματικούς και οχήματα στο πεδίο, έχει βοηθήσει ώστε τα περιστατικά να αντιμετωπίζονται στο αρχικό τους στάδιο. Επισήμανε ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν στους αγροτικούς και δασικούς δρόμους, αλλά και σε σημεία του αστικού ιστού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κηπούπολη Καλαμάτας και στο τμήμα ανάμεσα στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ακρίτα, όπου σύμφωνα με τον ίδιο η πυκνή βλάστηση και τα δέντρα δυσχεραίνουν την πρόσβαση μεγάλων πυροσβεστικών οχημάτων. Μία νέα παρέμβαση πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027. Το πρόγραμμα αφορά τους Δήμους Σικιονίων, Ξυλοκάστρου, Ευρωστήνης και Νεμέας. Για τα παιδιά προβλέπονται έλεγχοι για την έγκαιρη ανίχνευση γλωσσικών, κινητικών και μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και εξετάσεις όρασης, ακοής και μυοσκελετικής υγείας. Για τους εφήβους θα πραγματοποιηθούν δράσεις ψυχικής υγείας, ενώ για την τρίτη ηλικία προβλέπονται έλεγχοι κινητικότητας, σωστικής πυκνότητας, υπέρτασης και αγγειακής γύρανσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη δράσεις για την γονιμότητα και την προγενετική συμβουλευτική, καθώς και προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του πνεύμονα και του προστάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα ένα έργο ψηφιοποίησης των εδαφολογικών μελετών της Πελοποννήσου. Παλαιότεροι εδαφολογικοί χάρτες και επιστημονικές μελέτες μετατρέπονται σε οργανωμένη γεωχωρική βάση δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία από δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις. Το έργο υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο για τους παραγωγούς, το σχεδιασμό των καλλιεργειών και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Στην Καλαμάτα ολοκληρώθηκε η αναδιαμόρφωση του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης στην Οδό Αθηνών κοντά στο Δημαρχείο. Στο χώρο διαμορφώθηκαν και διαγραμμίστηκαν 24 θέσεις στάθμευσης, ενώ διανοίχθηκε η οδός Αλεξάνδρου Παναγούλη. η οποία πλέον καταλήγει στην οδό Αθηνών και λειτουργεί με διπλή κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης, ώστε να μειωθεί η πίεση στο κέντρο. Στην αρχή της οδού Αθηνών διαμορφώνεται νέος χώρος δυναμικότητας περίπου 100 αυτοκινήτων, ενώ ανάλογη παρέμβαση σχεδιάζεται και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την 12η Λευκή Νύχτα της Καλαμάτας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου. Από τις 7 το απόγευμα έως και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται να ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο. Οι επισκέπτες θα μπορούν να σταθμεύουν στα μεγάλα πάρκινγκ της νέας εισόδου και στο βόρειο πάρκινγκ της κεντρικής αγοράς. Από εκεί θα μεταφέρονται δωρεάν στο κέντρο με μίνι λεωφορεία του αστικού κτέλ ανά 15 λεπτά. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα με προσφορές και εκπτώσεις. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης με κορυφαία τη συναυλία του Πάνου Μουζουράκη στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία. Στην αθλητική ειδησιογραφία τώρα, την ήττα με 3-2 από τον Άρη γνώρισε η Καλαμάτα στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από 25 χρόνια. Στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, η Μαύρη Θύελλα προηγήθηκε 2 φορές με τον Μπολίβαρ και τον Βάργκας και μέχρι το 88 λεπτό κρατούσε τη νίκη. Η αποβολή του Μπολίβαρ στο 85 λεπτό άλλαξε τις ισορροπίες, ο Φαμπιάνο ισοφάρισε στο 88 και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμορφώθηκε το τελικό 3-2. Παρά την ήττα, περισσότεροι από 3.000 φιλαθλητές Καλαμάτας χειροκρότησαν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, ενώ η μεσσηνιακή ομάδα εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Επόμενο δελτίο με τοπικές ειδήσεις θα ακούσετε στις 10. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακολουθεί η τοπική ειδησιογραφία μέσα από την εκπομπή του Ηλία Μαραβά. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η ιστορία γράφεται από εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ. Η ταινία Νικηταράς, το πέρασμα στην Αθανασία, κάνει την επίσημη πρεμιέρα την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Γίνεται μέρος μιας ξεχωριστής ιστορικής πρεμιέρας. Νικηταράς, το πέρασμα στην Αθανασία.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας.

Καλώς τους, καλώς σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες και καλή εβδομάδα να ευχηθώ. 24 σήμερα του Αυγούστου και το καλοκαίρι όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, θα λέγαμε ότι μπαίνει ίσως στην πιο ζεστή του φάση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, οι οποίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς σήμερα στην περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου και θα επιμείνουν μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας. Μπορεί και μέχρι την Παρασκευή.

Τυχεροί και τυχερές όσοι συνεχίζουν τις διακοπές τους, να τους ευχηθούμε καλή παραμονή, ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή μας, να περάσουν καλά και να απολαύσουν, χωρίς τον πολύ συνωστισμό του 15 Αυγούστου, κάθε γωνιά της Μεσσηνίας. Εμείς κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 9, με τα σημαντικότερα και τα σπουδαιότερα, όπως τουλάχιστον τα έχουμε σταχυολογήσει. Να μεταφέρω επίσης τις καλημέρες και από τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο και από την Γεωργία Οικονομοπούλου. Είναι στη ρύθμιση και στη φροντίδα της εκπομπής και οι δύο. Και όπως καθημερινά. Και βεβαίως να θυμίσω ότι στο 2721-095-300-95-301 είναι ο τρόπος, είναι τα τηλέφωνα της ΕΡΤ Καλαμάτας και είναι ο τρόπος να συμβάλλετε και να διαμορφώνετε και εσείς την καθημερινή μας αυτή παρέα.

Εκτός από τα ραδιοφωνάκια, τα οποία είναι κολλημένα στους 107,2 και 104,4, μας ακούτε πάντα και διαδικτυακά στο erteco.gr, την πλατφόρμα της ΕΡΤ. Αντικειμενικά, έτσι, είναι ο καλύτερος τρόπος, έχετε την καλύτερη δυνατότητα ακρόασης. Όπου και αν βρίσκεστε, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Να ξεκινήσω με τις Καλαμάτας, να ξεκινήσω με την πρεμιέρα της ομάδας μας στα σαλόνια της Premier League, η οποία άφησε, θα λέγαμε, ανάμεικτα συναισθήματα. Ανέβαζα τίτλο, θα ήταν χωρίς να είμαι ειδικός, έτσι, στα αθλητικά, αλλά έλειψε ο κόσμος της Καλαμάτας, όχι ότι δεν ήταν λίγοι, κοντά στους 3.000. Διάβασα ότι βρέθηκαν στο γήπεδο της Τρίπολης, όπου διεξήχθη ο αγώνας. Η ομάδα κατάφερε να έχει μια πολύ καλή αγωνιστική εμφάνιση, πλην όμως το αποτέλεσμα απέναντι στον Άρη, πιστεύω ότι την αδικεί, το πιστεύω εγώ και από όσο διαβάζω και πάρα πολλοί συνάδελφοι που είναι και πιο ειδικοί, και το τελικό 2-3 δείχνει δυστυχώς ότι ο 11ος παίχτης, ο Κόσμος Καλαμάτας, θα μπορούσε σε αυτό τον αγώνα να κάνει τη διαφορά ή έστω να βοηθήσει αρκετά. Το στραβό ξεκίνημα είναι οπωσδήποτε κάτι το οποίο απασχολεί, μην όμως το ούμεθα δεν σημαίνει και τίποτα για τη συνέχεια. Το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε και κρατήστε ότι η αγωνιστικότητα και η φόρμα της ομάδας φάνηκε στον αγώνα ότι είναι σε αρκετά καλό επίπεδο.

Υπάρχουν στάσεις για τα σφυρίγματα, υπάρχει και η γνωστή γκρίνια για το πρόγραμμα της ομάδας, γιατί μόλις την Τετάρτη έδωσε το προηγούμενο της παιχνίδι για το κύπελο και το Σάββατο κλήθηκε να δώσει έναν ακόμα παιχνίδι. Όλα αυτά τα ακούμε δεκτά και κατανοητά. Σήμερα τα καφενεία θα φουντώσουν, έτσι, μάλλον από το Σάββατο, από τον αγώνα και μετά, έχει φουντώσει συζήτηση στα καφενεία. Λοιπόν, κρατάμε ότι παρά το αποτέλεσμα, η Καλαμάτα έδειξε ότι μπορεί να έχει μια πολύ καλή παρουσία σε αγωνιστικό επίπεδο στην Premier League. Επίσης, έδειξε ότι αντικειμενικά υπάρχει μεγάλη δυσκολία για το θέμα του γηπέδου και για την απουσία φιλάθλων στο πλευρό της. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι υπεύθυνοι της ομάδος. Τώρα το γήπεδο είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Μακάρι να είναι έτοιμο, σύμφωνα τουλάχιστον με τα τελευταία χρονοδιαγράμματα, και να μην κρατήσει πολλούς μήνες αυτή η ταλαιπωρία της ομάδος. Να πω επίσης ότι στη διαδικασία την αγωνιστική φάνηκε και ένα άλλο ακόμα στοιχείο, και επειδή και η Super League και τα υπόλοιπα, έτσι, και οι υπόλοιπες κατηγορίες, τα πρωταθλήματα γενικά, θέλουν διάρκεια, θέλουν επιμονή και αντοχή, φάνηκε ότι η Καλαμάτα ενδεχομένως στις μεταγραφές του χειμώνα να έχει ανάγκη από ενισχύσεις, κυρίως για να αποκτήσει βάθος πάγκου. Ας το δει και αυτό το τεχνικό team, που είμαι σίγουρος ότι το ξέρει, και είμαι σίγουρος και ότι η ομάδα δουλεύει πάνω σε αυτό.

Λοιπόν, αυτά στη μικρή μας αναφορά. Θα προσπαθούμε να παρακολουθούμε και εμείς την ομάδα όσο μπορούμε. Ξέρω ότι υπάρχει και το ανάλογο ενδιαφέρον και χαιρόμαστε που επιστρέφει τα μεγάλα σαλόνια στη Super League η ομάδα της πόλης μας, η Μαύρη Θύελλα. Μετά από 30 χρόνια, θυμάμαι, έτσι, παιδιά, μαθητές, τότε τους αγώνες, τα ντέρμπι, τον Ολυμπιακό, τότε Παναθηναϊκό. Διάβαζα κιόλας σήμερα ότι και στην πρεμιέρα της τότε, στην Αλφα Εθνική, είχε ιτηθεί με ίδιο σκορ από τον Όφη, αν θυμάμαι καλά. Πάση περιπτώσει, σύμπτωση, θα δείξει. Πάντως στη συνέχεια είχε μια πολύ καλή πορεία η Καλάμαθα. Λοιπόν, 41 βαθμούς Κελσίου σήμερα το θερμόμετρο στην νότια Πελοπόννησο και επιμένει μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, θα δούμε τι θα γίνει και από εκεί και πέρα. Ευτυχώς για το θέμα των πυρκαγιών που θα πούμε και στην συνέχεια τι έγινε χθες εδώ στην περιοχή μας, δεν ήταν εύκολη ημέρα χθεσινή. Ευτυχώς για το θέμα των πυρκαγιών δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, παρόλα αυτά είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας, σε κατάσταση και επικινδυνότητας στο επίπεδο 3. Ακούσατε πριν και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι στις περιοχές, στις δασικές, Natura, στον ορεινό όγκο του Ταϊγέτου απαγορεύεται η κυκλοφορία και αποφεύγουμε κάθε εργασία, μα κάθε εργασία η οποία μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς είτε σε αγροτικές περιοχές και πολύ περισσότερο κοντά σε δασικές περιοχές. ...199 ή το 112 ειδοποιούμε στην παραμικρή ένδειξη φωτιάς. Με το που δούμε καπνό είναι πολύ κρίσιμο να ειδοποιηθούν αμέσως οι αρχές. Χθες πανελλαδικά είχαμε 37 περιστατικά πυρκαγιών. Ένα από αυτά κοντά στην περιοχή μας, στη Λακωνία, το οποίο ευτυχώς αντιμετωπίστηκε έγκαιρα, βρισκόταν σε δασική έκταση και σε αρκετά δύσβατη περιοχή. Μικρότερης έκτασης περιστατικά είχαμε και στη Μυσσηνία και μάλιστα ήταν αρκετά. Ήταν 5 περιστατικά, με το σοβαρότερο να είναι αυτό στη Μερόπη. Ευτυχώς περιορίστηκε η πυρκαγιά, ήταν εντός αγροτικής έκτασης και ευτυχώς που δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους χθες στην περιοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας επιβάλλεται, δεν θέλει πολύ για να ξεφύγει η κατάσταση και φέτος, έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχουμε ζήσει μία από τις χειρότερες χρονιές, ειδικά στο θέμα των απολειών. Είχαμε πυροσβέστες, χαμένους πιλότους, έτσι, κάτοικους, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο από όλο αυτό το οποίο ζούμε κάθε καλοκαίρι.

Και αστυνομικό δελτίο είχαμε πλούσιο μέσα στο Σαββατοκυριακό, ξεκινώντας από το θανατηφόρο Τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν μια 46χρονη από την Ολλανδία, η οποία οδηγούσε στον κόμβο εκεί των Αρφαρών, στην Εθνική Οδό, μετά από σύγκρουση με διερχόμενο αυτοκίνητο, έχασε τη ζωή της. Εδώ τώρα τι έχει γίνει? Εγκατέλειψε ο οδηγός του δεύτερου αυτοκίνητου, εγκατέλειψε το σημείο του συμβάντος και αναζητείται από τις διοκτικές αρχές. Ένα ακόμα περιστατικό με εγκατάλειψη είχαμε επίσης μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς εκεί είχαμε μόνο τον τραυματισμό μιας γυναίκας, η οποία επέβαινε σε δίκυκλο στην συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Κλαδά. Μετά από παραβίαση ερυθρού σηματοδότη έγινε το ατύχημα, βρέθηκε στο έδαφος η γυναίκα και στη συνέχεια το αυτοκίνητο με το οποίο συγκρούστηκε έφυγε από το σημείο. Από ό,τι διαβάζω σήμερα εδώ στην Ελευθερία, λίγα μέτρα παρακάτω ένας διανομέας κατάφερε να κινητοποιήσει το αυτοκίνητο και να έρθει η αστυνομία. Παιδιά, όταν συμβεί κάποιο ατύχημα, ακόμα θα ταραχθούμε, ναι, θα πανικοβληθούμε, αλλά δεν εγκαταλείπουμε σε καμία περίπτωση τον άνθρωπο ο οποίος έτσι έχει εμπλακεί, έχει χτυπήσει, μπορεί να χρειάζεται βοήθεια. Ατυχήματα συμβαίνουν καθημερινά. Ακόμα και αν έχουμε εμείς κάποια υπαιτιότητα, μένουμε στο σημείο, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, έτσι, και οι διερχόμενοι, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν και να προσφέρουν. Δεν πρακτική η οποία πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα και είναι τελείως αδικαιολόγητη.

Επίσης, από το λιμενικό σώμα η είδηση, έχουμε την αναζήτηση ενός Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος ξεκίνησε με τη σύζυγό τις προηγούμενες ημέρες από τη Σικελία, με κατεύθυνση τις ελληνικές ακτές. Στη μέση της διαδρομής, πριν από 3 ημέρες, βρέθηκε στη θάλασσα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές, δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς το πώς έγινε αυτό. Μετά από 3-24 ώρα, κατάφερε η γυναίκα του, με την οποία έπαιρναν μαζί στο ιστιοπλοϊκό, να ειδοποιήσει τις αρχές και να αρχίσει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα νερά του Ιωνίου για τον εντοπισμό του Ισπανού επιχειρηματία. Ελπίζουμε, παρά το γεγονός ότι μετά από τόσες μέρες και οι ελπίδες μειώνονται, ελπίζουμε ο άνθρωπος να βρεθεί.

Λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μην το ξεχνάμε, και επειδή η μεγάλη κουβέντα προβλέπεται ειδικά στη ΔΕΘ να είναι για τα οικονομικά, έχουμε νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν να κάνουν με τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης για τον κύκλο εργασιών, για τις αυξήσεις των τιμών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουμε μία πτώση τζίρου από τα 5 δισεκατομμύρια 300 εκατομμύρια, μάλλον διαμορφώθηκε στα 5.300 εκατομμύρια από τα 5,5 περίπου δις που ήταν το 2025, κοντά στο 2,3%, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο η πτώση αυτή ξεπερνά το 2,5%, έχοντας το πρώτο αρκετά σημαντικό στοιχείο για την κίνηση στην εστίαση τη χρονιά που διανύουμε. Έχει γίνει κάποια διόρθωση από ό,τι διαβάζουμε το τρίτο εξάμηνο. Περιμένουμε να έχουμε τα στοιχεία για να δούμε και μακάρι για τις επιχειρήσεις να έχουν καταφέρει να καλύψουν κάποια από τα αρκετά κάποια από την αρκετά δύσκολη περίοδο η οποία σημειώθηκε τους πρώτους μήνες του 2026. Η πτώση αυτή του τζίρου όμως έχει και μια αιτία. Και η αιτία αυτή, δυστυχώς, όπως διαπιστώνει και η Ελστάτ, είναι η αύξηση στις τιμές. Είναι η ακρίβεια.

Στο κομμάτι λοιπόν της εστίασης, δηλαδή εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικεία και τα λοιπά, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 καταγράφονται σχεδόν 40% υψηλότερες τιμές σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα, ο τζίρος έχει σχεδόν διπλασιαστεί, έχει φτάσει το 121%. Ωστόσο όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο έχει γίνει και με τα έσοδα στις επιχειρήσεις. Είναι αυτό το οποίο μας λένε και αρκετοί φίλοι επιχειρηματίες, ότι βλέπουν μεγάλη απροθυμία και διστακτικότητα του κόσμου και να βγει, και όταν βγει στο τι θα χαλάσει. Και αυτό βεβαίως, όπως διαπιστώνει και η Ελστάτ, έχει την εξήγησή του, ότι έχουν σχεδόν οι τιμές πάρει ένα 40 με 50% επάνω από το 2019. Για να δούμε, περιμένουμε την ΔΕΘ να δούμε και τις ανάγκες. Σήμερα έχει και Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα ασχοληθεί και με αυτά τα ζητήματα. Αναμένουμε να δούμε τι θα υπάρχει και στο κομμάτι της αντιμετώπισης της ακριβίας από την κυβέρνηση, το ένα σκέλος για το θέμα αυτό, και βεβαίως στις φοροελαφρύνσεις που έχουν να κάνουν άμεσα με την ανάσα που ζητούν οι επιχειρήσεις, με όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τελείως όμως θέμα και κλίμα, γιατί σήμερα έχουμε σημαντικότατη πρεμιέρα εδώ στην Καλαμάτα, στο Ανοιχτό Θέατρο, και αξίζει να το δείτε, αξίζει να βρεθείτε εκεί. Είναι και πολύ καλή δουλειά και είναι και ιδιαίτερη δουλειά κινηματογραφική. Λοιπόν, δεν κάνω πρόλογο, έχουμε το σποτάκι. Ωραία, ας ακούσουμε το σποτάκι και θα καταλάβετε γιατί λέω.
1: Η ιστορία γράφεται από εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ. Η ταινία Νίκη Ταράς, το πέρασμα στην Αθανασία, κάνει την επίσημη πρεμιέρα την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Γίνεται μέρος μιας ξεχωριστής ιστορικής πρεμιέρας. Νίκη Ταράς, το πέρασμα στην Αθανασία.
0: Λοιπόν, η ταινία αυτή έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Η πρώτη και βασική είναι ότι σενάριο, σκηνοθεσία, μεγάλο μέρος της παραγωγής και γενικά την πρωτοβουλία και το όλο αυτό εγχείρημα το έτρεξε ένας γνωστός και ειδικά στα χωριά του Ταϊγέτου, αλλά και γενικά στην πόλη της Καλαμάτας, ο πατέρας Βασίλειος Βεργινιάδης, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ κοντά μας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους κροατές.
0: Πώς προέκυψε τώρα η ταινία? Ήταν, να πω έτσι, αποθυμένο, υπήρχε κάποια ενασχόληση με τον κινηματογράφο? Τι έγινε και γιατί πήρε ένα χρόνο? Ήταν εκατοντάδες οι άνθρωποι που πήραν μέρος. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Πώς προέκυψε όλο αυτό?
2: Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα όραμα. Ένα όραμα εδώ και χρόνια. Να ξεκινήσουμε αυτό το κινηματογραφικό έτσι έργο, και για να μπορέσει ο κόσμος να μάθει άγνωστες πτυχές από τη ζωή του ήρωα, και να γνωρίσουμε όλοι μέσα από την εικόνα, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, ας πούμε, και οι νέες γενιές, σημαντικά στοιχεία από την προσωπικότητα αυτού του ήρωα. Έτσι ξεκίνησε και δόξα τω Θεώ που τελείωσε.
0: Πόσο πήραν το... ένα χρόνο σχεδόν κράτησε η προσπάθεια αυτή.
2: 15 μήνες.
0: 15 μήνες. Παραπάνω από
2: αυτό. Παραπάνω. Και να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι από τα χωριά που ανέφερες της Αλαγωνίας, που έδωσαν χρόνο, κόπο, ψυχή και βοήθησαν σημαντικά για να ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα. Είναι μια ταινία μεσηνιακή, μπορούμε να την πούμε.
0: Θα έλεγα μια ταινία του Ταϊγέτου. Πάνω, δική μας.
2: Λοιπόν,
0: και το λέω αυτό γιατί είναι και η ταινία όχι απλά εμπλουτισμένη. Ο κορμός της είναι, η εικόνα της, η φωτογραφία της είναι από τα τοπία του Ταϊγέτου.
2: Το 90% των γυρισμάτων έχει γίνει στα χωριά της Αλαγωνίας.
0: Εξαιρετικό. Πόσοι περίπου άνθρωποι πήραν μέρος στα γυρίσματα, πώς δηλαδή έχουν συνδράμει για όλο αυτό το πράγμα? Και από τον Ταϊγέτο και γενικότερα, γιατί στη συνέχεια ομάδα, από ό,τι ξέρω, πλαισιώθηκε και με καταξιωμένους και επαγγελματίες του κινηματογράφου και ηθοποιούς και όλα αυτά. Θα μας τα πείτε αναλυτικά.
2: Μπροστά και πίσω από τις κάμερες είχαμε τη ευλογία, μπορώ να το πω, και συμμετείχαν πάνω από 400 άνθρωποι εθελοντές, και αυτό που είπατε, ότι βρέθηκαν στον δρόμο μας καταξιωμένοι άνθρωποι του χώρου, και ηθοποιοί και τεχνικοί, οι οποίοι συνέβαλαν και αυτοί στο να βγει αυτό το αποτέλεσμα που μπορώ να πω ότι είναι αξιοπρεπέστατο. Και σήμερα το βράδυ σε 9 η ώρα θα παρουσιαστεί μπροστά στο κοινό.
0: Ποιες δυσκολίες ήταν αυτές οι οποίες θυμάστε, δηλαδή σας έχουν μείνει σαν δυσκολία? Υπήρξε κάτι που είπατε ότι τα παρατάω, εγκαταλείπω, δεν συνεχίζω? Γιατί Ένα τέτοιο εγχείρημα, μια μικρότερη παραγωγή σαν ταινία, με πολύ λιγότερους συντελεστές, μιλάμε ότι το κόστος μπορεί να ανέλθει και σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, έτσι. Τώρα αυτό έγινε όλο με εθελοντική προσφορά, με όλη αυτή την συμμετοχή των ανθρώπων.
2: Ναι. Μεγαλύτερη δυσκολία ήταν αυτό που αντιμετωπίζουν αυτές οι παραγωγές οι ανεξάρτητες. Έγινε καταρχήν με προσωπικό αγώνα. Και χωρίς να υπάρχει πίσω ένας μεγάλος παραγωγός και μια χρηματοδότηση, ας πούμε, μεγάλη. Δεν είχαμε οικονομικούς πόρους. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να οργανώσουμε γυρίσματα σε διαφορετικές περιοχές, να βρούμε ανθρώπους, χώρους, κοστούμια και όλα όσα απαιτεί μια τέτοια εσωτερική παραγωγή. Ενώ παράλληλα υπήρχαν και οι καθημερινές υποχρεώσεις όλων μας.
0: Mm-hmm.
2: Μεγάλη όμως δυσκολία, παρότι, όπως είπα, δεν είχαμε από πουθενά οικονομική βοήθεια, ήταν να καταφέρουμε να αποδώσουμε σε την εποχή και την ιστορία του Νικηδαρά με τρόπο που να στέκεται κινηματογραφικά και να αγγίζει το θεατή. Υπήρχαν οι στιγμές όλες αυτές, της κούρασης ας πούμε και της αμφιβολίας, αλλά κάθε φορά όταν ερχόταν η ανάγκη να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο που κάνουμε για αυτό τον μεγάλο ήρωα, κάποιος βρισκόταν και έλεγε πάμε παρακάτω και με τη βοήθεια του Θεού τα καταφέραμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αναφερθήκατε, Πάτρε, στο σενάριο, το οποίο έχει τη δική σας υπογραφή, και θέλω να μου μιλήσετε γι' αυτό. Να ακούσω ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, τι ήταν αυτό το στοιχείο που είδατε στο Νικηταρά, μια προσωπικότητα η οποία, επιτρέψτε μου να πω, έτσι για να δώσω και ένα έναυσμα στην κουβέντα. Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός ανθρώπου που έδωσε τα πάντα για την πατρίδα του. Αυτό που λέμε η Ελλάδα τώρα, τα παιδιά της, έτσι, ότι έδωσε τα πάντα για την πατρίδα του, θυσίασε ό,τι είχε και δεν είχε, από περιουσία, οικογένεια, τα πάντα, και στο τέλος κατέληξε να έχει απέναντί του μια, θα λέγαμε, συμπεριφορά από την ελληνική πολιτεία, η οποία δεν άξιζε, τέλος πάντων, ούτε στο χειρότερο εγκληματία, αλλά εν πάση περιπτώσει, εσείς ποια ήταν η μεγάλη πρόκληση για σας στο σενάριο?
2: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά έγινε η αναφορά από εσάς, έτσι, για το χαρακτήρα και για το τι τράβηξε ως ο άνθρωπος, η μεγαλύτερη πρόκληση στο σενάριο ήταν να αναδείξουμε αυτό το πραγματικό χαρακτήρα των Νικηταρά. Δηλαδή δεν ήθελα να παρουσιάσω απλώς ένα μεγάλο αγωνιστή, αλλά τον άνθρωπο πίσω από τον ήρωα. Την πίστη του, την ταπεινότητά του, την ανιδιοτέλειά του, την αφοσίωσή του στην πατρίδα, στην οικογένεια και στις θυσίες που έκανε. Αυτό ήταν ένα από τα δύσκολα κομμάτια, γιατί έπρεπε να γράψεις πράγματα που έχουν ποθεί από τον ίδιο και από τα χείλη του, γιατί δεν γνωρίζουμε, όταν ναι, κάνουμε μια βιογραφική ιστορική ταινία που βασίζεται πάνω στην πραγματικά γεγονότα και στο ιστορία, αλλά όταν παρουσιάζουμε διαλόγους δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι είχαν υποθεί. Λοιπόν, ήταν ένα από τα δύσκολα κομμάτια αυτό, ώστε να κάνουμε πραγματικά να γνωρίσει ο θεατής τον Νικηταρά, όχι μέσα από τις μάχες του, αλλά και μέσα από την ψυχή του. Αυτό προσπαθούμε δηλαδή να δείξουμε.
0: Mm-hmm. Υπάρχει αρχαιακό υλικό ικανό, γιατί υπάρχει το μουσείο, έτσι. Μην παραλείψουμε και αυτό. Η Νέδουσα φιλοξενεί και το μουσείο του Νικηταρά, πάλι χάρη στις προσπάθειες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Υπάρχει αρχαιακό υλικό για τη ζωή του?
2: Υπάρχει αρχαιακό υλικό. Υπάρχει, αλλά όχι σε τέτοια έκταση ώστε να μπορείς να στηρίξεις πάνω του μια ολόκληρη κινηματογραφική αφήγηση. Mm-hmm. Υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν μαρτυρίες, ιστορικές αναφορές. Μελετήσαμε όλο αυτό το υλικό όσο μπορούμε να διαθέσουμε, γιατί πάρα πολλά πράγματα για την ζωή αυτού του ήρωα είναι ακόμα άρθρα. Αυτό είναι χρόνια να βγουν από την αφάνεια. Αλλά με ό,τι είχαμε στα χέρια μας, προσπαθήσαμε δηλαδή μέσα από το σενάριο, να το πω, να, να συνθέσουμε την εποχή και κυρίως να αναδείξουμε τον ήρωα, τον άνθρωπο αυτόν πίσω από τον ήρωα. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα το αρχαιακό υλικό, γιατί ακροβατήσαμε και ανάμεσα στο μύθο και στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Ήθελα να ρωτήσω γι' αυτό. Υπάρχουν πτυχές του χαρακτήρα του ή περιστατικά τα οποία δεν είναι ευρύτερα γνωστά και τα ανακαλύψατε κι εσείς, περιλαμβάνονται στην ταινία? Υπάρχει κάτι να μοιραστούμε έτσι και με τους ακροατές, να δώσουμε μια γεύση από την ταινία?
2: Υπάρχουν, παράδειγμα να σας πω, να τα αφήσουμε για το βράδυ καλύτερα, το μετά από τις μάχες, ας πούμε, ότι προσπάθεια που έκανε ο Νικηταράς να επιβιώσει δουλεύοντας με τα χέρια του, και εκεί δείχνουν την προσπάθεια που έκανε δηλαδή για να επιβιώσει αυτός και η οικογένειά του. Υπάρχουν πτυχές προσωπικότητας στον Νικηταρά που δεν ήταν τόσο γνωστές στο ευρύ κοινό, και μέσα από την έρευνα και τις ιστορικές πηγές προσπαθήσαμε να φωτίσουμε αυτόν τον χαρακτήρα του και την αίσθηση του καθήκοντος που είχε, μπορώ να το πω έτσι, για τις θυσίες που έκανε. Δηλαδή θέλουμε ο θεατής να γνωρίσει έναν Νικηταρά πέρα από την εικόνα του μεγάλου πολεμιστή, όσο μπορούμε σε μια ταινία η οποία είναι 110 λεπτών. Για τον Νικηταρά μπορεί να γίνει άνετα ένα σύριαλ χρόνων, ας πούμε, για να μεταφέρουμε όλα αυτά που είχε ο χαρακτήρας του.
0: Σέβομαι το ότι δεν θέλετε να μοιραστούμε άλλα της ταινίας, αν και είμαι αρκετά περίεργος. Πάντως, πέρα από την ηρωική μορφή του Νικηταρά, έχοντας ζήσει και τους ανθρώπους της συνέδουσας, ήταν και μια σημαντική φιγούρα καθημερινή, δηλαδή, για το χωριό. Ήταν μια προσωπικότητα πολύ σημαντική στην καθημερινή ζωή του χωριού. Και περιμένω και εγώ με ανυπομονησία την ταινία να δω πόσο αυτό έχει αποτυπωθεί, πόσο έχει περιγράφει. Γιατί κάτι λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον. Να έρθουμε τώρα στα τεχνικά της ταινίας. Διαβάζω ότι υπήρξε βοήθεια και συμβολή από σημαντικές προσωπικότητες όπως ο κύριος Σταμάτης Τσαρουχάς, ο σημαντικός αυτός άνθρωπος του κινηματογράφου, κύριος Αβιδάκης, ηθοποιός, και αρκετοί άλλοι. Αυτοί πώς πλαισίωσαν το εγχείρημα αυτό?
2: Είναι μεγάλη τιμή για εμάς η παρουσία του Κωνσταντίνου Σαββιδάκη, ο οποίος, να ξεκινήσω από εκεί, ο οποίος έδωσε την εμπειρία του και την ερμηνεία του ένα ιδιαίτερο βάρος στην παραγωγή. Ένας άνθρωπος καταξιωμένος στον κινηματογράφο, ο οποίος πίστευσε στο εγχείρημά μας, ήρθε μαζί μας, το αγκάλιασε και μπορώ να πω ότι το απογείωσε εισαγωγικά. Τεχνικά, ο κύριος Σταμάτης Ταρουγάς ήταν πολύ σημαντικός στο να μας πει τη γνώμη του. Ήταν ο πρώτος που είδε την ταινία ολοκληρωμένη, μονταρισμένη και χωρίς τη μουσική. Ο οποίος, τα λόγια του, μπορώ να πω ότι όταν την είδε ξετρελάθηκε, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Και βέβαια μας έδωσε και τις πολύτιμες συμβουλές του, ας πούμε, στο να αλλάξουμε κάποια τεχνικά που ήταν πολύ έτσι απαραίτητο για αυτό το εγχείρημα. Γιατί προσπαθούμε να δώσουμε κινηματογραφική αισθητική σε μια παραγωγή που έγινε με δικά μας μέσα και με πολύ προσωπικό αγώνα. Οπότε αυτές για εμάς ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους με επαγγελματισμό και δίπλα μας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά και μετά για συμβουλές, να το πω έτσι. Οπότε αυτά τα πρόσωπα, μαζί με τον Γιάννη τον Κάση στο Διευθυντή Φωτογραφίας, τον Ερμή τον Κοντούδη στη μουσική και άλλους πολλούς, δώσανε σε αυτό το εγχείρημα μια ξεχωριστή πινελιά, την οποία θα δούμε σήμερα.
0: Ανυπομονούμε. Από τα γυρίσματα τώρα, καταρχάς τα γυρίσματα έγιναν όλα πάνω στα χωριά του Αιγαίτου, έτσι.
2: Το 90% των γυρισμάτων έγινε στα χωριά Σαραμονίδα.
0: Mm-hmm. Κάτι από τα γυρίσματα.
2: Αναμνήσεις.
0: Κάτι που έχει μείνει.
2: Αυτό που κρατώ από τα γυρίσματα είναι ότι είναι γεμάτα στιγμές που θα μείνουν αξέχαστα. Όλοι οι κατοικοί των χωριών της Αλαγωνίας, όπου γυρίσαμε, αγκάλιασαν την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή, άνοιξαν τα σπίτια τους, βοήθησαν με ό,τι μπορούσαν και συμμετείχαν με πραγματική αγάπη. Θυμάμαι ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν καμία σχέση με τον κινηματογράφο, αλλά έδιναν το καλύτερο τους σε αυτό για να γίνει σωστά μια σκηνή όταν έπαιζαν. Και πρόσφεραν με υπομονησία όσοι δεν έπαιζαν και μας άνοιγαν τα σπίτια τους, ότι μπορούσαν έτσι για να μας ξεκουράσουν, για να μας κάνουν να σταθούμε έτσι μια ζεστή φιλική αγκαλιά. Αυτό είναι που κρατάμε και δεν θα τις ξεχάσουμε ποτέ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους έχω ευχαριστήσει και θα τους ευχαριστώ πάντα.
0: Λοιπόν, να είναι καλό τάξιδι, να ευχηθώ να έχουμε πάντα τέτοιες εικόνες και πάντα τέτοιες συνεργασίες στα χωριά. Ήταν ωραία εικόνα, Πάτρε Βασίλη. Δηλαδή, δεν θυμάμαι άλλο εγχείρημα να έχει τόσους ανθρώπους από χωριά. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να δουλέψουν όλα αυτά τα χωριά μαζί ομαδικά σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε τέτοια συλλογική δουλειά. Και να ευχηθώ, τι να ευχηθώ, να ευχηθώ και κανένα νούμερο 2 τώρα. Τι να έχουμε. Έμειναν πράγματα που. Πριν είπατε ότι θα μπορούσε να γίνει σύριαλ η ζωή του Νικηταρά.
2: Η ζωή του Νικηταρά έχει πολλών αγωνιστών τη Επανάσταση, αλλά ειδικά του Νικηταρά. Δηλαδή είναι αυτό μας είπε και ο άνθρωποι μαζί με τους τεχνικούς που την έχουν δει, που είναι και άλλοι επαγγελματίες του χώρου, ότι. Πώς μπορέσατε και χωρέσατε αυτό το γίγαντα, ας πούμε, σε μια ταινία 110 λεπτών, το χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
2: Με κάτι που για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία, έτσι, ότι αυτή η ταινία έγινε με ανθρώπους των χωριών μας, των χωριών που εγκαταλείπονται, που παίξαν μεγάλο ρόλο στην Επανάσταση του 21 και αργότερα και πριν. Αν έγιναν εδώ τα γυρίσματα, είχαν και το σκοπό ότι να αναδειχθούν και οι ομορφιές των χωριών μας και
0: οι άνθρωποι τους
2: η ιστορία που κουβαλούν με τους ανθρώπους. Τα χωριά μας έχουν ψυχή, έχουν μνήμη και έχουν ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Και αν μέσα από αυτή την ταινία καταφέραμε να κάνουμε έστω και έναν άνθρωπο να τα γνωρίσει, να τα αγαπήσει και να τα επισκεφθεί, τότε θα έχουμε πετύχει και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό πέραν από μια αξιοπρεπέστατη ταινία.
0: Λοιπόν, να ευχηθώ και πάλι καλό τάξιδι. Α, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή τώρα παράλληλα με την παραγωγή πάνω στον Ταΐγετο, είχαμε και την παραγωγή έτσι κάτω στα νότια της Οδύσσιας, του Νόλαν. Και επειδή τώρα για την Οδύσσια έχει ξεσπάσει μια κουβέντα περί ιστορικότητας και πόσο έχει σεβαστεί το νόμερο και όλα αυτά, με τον Νικηταρά τι γίνεται, έχετε ξεφύγει από τα ιστορικά πλαίσια, έχει πάρει και μια πιο καλλιτεχνική μορφή ή μείνατε πάνω στις ράγες, δηλαδή πρόκειται για καθαρά βιογραφική ταινία.
2: Να πω, είναι μια βιωματική ιστορική ταινία. Λοιπόν, η μυθοπλασία μπορεί να βοηθάει καμιά φορά την αφήγηση, αλλά δεν πρέπει να παραποιεί, κατά τη γνώμη μου, την ιστορική προσωπικότητα.
0: Κατανοητό.
2: Εμείς προσπαθήσαμε, δεν θα αναφερθώ στον Όλαν, πώς έκανε, δεν το έχω δει κιόλας.
0: Σαφέστατο και. Σαφέστατο και κατανοητό.
2: Εμείς προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τον πυρήνα του χαρακτήρα όπως προκύπτει από τις πηγές, από την. Της εποχής και μέσα από την κινηματογραφική εικόνα. Να το κάνουμε πιο προσιτό και ανθρώπινο στο σημερινό θεατή. Αυτό που σημαίνει. Και ελπίζω και ευχαριστώ τον Κώστα που ενσάρκωσε τον Νικηταρά, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο το έζησε. Είναι ένα παιδί ο οποίος έχει και μια ρίζα από τον Σταματελέον εκεί την οικογένεια. Ένα παιδί που δεν έχει μέσα μαζί κοινωνικής δικτύωσης και δεν καθόταν εύκολα να βγάλει φωτογραφία, να το πω. Ο Στάς τόσο ντροπαλός ήταν και ενσαρκώνει τον κιθαρά με μεγάλη επιτυχία, απόλυτη.
0: Ο Κώστας ο Βαρελάς, να πω. Έτσι. Για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Λοιπόν, θα είναι σήμερα ο Κώστας, γιατί...
2: Και μια παραγωγή να πω ότι ναι. Στη Μεσσηνία οι ψυχές και μένω εκεί, έτσι, γιατί για το νόμο μας μόνο αυτό.
0: Λοιπόν, βλέπω και νούμερο 2, το βλέπω. Λοιπόν, σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο έχουν μείνει καταρχάς εισιτήρια. Μην...
2: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έχουν μείνει ελάχιστα.
0: Ωραία.
2: Ελάχιστα.
0: Είναι καταρχάς εισιτήρια. Μην...
2: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έχουν μείνει ελάχιστα.
0: Ωραία.
2: Ελάχιστα.

0: το δέδαλο αυτό από τις δυσκολίες που υπάρχουν για ένα τέτοιο εγχείρημα. Δεν μιλάμε για εύκολα πράγματα. Εδώ δεκάλεπτο βίντεο να γυρίσει κάποιος και τρώει μέρες. Πόσο μάλλον μια ολόκληρη ταινία και με τόσους ανθρώπους. Οπότε καλό ταξίδι να είναι και θα πούμε και τα περισσότερα μετά την προβολή που θα έχουμε και ευχαριστώ θέματα, που θα έχουμε και υλικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω και εγώ έτσι μέσα να κλείσω ότι ευχαριστώ όλους εκείνους που πίστευσαν αυτή την προσπάθεια, εργάστηκαν, κουράστηκαν και έδωσαν ένα κομμάτι από τον εαυτό τους για να γίνει αυτή η ταινία πραγματικότητα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Δεν είναι ανθρώπου, αυτή η ταινία δεν είναι δική μου, ναι. Είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας. Και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και ευχαριστώ που μου έδωσε αυτό το βήμα σήμερα και περιμένουμε τον κόσμο το βράδυ πρώτα Θεός, σε 9 η ώρα. Γράψουμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο πατέρας Βασίλειος Βεργινάδης για το έργο για την ταινία Νικηταράς, η οποία θα προβληθεί σήμερα στις 9 η ώρα στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Εμείς 8.30 αύριο θα είμαστε κοντά σας. Εγώ να ευχαριστήσω την Γεωργία Οικονομοπούλου και τον Κώστα Τονιάρχο που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο σταθμό μας και βεβαίως να έχετε όλοι και όλες και μια καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Γεμάτη ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες. Το επίκεντρο, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα παρουσιαστεί επίσης η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, πρόσθεσε και έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνει τη μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και αθώς και ακόμη 11 περιοχές.

0: Περαιά, Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου σε επιφυλακή δήμη και περιφέρειες. Η φορολογική διοίκηση περνά σε νέα φάση ψηφιακής λειτουργίας με την τεχνητή νοημοσύνη να αποκτά κεντρικό ρόλο στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε τρεις ανθρώπους. Σε έξαρση, οι εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα κτηνοδία αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε. Στη Ζάκυνθο συνελήφθη 63χρονη, η οποία έδεσε μια γάτα σε τοιχείο, προκαλώντας τον θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό από καλό καιρό σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε, και σήμερα Δευτέρα, 24 Αυγούστου του 2026, μετράμε αντίστροφα για το τέλος του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω, όπως και ο καιρός δεν το βάζει κάτω.
1: Με τίποτα ο καιρός, αυτός και δεν το βάζει κάτω.
0: Που έχει αποφασίσει να θρονιάσει το αθάνατο, υπέρλαμπρο και φωτεινό ελληνικό καλοκαίρι.
1: Εκεί στο τέλος, εδώ, στο τέλος του Αυγούστου μάλλον.
0: Και να το τιμήσει ακόμα και με καύσωνα στο τέλος.
1: Γιατί όλο το καλοκαίρι δεν είδαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ήταν ένα φυσιολογικό καλοκαίρι σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη που κάηκε κυριολεκτικά. Η Ιταλία περιμένει τον πέμπτο κύμα καύσωνα.
0: Τώρα που γυρίσατε, λέει, φάτε ένα καύσωνα στο κεφάλι.
1: Έτσι.
0: Γιατί κακά τα ψέματα, από σήμερα, δεν θέλω να πω οι συντριπτικά περισσότεροι, αλλά σίγουρα οι περισσότεροι. Οι κατεργαραίοι γυρίζουν στους πάγκους τους.
1: Και επειδή οι υπόλοιποι θα γυρίσουν το άλλο Σαββατοκύριακο, από ό,τι κατάλαβες από την Νικολέτα μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, του μετεωρολόγου του Ερνιούς, και το άλλο θα έχει ψηλές θερμοκρασίες.
0: Σήμερα πάντως εδώ στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και Θεσσαλονίκη τους 35 με 36 βαθμούς. Από το βραδάκι και μετά θα πάρουμε ανάσα, λέει η Νικολέτα. Αυτή τη στιγμή πάντως στην Αγία Παρασκευή ο υδράργυρος έχει φτάσει τους 30 βαθμούς. Το ίδιο και στον Πειραιά, στην Αθήνα στο κέντρο τους 31 βαθμούς Κελσίου και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 28 βαθμούς.
1: Κατά το κοινό λεγόμενο θα βράσουμε και σήμερα.
0: Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Σαταμόπουλο στο άλλο.
0: Σε απόλυτη συγχορδία, καθώς επιστρέφουν τα ειδόνια και ξανασμίγουν. Όλη η ομάδα της πρωινής ενημέρωσης είναι εδώ, επιποδός. Ο Νικόλαος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε για να μας βρείτε στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Μας βρίσκετε, μπαίνετε στη σελίδα και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Αν επιθυμείτε, το διαβάζουμε και στον αέρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σήμερα το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι αυτή η μεγάλη και αφόρητη ζέστη που θα αισθανθούν κυρίως οι κάτοικοι των πόλεων, Αθήνα και κατά βάση Νότια Ελλάδα, αλλά όχι μόνο.
1: Όχι, και στη Βόρεια έχει. Των μεγάλων πόλεων είναι απόλυτα λογικά. Είναι τόσο πολύ το τσιμέντο. Είναι η ζέστη που αποβάλλουν τα air condition. Mm-hmm. Είναι απόλυτα λογικό, η ζέστη είναι ένα ιδιαίτερη αισθητή. Άμα είσαι κοντά στη θάλασσα, άμα είσαι κάπου στο βουνό, είναι περισσότερη δροσιά και χαμηλότερη οι υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον.
0: Ενώ μέσα σε συνθήκες καύσωνα συνεδριάζει 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να ανασυνταχθεί εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να μπουν οι τελευταίες πινελιές στα μέτρα τα οποία ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και βέβαια να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες εν όψη της νέας σεζόν, να πω έτσι, που έρχεται και σε ό,τι αφορά την αγορά και σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς, σας παρακολουθώ, αρχίζουμε, έχουμε λίγους μήνες μέχρι τις εκλογές, μη διανοηθεί κάποιος να αφήσει τα μολύβια κάτω. Τώρα δική μου ερμηνεία είναι αυτή.
0: Ναι,
1: αυθαίρετη.
0: Εντάξει.
1: Το καλά είναι για τα μολύβια κάτω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί κάποιοι δραστηριοποιούνται και στις περιφερίες τους. Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
0: Πάντως είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση αποδίδει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν. Τώρα, αν θα επέτρεπε κανείς ένα σχόλιο, δεδομένου ότι η πληροφόρηση βγαίνει με το σταγονόμετρο,
1: είναι αλήθεια,
0: παρά το γεγονός ότι ακόμη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει δώσει ένα περίγραμμα των μέτρων που θα ανακοινωθούν.
1: Είναι εντυπωσιακό πως και οι πληροφορίες στο περίγραμμα έχουν μείνει, ενώ άλλες χρονιές είχαμε περισσότερα στοιχεία. Ναι. Δεν έχουμε.
0: Δηλαδή τι λένε? Λένε ότι ωφελημένοι θα είναι η μεσαία τάξη, ας το πούμε έτσι.
1: Οι ελεύθεροι
0: επαγγελματίες, για τους οποίους ενδεχομένως να υπάρξει μια αναθεώρηση σε ό,τι αφορά τα τεκμήρια, εάν υπάρχει γενικότερη συνέπεια σε ό,τι αφορά
1: το οποίο ζητούν μετεπιτάσσωση οι ίδιοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ναι. Αυτό να υπάρξει μια, να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Εγώ το ερμηνεύω αλλιώς πάντως αυτό. Ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να προσεγγίσει κοινά, κοινωνικά και επαγγελματικά κοινά, με τα οποία έχει μια απόσταση ή τα έχει χάσει.
0: Ναι. Κυρίως μέσω της φορολογίας. Γεγονός είναι ότι όλους δεν μπορείς να τους έχεις ευχαριστημένους. Δεν γίνεται. Δεν είναι τόσο μεγάλη η πίτα, ώστε οι πάντες να είναι ευχαριστημένοι. Όμως, εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Η προσπάθεια να ικανοποιήσεις λίγο πολλούς ενδεχομένως να μην φέρει πολύ αποτέλεσμα για κανέναν.
1: Ακριβώς, να μην ικανοποιήσεις κανέναν.
0: Ναι. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο ζυγίζουν, ξαναζυγίζουν, μετράνε, ξαναμετράνε, γράφουν, σβήνουν στην κυβέρνηση. Ναι,
1: διότι... Γιατί είναι και τελευταία δέθη πριν τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Άρα και... θα παίξει το ρόλο της οπωσδήποτε.
0: Και επειδή οι συνειρμοί γίνονται, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους παλαιότερους, κάποιοι δεν κρύβουν την ανάμνηση του περίφημου πακέτου Σιμίτη. Στην τελευταία ΔΕΘ που υπήρξε ο ίδιος πρωθυπουργός.
1: Το δηλαδή, μεγαλύτερο πακέτο ΔΕΘ που έχει δοθεί ποτέ, πακέτο που έχει δοθεί ποτέ σε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Το 2003 ήταν.
1: Ναι.
0: Το 2004 έγιναν οι εκλογές και τις έχασε μεγαλοπρεπώς το Πασόκ. Βέβαια είχε
1: άλλα
0: πάρει
1: δεδομένα.
0: Το δαχτυλίδι ο Γιώργος τότε, Παπανδρέου.
1: Πρώτον και δεύτερον, είχαμε άλλα δεδομένα σε απόσταση αναπνοής στην αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή τότε.
0: Να το ξαναπούμε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει και είναι λογικό ένα, πώς το πούμε, μια επανεκκίνηση.
1: Restart.
0: Μέσα, ναι,
1: έτσι το λέω,
0: ναι, μια επανεκκίνηση μέσα από αυτή τη διαδικασία των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Θεσσαλονίκης.
1: Επανεκκίνηση. Θα μετρηθούν στις δημοσκοπήσεις, αυτό προσδοκάει η κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Εκείνο το οποίο ο κόσμος ζυγίζει είναι τι συμβαίνει στην τσέπη του. Και είναι ξεκάθαρο αυτό, η ακρίβεια παραμένει αγέροχη στο ύψος της.
1: Όχι μόνο αγέροχη, ροκανίζει και οτιδήποτε δίνεται ως ενίσχυση εισοδήματος.
0: Και μαζί με την ακρίβεια συνδυαστικά λειτουργεί ως ένα εκρηκτικό κοκτέιλ και το θέμα της στέγασης. Ιδιαίτερα οι γονείς οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ψάξουν να βρουν σπίτια για τα βλαστάρια τους που θα αναγκαστικά θα μετικήσουν σε άλλη πόλη, αλλά πρέπει να ανοίξουν ένα καινούριο νοικοκυριό. Βρίσκονται σε απόλυτη απόγνωση, διότι οι τιμές των μισθωμάτων έχουν πάρει όχι απλά την ανηφόρα, έχουν εκτοξευθεί σε κάτι ύψη τρελά και δυσθεώρατα.
1: Βασίλη, παντού, ακόμη και σε πόλεις που είχαν χαρακτηριστικά πιο χαμηλότερων ενοικίων, και αυτές παρασύρθηκαν και βρίσκονται σε πολύ ψηλά επίπεδα.
0: Και έτσι καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ μιλάμε για ένα σύνθετο πρόβλημα όταν γίνεται λόγος για ακρίβεια, που δεν έχει να κάνει μόνο με τις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και ιδιαίτερα των ειδών ευρείας κατανάλωσης, αλλά έχει να κάνει και με την στέγαση και το κόστος της στέγασης, που ούτως ή άλλως είναι μια πολύ περίπλοκη και ακριβή ιστορία σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στο, αλλά και από στην Ελλάδα.
1: Εύκολες, δεν υπάρχουν εύκολες,
0: δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία συνέντευξη που έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ για το θέμα της στέγασης, που έλεγε, εξηγούσε πόσο πολυπαραγωγική είναι αυτή η εξίσωση και πόσο... Ναι, λοιπόν, όμως δεν γίνεται να παραμένει διαρκώς σε εκκρεμότητα.
1: Για το θέμα της φοιτητικής στέγης υπάρχει το θέμα των φοιτητικών εστιών. Ναι. Πού βρισκόμαστε εκεί που θα ήταν μια λύση? Θα σου πω εγώ μετά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης πώς θα ανέβουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Προς το παρόν, πάμε να αφουγκραστούμε από σήμερα. Ξεκινάμε μια έρευνα εδώ στο Air News Radio 105,8. Να αφουγκραστούμε τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας, τους ανθρώπους της πιάτσας, τους ανθρώπους της αγοράς. Εργοδότες, εργαζόμενους, επιχειρηματίες, ανθρώπους από τα επιμελητήρια, από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπροσώπους του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου, να ακούσουμε πριν από τη Διεθνή Έκθεση τι είναι εκείνο που ζητούν από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τι είναι εκείνο στο οποίο προσβλέπουν, ποιες είναι οι προσδοκίες τους μέσα στα πλαίσια της πραγματικότητας, έτσι που κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του μπροστά της. Θα κάνουμε πρεμιέρα με τον πολύ αγαπητό μας τον κύριο Γιώργο Καβαθά, πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, των επαγγελματοβιοτεχνών, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Κύριε Καβαθά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Καβαθά.
2: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Γεωργή, και σε εσάς, κύριε Αδωμόπουλε, βεβαίως και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
2: και καλή εβδομάδα.
1: Τι
2: καλή
1: περιμένετε εβδομάδα. Λοιπόν να ακούσετε?
0: Ή τι θα θέλατε, τι θα έπρεπε να ακούσετε, να το πάμε έτσι.
2: Καταρχάς πρέπει να πω ότι ήδη η ΕΣΕΒΕ έχει αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μία σειρά αξώνων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση. Είναι μία σειρά προτεραιοτήτων που θεωρώ ότι πρέπει να ιδιαίτερη βαρύτητα η κυβέρνηση και αφορά τόσο την κατάργηση, παραδείγματος χάρη, στο επίπεδο φορολόγησης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των επαγγελματιών, ατομικής επιχείρησης και ελευθέρων επαγγελματιών. Πρέπει να δούμε, επιτέλους να τελειώνουμε με το τέλος επιτιδεύματος, ένα μνημονιακό νόμο που κρατάει ήδη 15 χρόνια σχεδόν. Έχουμε να δούμε τον ακατάσχετο τροφοδότη λογαριασμό που πρέπει να επιτέλους να θεσμοθετηθεί στη χώρα. Δεν μπορεί να είναι σε ομοιρία οι επιχειρήσεις ή να οδηγούνται στο σκοτεινό κομμάτι της παραοικονομίας με τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ζητάμε τη μείωση του ΦΠΑ στον κλάδο της εστίασης, κάτι που είχε εξαγγείλει ο κ. Πρωθυπουργός προεκλογικά το 2019 και μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί προεκλογική υπόσχεση μετά από 7 χρόνια. Ζητάμε τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους που δημιουργεί, έχουμε πάρα πολύ ψηλό μη μισθολογικό κόστος στη χώρα και αυτό δημιουργεί προβλήματα στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και βέβαια τη ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί από τα πρώτα μηνύματα που έχουμε από την εφαρμογή των 72 δόσεων που θεσμοθετήθηκε τον Ιούνιο, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά και ήταν κάτι άλλωστε που είχαμε ήδη προαναγγείλει, ότι είναι μια ατελέσφορη ρύθμιση η οποία δεν θα έχει αποτέλεσμα στην στον χώρο των επιχειρήσεων.
1: Έχετε κάνει κάποιες επαφές με το οικονομικό επιτελείο ή μόνο έχετε αποστείλει τον κατάλογο?
2: Έχουμε αποστείλει, έχουμε μιλήσει και με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο. Έχουμε ζητήσει να δούμε και τον κύριο Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, γιατί μια και η χώρα είναι στον αστερισμό το προεκλογικό, θα πρέπει να δεσμεύονται και τα κόμματα τα οποία είναι σήμερα στην αντιπολίτευση.
0: Εάν μπαίναμε σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το κοινωνικό?
2: Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεκμαρτή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Είμαστε περίπου στα 54 δισεκατομμύρια από 31 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΕΦΚΑ και από τα 104 δισεκατομμύρια στην ΑΔΕ έχουμε φτάσει στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάθε εξάμηνο στην ΑΔΕ έχουμε μία αύξηση των ληξιπρόθεσμων κατά 600 εκατομμύρια. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης, έτσι, και με τη ρύθμιση που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης. Ναι. Δεν μπορεί να βρισκόμαστε στα χέρια των κακών, και δεν αναφέρομαι στο σύνολο των εκμισθωτών, αλλά υπάρχουν και κακοί εκμισθωτές οι οποίοι μας αναγκάζουν να ζούμε σε περιόδους πρώτου 2010, δηλαδή περίοδο στην οποία υπάρχουν και εκβιασμοί στις επιχειρήσεις για μαύρα κάτω του τραπέζι.
0: Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Καβαθά.
1: Να είστε καλά, τα σημειώσαμε, θα τα πούμε μετά τις ανακοινώσεις.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλά. Και ο Ζόρος Καβαθάς, πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ, έκανε πρεμιέρα σε αυτή την έρευνα που ξεκινήσαμε σήμερα για ενόψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Θεσσαλονίκης, προσπαθώντας να αφουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες του κόσμου της πραγματικής οικονομίας.
1: Γιατί θα μιλήσουμε και με άλλους εκπροσώπους και των παραγωγικών τάξεων και των εργαζομένων, να μας πούν τι περιμένουν και να δούμε μετά, να μιλήσουμε μαζί τους μετά τις ανακοινώσεις της Διεθνής Θεσσαλονίκης και να κάνουμε και να κάνουν ταμείο.

0: άσχετο προς το παρόν,
1: πες το.
0: Γιατί θα έχουμε θέμα στη συνέχεια της εκπομπής, δηλαδή μετά τις 9.30. Αλλά μέσα σε όλα έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι γίνεται,
1: παιδί μου, αυτό. Να μην ησυχάσουμε τίποτα, έτσι.
0: Τι γίνεται, διαβάζω σήμερα ότι έχουμε ρεκόρ επταετία σε κρούσματα και θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή, απίστευτο, έτσι.
1: Ναι, και ήδη έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν νοσήσει σοβαρά, κάποιοι είναι διασωληνωμένοι.
0: Μεταξύ αυτών και ο συνάδελφός μας, ο Αντώνης ο Πανούτσος.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα, αυτό σκεφτόμουν.
0: Σάστησα όταν το διάβασα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
1: Είναι 25, είναι πάνω από 25 ημέρες διασωληνωμένος.
0: Λοιπόν, έμαθα ότι δυστυχώς αυτή όλη η ιστορία, και γι' αυτό θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής, αν ενδιαφέρεστε, επιπτώσεις.
1: Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον σας. Μην το αφήνετε έτσι, μην το υποτιμάτε.
0: Θα, σε Αθήνας, κάνουμε πρεμιέρα σήμερα σε αυτήν την κουβέντα με εκπροσώπους της πραγματικής οικονομένου. Τι είναι εκείνο που διεκδικούν σε άποψη?
2: Κοιτάξτε, λίγος πολύ γνωρίζουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι θα μιλήσει για τη λειτουργήση με θέματα τα οποία αφορούν γενικά τη φορολόγηση, μείωση φορολογικών συντελεστών. Όλα αυτά τα μέτρα, βέβαια, να σας πω, μέχρι τώρα έχω ακούσει, θα τα δούμε από την επόμενη κυβέρνηση, γιατί η εφαρμογή τους θα απαιτήσει ένα χρόνο και θα αφορούν την οικονομική περίοδο του 2027. Θα πρέπει να ακούσουμε και άμεσα μέτρα, μέσα δηλαδή που είναι εφαρμόσιμα από την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν, τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Η ακρίβεια, στην τελευταία έρευνα που έκανε το επιμελητήριο, αποσχολεί το 86% του πληθυσμού της χώρας. Νομίζω ένα νούμερο που πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή αφορά και μεσαία στρώματα του πληθυσμού, μεσαία οικονομικά εννοώ. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια, η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχθεί χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Άρα περιμένουμε τον Αύγουστο και να θεωρείται βέβαια στο τέλος Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι ο πληθωρισμός ανέβει κι άλλο. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Έτσι ακούσατε και τον Εμπορικό Σύλλογο Αθήνας και Θεσσαλονίκης να λένε ότι έχουμε μείωση του τζίρου εκτόσεις 50%. Άρα μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν τους καταναλωτές για να δώσουν τζίρο σε επιχειρήσεις. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά, το οποίο είναι ένα σοβαρότατο θέμα που την επόμενη χρονιά, αν θέλετε, θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, όπου φτάνουν στο σημείο πολλές φορές η στέγη να αποτελεί το 50% του κόστου λειτουργίας. Και ευρύτερα, πολύ σύντομα να σας πω ότι θα πρέπει επιτέλους να βρεθεί ένας τρόπος ώστε και οι μικρομεσαίοι να πάρουν χρήματα, ρευστότητα. Θα θυμάστε πολλές φορές που έχω πει στο παρελθόν ότι θα έπρεπε να πάρουμε χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν βρισκόταν τρόπο. Τελικά, από ό,τι άκουσα, ο κ. Παπαθανάσης βρήκε έναν τρόπο, που σημαίνει ένα θέμα πολιτικής βούλησης, και περιμένουμε να ακούσουμε ότι περίπου 2 δις εξώσεων ανακοινώθηκαν, θα περάσουν στους μικρομεσαίους. Πολύ σοβαρό θέμα. Και τέλος, η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κ. Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις. Αν δεν βρεθεί λύση, ένα μεγάλο μέρος από αυτές, πάνω από το 60%, δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν το 2027. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι είναι απλό αυτό που λέω. Εμείς λέμε ότι όλοι όσοι χρωστάνε πρέπει να πληρώσουν. Ένα χρέος του 2014, 100.000, σήμερα 350.000. Ποια είναι η διαφορά του παραπάνω? Είναι τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα. Δεν είναι λογικό σε μια περίοδο ύφεσης να επιβαρύνονται μετά στα μεγάλα ποσά το αρχικό κεφάλαιο που χρωστούσε. Είμαστε υπέρ του να πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο και να πληρώσει ένα τόκο πιο τόκο, αυτό που υπάρχει σήμερα στο δαξιοδικαστικό, το 3%. Είναι η μοναδική λύση, και για μένα το πρόβλημα δεν είναι 72-120 δόσεις, είναι ότι θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσό ανάλογο αυτού του οποίου πήρε, και όχι πρόστιμα τα οποία οφειλόταν σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης στη χώρα, δηλαδή τότε είχαμε μνημόνια, πανδημία, ενεργειακή κρίση.
1: Ναι, αυτά είναι η όρια αποπληρωμή ουσιαστικά. Και αν σας ζητούσα μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση.
0: Μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
2: Σίγουρα θα σας έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας.

0: Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις. Νομίζω ήμουν σαφής ότι όσο υπάρχει ακρίβεια που περιορίζει το εισόδημά του, δείτε τι γίνεται τώρα στην τουριστική περίοδο. Αύξηση των τουριστών, αλλά η μέση κατανάλωση πέφτει. Εκτός από τους ξένους τουρίστες που επίσης έχουν πρόβλημα, οι Έλληνες τουρίστες τι κάνουν? Πηγαίνουν σε μια περιοχή, αγοράζουν πράγματα από το μίνι μάρκετ, τρώνε στο σπίτι, άρα η εστίαση δεν πάει καλά, δεν ψωνίζουν από τα μαγαζιά. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, το σοβαρό θέμα πάντα η ακρίβεια είναι. Μάλιστα. Γιατί η ακρίβεια επηρεάζει τα πάντα. Μάλιστα. Όλα τα υπόλοιπα που σας είπα, αν δεν λυθεί η ακρίβεια, γιατί ένα χρέος, θα ξέρετε για το χρέος της χώρας μας, ένα χρέος που έχει μια επιχείρηση, αν έχει τζίρους και έχει έσοδα και έχει κέρδη, μπορεί να το αποπληρώσει. Αν δεν έχει τζίρους, δεν έχει δηλαδή κέρδη, πώς θα καταφέρει να το αποπληρώσει?
1: Κύριε Χατζηδοδοσίου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας
1: ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 11.30 η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο επίκεντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η νέα σχολική χρονιά και τα χωροταξικά. Θα παρουσιαστεί και η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες, σε επιφυλακή δήμη και περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντά η Τεχεράνη. Νέα Ζηλανδία, μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, πρόστιμα έως 10% των εσόδων στις πλατφόρμες, προβλέπεται στο νομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση της χώρας. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ότι οι Κατεργαροί επιστρέφουν στους πάγκους τους.
1: Ή σχεδόν.
0: Με Αύγουστο μετράμε και το Σεπτέμβρη.
1: Καλό φθηνό.
0: Κλήσεις. Κυβέρνηση εντόπιση και Μεσόγειο. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για να συζητήσουμε.
2: Εγώ θα έλεγα να πούμε καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, σωστά.
1: Καλή, να μείνουμε εκεί.
2: Σωστά. Δόξα τω Θεώ, η χώρα μας όμορφα εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να το πιάσουμε από το θέμα των.

0: να αναδιατάξει τις εθνικές σύνολό του. Ανήσω λοιπόν, αλλά ταυτόχρονα η πύραυλη και ό,τι στιγμής αλίμονο, αν ήταν γραμμένα στις πλάκες του ή όποιοι σχεδιασμοί στο μέλλον. Ας είμαστε λοιπόν σοβαροί και επαναλαμβάνω, δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους.
1: Για να... Κύριε Χατζηβασιλείου, και γιατί και, για... και σε αυτή την περίπτωση.
0: Επειδή η συνθήκη. Έχουμε την κατάσταση στο Ιράν και στον Περσικό κόλπο. Έχουμε δυστυχώς ακόμα τον πόλεμο. Θα έλεγε κανείς κανονικότητας. Άρα λοιπόν, με βάση εκεί και η πολιτική ηγεσία είναι εκείνες που θα εκτιμήσουν τα όποια δεδομένα διαμορφωθούν και θα εισηγηθούν σύμφωνα με το εθνικό συμφέρον αλλά και το συμφέρον άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Τελεία και παύλα. Νομίζω δεν μπορεί να είναι κανείς πιο ξεκάθαρος από την τοποθέτηση αυτή.
2: Για να έρθουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, γιατί εδώ φαίνεται ότι αλλάζουμε πίστα. Πολλοί λένε ότι τα ήρεμα νερά τελειώσανε, πάνε περίπατο μετά την εξαγγελία των θαλασσίων πάρκων από την πλευρά της Άγκυρας. Είχαμε και την χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού, του κ. Γεραπετρίτη, ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε μέσο. Μια ρητορική που δεν την είχαμε συνηθίσει από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η ιστορία, κύριε Χατζηβασιλείου?
0: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν θα συμφωνήσω με την εκτίμησή σας. Πάντοτε τοποθετείται ξεκάθαρα και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω όταν από την Τουρκία έχουμε μια ανακοίνωση, μια πρόκληση στο πεδίο εξωτερικής πολιτικής. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι οι Τούρκοι έχουν σχεδιάσει πάρκα, εθνικά θαλάσσια πάρκα, σε διεθνή ύδατα. Αυτό είναι αυταποδείκτως παράνομο, διότι καμία χώρα βάσει διεθνούς δικαίου δεν δικαιούται να δημιουργεί μονομερώς θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες εκτός των χωρικών της υδάτων. Άρα αν ήθελε η Τουρκία να κάνει πραγματικά εθνικά, όπως τα χαρακτηρίζει θαλάσσια πάρκα, θα έπρεπε να τα κάνει στην αιγαλίτιδα ζώνη της. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που αυταπόδεικτα τα πάρκα αυτά κρίνονται παράνομα. Ο δεύτερος λόγος που είναι παράνομα είναι γιατί εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Άρα δεν παράγεται έννομο αποτέλεσμα ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα, ούτε και ως προς τα ελληνικά δικαιώματα υφαλοκρηπίδας. Και πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο στις νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας, όπως είναι τα δικά μας εθνικά θαλάσσια πάρκα που χαράθηκαν βάσει του δικαίου της θάλασσας, του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που παρουσιάστηκε νόμιμα και έχει και τη στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των χωροταξικών σχεδίων στον τουρισμό και τις ανώσπες πηγές ενέργειας προσφάτως. Αυτές οι πράξεις λοιπόν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και προφανώς την αρχή καλής γειτονίας. Και επειδή πάμε τώρα στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, να σας πω το εξής. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις. Απαντούμε με πολιτική, με αποτέλεσμα, όχι με πολιτική εντυπώση.
2: Κοιτάξτε όμως ποιος είναι ο αντίλογος. Λέει ότι υποτίθεται είχαμε τα ήρεμα νερά. Τα οποία όμως τι έφεραν τα ήρεμα νερά? Έφεραν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα έτοιμο να ψηφιστεί, τα θαλάσσια πάρκα και επί της ουσίας καμία απολύτως πρόοδο σε ό,τι αφορά όσα επιδιώκαμε εμείς σε ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Και πολλοί δείχνουν και το επόμενο βήμα που είναι το θέμα του καλωδίου, κύριε Χατζηβασιλείου.
0: Ξεκινάμε από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω ότι η Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και έολα, διότι ουσιαστικά οι Τούρκοι επιχειρούν να καθορίσουν ζητήματα σε διεθνή ύδατα με βάση εσωτερική νομοθεσία. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό στον πλανήτη. Άρα λοιπόν είναι πασιφικό.

0: εμφανής η παράνομη κίνηση και επιλογή της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τον έσω κριτική, θα επαναλάβω ότι στον λαϊκισμό εμείς απαντούμε με πράξεις. Διότι όσο είχαμε τα ήρεμα νερά το προηγούμενο διάστημα, τι κάναμε? Θωρακίσαμε την εθνική οικονομία, αναβαθμίσαμε την εθνική άμυνα, σας θυμίζω, Ραφάλ, Μπελαρά, αναβαθμίζουμε τα F-16, πάμε για τα F-35, αυτά για τα οποία η Τουρκία ακόμα προσπαθεί να εξασφαλίσει. Σας θυμίζω ότι ήταν μέσα στο πρόγραμμα ως συμπαραγωγός δύναμη και αν τα είχε τώρα θα είχε φτάσει περίπου 100 μονάδες F-35. Εμείς λοιπόν είμαστε έτοιμοι να παραλάβουμε τα πρώτα F-35 σύν το χρόνο και η Τουρκία πασχίζει ακόμα να μπορέσει να προμηθευτεί κάποια από αυτά. Όλη λοιπόν την διάρκεια των ήρεμων νερών, όχι μόνο αναβαθμίσαμε την εθνική μας άμυνα, αλλά προχωρήσαμε και σε πράξη του πεδίου. Πέρα από την ΑΟΣ με Αίγυπτο και Ιταλία και τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τι κάναμε? Κάναμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου αποτυπώσαμε σε ευρωπαϊκά έγγραφα τα απότατα όρια της ελληνικής φαλοκρηπίδας. Και πήραμε μια συγκεκριμένη απόφαση για το καλώδιο GSI με την είσοδο του γαλλικού κολοσσού της Meridiam, όπου ουσιαστικά αυτή η εξέλιξη συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης και στην ελληνική ενεργειακή πολιτική, αλλά και στο ίδιο το έργο αυτό καθεαυτό. Διότι υπογραμμίζεται με τη συμμετοχή των Γάλλων η ευρωπαϊκή σημασία και η ευρωπαϊκή διάσταση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου-Ισραήλ. Άρα λοιπόν, πού ακριβώς η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε όλο το προηγούμενο διάστημα για να προαγάγει το εθνικό συμφέρον? Σας απαρίθμησα μία σειρά από συγκεκριμένες πράξεις πολιτικής που έχουν αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για εξωτερική πολιτική με αποτέλεσμα, όχι εξωτερική πολιτική εντυπώσεων. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με άλλα κόμματα τα οποία περί άλλα τεφάζουν.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Βασιλείου. 9:46 πρώτα λεπτά η ώρα, και να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: RTL Radio 105,8.
2: Ακούσαμε τον κύριο Χατζηβασιλείου, Τάσο Χατζηβασιλείου, υπουργό εξωτερικών. Ήταν έντονο το τελευταίο 15ήμερο το θέμα και η αντίδραση από πλευρά της Τουρκίας για μια σειρά θεμάτων, από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα μέχρι τις αντιδράσεις στον χωροταξικό σχεδιασμό, ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Περικλή. Το καλοκαίρι, όχι ο Περικλής, κάνει την κριτική του τον κύριο Χατζηβασιλείου. Και η κυβέρνηση λέει και προωθεί, που τον προωθεί, να θυμηθούν ότι όταν λέμε την άποψή μας και κάνουμε την κριτική είναι δικαίωμά μας. Προφανώς. Καλημέρα στην Άβα που λέει ότι το καλοκαίρι τελειώνει 21 Σεπτεμβρίου, βεβαίως.
2: Το αγοράζω αυτό.
1: Ή αλλιώς 52 Αυγούστου. Είναι και 52 Αυγούστου. Καλημέρα στον Άγγελο τον Μπουρίτσα. Αόρατη λέει για τους σχεδιαστές των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ είναι μέχρι φαίνεται εκείνη εκ των ανέργων που, σαν να μην έφτανε η ανεργία, αντιμετωπίζουν και άμεσο κίνδυνο αστεγίας ή είναι ήδη άστεγοι. Θα τους βοηθήσουν αυτοί που έχουν τέτοιου είδους πρόβλημα, έτσι λέει ο φίλος μας ο Άγγελος. Καλημέρα στον Evans. Λέει: μήπως ήρθε η ώρα να καταργηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του φοιτητικού επιδόματος στέγης λόγω της υπέρμετρης αύξησης των ενοικίων?
2: Εντάξει, δεν υπάρχουν τόσο. Υπάρχει τόση προσφορά για να καταργηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Λογικό δεν είναι να προηγούνται αυτοί που έχουν, αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα?
1: Ξέρω. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο Ντοβάρδα. Είμαι με δύο παιδιά, λέει, στο ενίκιο. Η κόρη σε 4-5 χρόνια θα σπουδάσει. Πώς? Τώρα ζοριζόμαστε. Μετά τι? Θα αναγκαστούμε να δουλεύουμε όλη μέρα. Τι θα γίνει?
2: Ο προβληματισμός μέσα ελληνικής οικογένειας δεν είναι αυτό.
1: Κώστας Καραγιάννης, οι τιμές των ενοικίων παρασύρονται προς τα πάνω από την άνοδο των εισοδημάτων, τα οποία ανταποκρίνονται, ως φαίνεται.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάποιοι που έχουν βρει παπά να θάψουν 5-6, όπως λέει η παροιμία.
1: Ανταποκρίνονται όμως κάποιοι.
2: Είναι. Κάποιοι τα πληρώνουν, ναι.
1: Τι
2: κάποιοι
1: λέει,
2: άλλοι πάνε σε σπίτια που έχουν, είναι σε άλλες περιοχές, σε χειρότερη κατάσταση.
1: Για τα ζώα συντροφιάς μας, λέει η Γιούλη, με αφορμή το φρικτό περιστατικό στην Κέρκυρα. Πράγματι, λέει, όταν έχεις ένα ζώο συντροφιάς, σκύλο, γάτο, οτιδήποτε άλλο, είναι μέλος της οικογένειας και όταν χάνεται νιώθεις πένθος, σαν να έχεις χάσει κάποιο δικό σου άνθρωπο.
2: Μα ακόμη και αν δεν έχεις όμως, δεν μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες συμπεριφορές. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ζώα συντροφιάς.
1: Θα πω πως αυτοί, λέει η Γιούλη, αυτοί οι άνθρωποι που εγκληματούν στα ζώα είναι εν δυνάμει δολοφόνοι.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι εν δυνάμει δολοφόνοι, ξέρω ότι είναι.
2: Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να συμπεριφερθούν αλλιώς, ότι κάποια στιγμή σε κάποιον άνθρωπο.
1: Ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Καλημέρα στο Στέφανο. Ο Στέφανος μας στέλνει την απάντηση που του ήρθε από τον ΟΑΣΑ για την καταγγελία που είχε κάνει και εκείνος για κακή συμπεριφορά οδηγού, που είναι μια τυπική απάντηση.
2: Μη σου πω ότι είναι, έρχεται αυτοπαντοποιημένα, κάνεις την καταγγελία και σου έρχεται μια συγκεκριμένη απάντηση και ούτε γάτο ούτε ζημιά.
1: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα στον Σταμάτο Πανικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά τα λόγια. Καλημέρα στο φίλο τον Τζίμι.
2: Η Βίβιαν έχει στείλει φωτογραφία. Ναι. Θα την ανοίξω αυτή εδώ όμως.
1: Πάρα πολύ ωραία, σαν πίνακα.
2: Α, δεν μου άνοιξαμε.
1: Λοιπόν, να σου πω, θα ήθελα να περάσουμε στο θέμα το οποίο είχαμε προαναγγείλει. Μέσα σε όλα έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαρδιωτικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε ρεκόρ επταετίας τόσο σε κρούσματα όσο και σε θανάτους. Και όπως λέγαμε νωρίτερα, ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος και επιθετικός σε συνανθρώπους μας με καρδιοπάθειες. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο καλέσαμε έναν εξειδικευμένο επιστήμονα, διακεκριμένο καρδιολόγο, τον κύριο Αναστάσιο Σπανό, που είναι στρατιωτικός γιατρός, ατινάβαρχος και επεμβατικός καρδιολόγος και διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ακριβώς για να μας πει για το θέμα αυτό, δηλαδή για το τι πρέπει να προσέχουν οι καρδιοπαθείς συνάνθρωποι, συνέλληνες, συνελληνίδες από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να τους οδηγήσει σε αχαρτογράφητα νερά, για να χρησιμοποιήσω ναυτική ορολογία, και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κύριε Σπανέ, αγαπητέ γιατρέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
4: Καλή σας μέρα, αγαπητέ κύριε Αδαμόπουλε και αγαπητή κυρία Γεωργίου. Συγχαρητήρια για τις πρωινές διαδρομές, οι οποίες ακάθεκτα προχωράνε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Η ενημέρωση, η πρωινή, νομίζω είναι η πιο σημαντική από όλες τις μέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Από
1: για πείτε μας.
4: Όλες τις μέρες. Λοιπόν, όντως, όπως είπατε, έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να μην προκαλέσουμε πανικό. Δεν είναι ούτε πανδημία σαν και αυτή που ζήσαμε πριν μία πενταετία, περίπου εξαετία ή και τριετία για τη διάρκεια της, δηλαδή του COVID, αλλά ούτε και μία επιδημία η οποία θα κοστίσει ιδιαίτερες ζωές αν προβούμε σε κάποιες σωστές προφυλάξεις. Για τον ιό του Δυτικού Μήλου να πούμε μόνο δύο λόγια, γιατί είπατε για την τελευταία 7 ετία και λοιπά. Να ξέρουμε ότι για τα ελληνικά δεδομένα το 2026 είχαμε μέχρι τις 21 την Παρασκευή, δηλαδή Αυγούστου, 21 Αυγούστου, είχαμε 157 εγχώρια κρούσματα με τον ιό, 13 θανάτους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι και ένας εξαίρετος αθλητικογράφος βρίσκεται.
1: Ναι, ένας συνάδελφός μας, πολύ αγαπητός, βέβαια.
4: Και είναι και αγαπητός από όλους μας, υπαθέστατος, οποιαδήποτε ομάδα να υποστηρίζουμε, πάντα τον θαυμάζαμε και του ευχόμαστε πραγματικά περαστικά. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής. Ποιος είναι ο ευάλωτος πληθυσμός που πρέπει να προσέξει περισσότερο? Επειδή βίωσα μία κατάσταση με μία ασθενή η οποία ήρθε με άτυπα ενοχλήματα και τελικά σε μεγάλο γενικό νοσοκομείο που την έστειλα βρέθηκε ότι ήταν ιός του Δυτικού Νείλου, νοσηλεύεται ακόμα με καλή, βέβαια, με καλή πορεία βέβαια, πραγματικά ήθελα να ενημερώσω λίγο την ελληνική κοινωνία, καταρχάς να μην, όπως είπα, να μην πανικοβάλλεται. Πιο ευαίσθητες ηλικίες είναι οι μέσες και από ηλικίες πέραν των 65 ετών, 70, 75, 80. Να λάβετε υπόψη σας ότι 13 θάνατοι, ο μέσος όρος είναι που συνέβησαν από το πρώτο, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 24 Οκτώβρου, ήταν 82 ετών. Με η ηλικία να κυμαίνεται από 66 μέχρι 91 έτη. Επομένως βλέπουμε ότι η μεγάλη ηλικία είναι πιο ευάλωτη και πρέπει να προσέχουμε. Ένας ο οποίος πάσχει από μια ενεργό καρδιακή νόσο και φυσικά τετραπλασιάζει ή εξαπλασιάζει τον κίνδυνο να προσβληθεί από αυτήν την νευροαισθητική νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος και να έχει άσχημη εξέλιξη. Εμείς συνήθως μάθαμε από την πρόσφατη πανδημία τον όρο υποκείμενες νόση.
1: Ναι. Το υπόβαθρο δηλαδή, για να γίνει μια δύσκολη κατάσταση πιο δύσκολη. Κάπως έτσι. Ναι.
4: Ακριβώς. Ένας νεαρός που υπέστη ένα έφραγμα μυοκαρδίου, έχει βάλει stent ή έχει κάνει ένα επιτυχημένο bypass και η κατάστασή του είναι κάτω από ιατρικό έλεγχο, παίρνοντα σωστά τα φαρμακά του και έχει ένα σωστό τρόπο ζωής, το lifestyle που λένε οι Ευρωπαίοι, φυσικά κινδυνεύει όσο και ένας άλλος κοινός ασθενής που δεν έχει το ιστορικό αυτό. Mm-hmm. Ένας ασθενής όμως ο οποίος μπορεί να έχει αρτηριακή υπέρταση και μάλιστα αρρύθμιση, η οποία διπλασιάζει την πιθανότητα εμφάνισης νευρολογικού συνδρόμου. Να έχει σαχαρόδη διαβήτη, ο οποίος τετραπλασιάζει την πιθανότητα της νόσου του και την κακή εξέλιξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το Δυτικό Νείλο θα το δούμε να γράφεται και WNV, δηλαδή West Nilus Virus. Λοιπόν, επίσης, ένας ασθενής ο οποίος είναι καρδιοπαθής, αλλά ατυχώς έχει και κάποια ανοσοκαταστατική θεραπεία, αυτός κινδυνεύει περισσότερο. Αυτός λοιπόν πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός βάσει της λογικής που μπορεί να έχει μία προφύλαξη. Γνωρίζουμε ότι κάποιες στιγμές η εντομοκυκλοφορία, ιδιαίτερα των κουνουπιών, είναι πιο έντονη. Ναι. Είναι κάποιες βραδινές ώρες κοντά σε θάλασσα όπου παραδίπλα υπάρχει πράσινο. Είναι αυτά τα κοινά κουνουπάκια που κανείς δεν τα βλέπει, είναι όμως και τα μεγαλύτερα, τα ελικοπτεράκια που λέμε, που επίσης και αυτά είναι επικίνδυνα. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που πρέπει να κάνει, ποιο είναι ένα καλύτερη προφύλαξη του δέρματός του. Το μακρύ μανίκι και το μακρύ παντελόνι, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ένας καρδιοπαθής? Παίρνοντας τα φάρμακα, πρέπει να αλλάξει τα φάρμακά του? Όχι, τα φάρμακά του θα τα παίρνει κανονικά και θα παρακολουθεί λίγο ουσιαστικά την κατάστασή του. Θα παρακολουθεί αν κάνει κάποιο πυρέτιο ή πυρετό, θα μετράει την πίεση του. Περισσότερους τώρα τους συνιστούμε να έχουν ένα ψηφιακό πιεσόμετρο, οπότε η μέτρηση της πίεσης είναι πάρα πολύ εύκολη. Και ένα άλλο που είναι βασικό, να έχει μια σωστή διατροφή.
1: Σε περίπτωση που υπάρξουν κάποια συμπτώματα, γιατί μαθαίνουμε ότι ενδεχομένως υπάρξουν κάποια ήπια συμπτώματα, πυρετός, πόνο, κέφαλος κλπ. Πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα, να απευθυνθεί στο γιατρό του? Τι πρέπει να γίνει?
4: Σε αυτά που είπατε, πυρετός, πονοκέφαλος, να προσθέσουμε και μια ελαφρά δύσπνοια για εμάς τους καρδιολόγους.
1: Μάλιστα.
4: Δυσφορία.
1: Ναι.
4: Ή μια, ξέρετε, ακόμα και ο ανήσυχος ύπνος, και αυτός με μια ελαφρά κεφαλαλγία μπορεί να κρύβει κάτι. Αμέσως το σωστό είναι να ενημερώσει το γιατρό του.
1: Μάλιστα.
4: Έτσι. Λοιπόν, επίσης και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το εξής, ότι οι διάφορες νοσηρότητες, ένας που έχει καρδιακή ανεπάρκεια διότι έχει από χρόνια στεφάνεια νόσο, ή μπορεί να έχει μια βαλβιδοπάθεια, ένας ο οποίος σε αυτό προστίθεται και η νεφρική ανεπάρκεια, που επίσης είναι σημαντικός παράγοντας και τριπλασιάζει την πιθανότητα κακής προοπτικής για την νόσο, και αυτός θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Οι υποκείμενες νόση σε έναν καρδιοπαθή δρούν αθρηστικά. Δεν επέτει ότι αν ένας έχει βάλει μια ενδοδερμική βαλβίδα τάβη και ο άνθρωπος είναι καλά, ότι κινδυνεύει περισσότερο από κάποιον άλλο. Ένας ο οποίος όμως έχει κάνει αυτή την επέμβαση, έχει και τη στεφανία νόσου,

0: Θέλεις κάτι να πεις?
1: Όχι, δεν ήθελα. Ξέρεις.
0: Τι κάτι σκεφτόσουν όμως.
1: Όλες αυτές οι ιστορίες με τον καύσωνα. Να πω. Και βγαίνουν κάθε τόσο και τα μέτρα αυτοπροστασίας. Λες και δεν ξέρει ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει.
0: Το ίδιο ισχύει και με τα κουνούπια. Αυτό. Λες και δεν ξέρουμε τι, θέλουμε, τι θα κάνουμε.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Αντικουνουπικά.
1: Από την άλλη μεριά όμως, να που αποδεικνύεται ότι μερικές φορές δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
0: Ή χαλαρώνουμε, λες, δεν θα συμβεί σε μένα.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο.
1: Διάβαζα και κλείνουμε για τις συνθήκες δυσφορίας που επικρατούν μέσα σε ένα καύσωνα για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση που έχει ένας υγιής άνθρωπος στους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Και ένας άνθρωπος που ανοίξει σε κατηγορίες.
1: Εκεί είναι λοιπόν που χρειάζεται η προσοχή. Εκεί είναι που χρειάζεται να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις ή μετατράπεζες στο καλοκαίρι.
0: Μην το υποτιμάτε. Κανένα από τα δύο που συζητήσαμε. Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio.
1: Έρχεται ο Στέλιος Βραδέλης.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνεί η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και τα θαλάσσια πάρκα. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ας είμαστε σοβαροί με τα ζητήματα εθνικής άμυνας, είναι θλιβερό να συζητάμε για αυτό το σοβαρό θέμα με όρους πατριδοκαπηλισμού, λαϊκισμό και μικροπολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση, τόνισε, έχει αποδείξει ότι απαντάμε πράξεις με πολιτική που έχει αποτέλεσμα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, τόνισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αναφερόμενο στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αφού τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων και επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα και να αναβαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα, σημείωσε ο υφυπουργός εξωτερικών. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με σταυρωμένα χέρια στα χρόνια που πέρασαν, όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, απαντάμε με έργα και με πράξεις. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Στο επίκεντρο οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία

0: να μειώσει 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες μετά τη θερμή εισβολή στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η έκκληση της πυροσβεστικής στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε βάρος του Ιράν στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το προφίλ του 48χρονου που φέρεται να έστησε καρτέρι έξω από την πολυκατοικία που διέμενε 45χρονη γυναίκα στη Νέα Σμύρνη, πριν τη δολοφονήσει και στη συνέχεια βάλει τέλος στη ζωή του. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων των κυριότερων Ευρωπαίων υποστηρικτών της θα φιλοξενήσει σήμερα η Ουκρανία, με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. Σε έξαρση εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα ακτινοδία αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Στη Ζάκυνθο, 63χρονη συνελήφθη, η οποία έδεσε μία γάτα σε τυχείο προκαλώντας το θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
1: Καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
4: Η ιστορία γράφεται από εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ. Η ταινία Νικήτα Ράς, το πέρασμα στην Αθανασία, κάνει την επίσημη πρεμιέρα την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Γίνεται μέρος μιας ξεχωριστής ιστορικής πρεμιέρας. Νικήτα Ράς, το πέρασμα στην Αθανασία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στον ήχο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο η Μαρία Τομαρά. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη όταν έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια ταξιδιού του από τη Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την οικογένειά του και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο 66χρονος είχε πιάσει ένα μεγάλο ψάρι και την ώρα που το καθάριζε στο κατάστρωμα φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε στη θάλασσα. Η σύζυγός του τον είδε στο νερό και τον άκουσε να της φωνάζει να σβήσει τη μηχανή. Ωστόσο, η γυναίκα, ενώ διαθέτει άδεια χειριστή σκάφους αναψυχής, δεν κατάφερε στον πανικό της να σταματήσει εγκαίρως το ιστιοφόρο που συνέχισε την πορεία του και απομακρύνθηκε από το σημείο της πτώσης. Δεν υπήρχε τηλεφωνικό σήμα και δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας. Παρέμεινε μόνη της επί περίπου 3 ημέρες στο σκάφος και μόλις την Παρασκευή κατάφερε να επικοινωνήσει με την οικογένεια. Και στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι ιταλικές και οι ελληνικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα, ενώ η 67χρονη βρέθηκε καλά στην υγεία της και αυτή τη στιγμή μαζί με το ιστιοφόρο βρίσκεται στη μαρίνα της Πύλου. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί του Σαββάτου στον κόμβο Αρφαρών. Μία 46χρονη γυναίκα από την Ολλανδία έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με δεύτερο γιοταχή. Η γυναίκα διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε. Στη σύλληψη ενός άνδρα 54 ετών στην Καλαμάτα προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, γιατί σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται ο άνδρας να δραστηριοποιούνταν το τελευταίο τρίμηνο στη διακίνηση κάναβης στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας στη διάρκεια των ερευνών σε αγρόκτημά του στην περιοχή της Μεσίνης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν φυτά κάναβης ύψους 2 μέτρων και ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 165 γραμμαρίων. Στην πορεία της φετινής αντιπυρικής περίοδου αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών Μεσσηνίας, Κωνσταντίνος Βλαχονικολός. Όπως είπε, ο σχεδιασμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καλαμάτας και της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Μεσσηνίας με περισσότερους αξιωματικούς και οχήματα στο πεδίο έχει βοηθήσει ώστε τα περιστατικά να αντιμετωπίζονται σε αρχικό στάδιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο ψηφιοποίησης των εδαφολογικών μελετών της Πελοποννήσου. Παλαιότεροι εδαφολογικοί χάρτες και επιστημονικές μελέτες μετατρέπονται σε οργανωμένη γεωχωρική βάση δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία από δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις. Το έργο υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο για τους παραγωγούς, το σχεδιασμό των καλλιεργειών και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Στην Καλαμάτα ολοκληρώθηκε η αναδιαμόρφωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης στην Οδό Αθηνών κοντά στο Δημαρχείο. Στο χώρο διαμορφώθηκαν και διαγραμμίστηκαν 24 θέσεις στάθμευσης, ενώ διανύχθηκε η οδός Αλεξάνδρου Παναγούλη, η οποία πλέον καταλήγει στην Οδό Αθηνών και λειτουργεί με διπλή κατεύθυνση. Στο πλαίσιο του πολυθεματικού φεστιβάλ Mesende Quenders 2026 από τα Ιθωμαία στο Βίωμα, αύριο στις 8 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, το διακεκριμένο μουσικό σύνολο Λύραυλος παρουσιάζει τη μοναδική συναυλία 3.000 χρόνια ελληνική μουσική. Ένα μουσικό ταξίδι που αναδεικνύει τη διαχρονική συνέχεια της ελληνικής μουσικής παράδοσης από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Το βιβλίο του συγγραφέα δημοσιογράφου Γρηγόρη Χαλιακόπουλου «Με τα μάτια του Μάρκου» των εκδόσεων Καλλιδοσκόπιο θα παρουσιαστεί αύριο στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του Σταμείου των Φιλιατρών. Το βιβλίο αποτελεί την πραγματική ιστορία του θρυλικού τυφλού φιλάθλου της ΑΕΚ Μάρκου Κυπραζάκη και μοναδική περίπτωση στον κόσμο, ο οποίος έζησε από την όρασή του σε παιδική ηλικία, αλλά βλέπει και ζει τους αγώνες της ομάδας του με τις άλλες αισθήσεις και με την ψυχή του. Ο Μάρκος, επί 30 χρόνια, αδελφικός φίλος του συγγραφέα, σπούδασε στη νομική σχολή, εργάστηκε και δημιούργησε οικογένεια, ενώ δραστηριοποιήθηκε ενεργά στον αγώνα των τυφλών για κρατική μέρημνα, αξιοπρέπεια και ίσα δικαιώματα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Λευκή Νύχτα της Καλαμάτας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται να ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο. Οι επισκέπτες θα μπορούν να σταθμεύουν στα μεγάλα πάρκινγκ της νέας εισόδου και στο βόρειο πάρκινγκ της κεντρικής αγοράς και από εκεί θα μεταφέρονται δωρεάν στο κέντρο με μίνι λεωφορεία του αστικού κτέλ ανά 15 λεπτά. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης με κορυφαία τη συναυλία του Πάνου Μουζουράκη στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Καλή σας μέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. το ραδιόφωνο σήμερα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: σε αυτόν τον τόπο, όλοι απλά περαστικοί. Κλεφτά κοιτάνε γρήγορα, πιο πολύ να μην μπλεχτούν. Ψάχνουν εύκολο τρόπο κι όσοι κοιτάνε και γελούν. Κάνανε τα εγκλήματα.
1: Με σκαράβι σαν πιο κάραβο.
0: Πάνω σε αυτά τα κύματα. Με μια μαντήλα στο λαιμό και δίχως καπετάνιο. Θα έρθουμε στην Ανατολή να σπάσουμε τον μπλόκο. Για μια μάνα στο χαμόγελο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε όχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Κηφισιά. Φωτιά και σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Γεμάτη είναι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες, η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνή η κυβέρνηση στην Άγκυρα που αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται εναντίον της απαντά με έργα και με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα, τόνισε. Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων ούτε επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ξεκαθάρισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ερωτηθείς για τα ήρεμα νερά, είπε ότι δεν είναι αυτός σκοπός αλλά εργαλείο πολιτικής. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερο από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αγγλία και τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων φιλοξενεί σήμερα η Ουκρανία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα

0: Βρεθεί η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο θα βρίσκεται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. Σε επίθεση με μη επανδρομένα αεροπορικά οχήματα στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κάποιοι από τους τραυματίες είναι πολύ σοβαρά, ανακοίνωσε η Ολλανδική αστυνομία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμη στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Α, το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026, μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, δεν το λέω για να ψυχοπλακωθούμε και να αρχίσουμε να λέμε φεύγει το καλοκαίρι, κάνει ράνι. Συνεχίζεται το καλοκαίρι και οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Είναι ξεκίνημα εβδομάδας και προερχόμαστε από πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League, να το λέμε και με τη χορηγία όπως είναι ακριβώς η λίγκα της πρώτης κατηγορίας στη χώρα μας. Δυστυχώς η πρεμιέρα δεν ήταν καλή και για τη Μαύρη Θύελλα, και λέω για τη Μαύρη Θύελλα για την Καλαμάτα, γιατί προηγήθηκε, ήταν Σάββατο το παιχνίδι, ήταν και εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και για τον Αστέρα Άκτορ βέβαια, που ιτήθηκε χθες το βράδυ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι στο Αγρίνιο από έναν πανετολικό προβληματικό, αλλά ο Αστέρας Άκτορ δέχτηκε 3 γκολ. 3 γκολ δέχτηκε και η Καλαμάτα βέβαια, αλλά ήταν τελείως διαφορετικά τα δύο παιχνίδια. Θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε και τους πρωταγωνιστές τι είπαν. Αυτό εννοώ, θα ακούσουμε, γιατί έχουμε τις δηλώσεις και αυτό έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, να λένε οι εμπλεκόμενοι τη γνώμη τους για τα παιχνίδια που έχουν ζήσει και έχουν παίξει. Θα σχολιάσουμε φυσικά όλα αυτά τα τεκτενόμενα προερχόμενοι, όπως είπα, από την πρώτη αγωνιστική και για τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα αποτελέσματα και τα σκορ και τα στατιστικά. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου ξεκίνησε η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει, αθλητική ενημέρωση. 11 και 17 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. Όταν λέω είμαστε εδώ, μιλάμε για την ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, και ο Παναγιώτης Μαριόλος και η Μαρία Ντάντουλη είναι η τεχνική μας, ο Παναγιώτης στο τιμόνι των ρυθμίσεων εκεί στα κουμπάκια της κονσόλας, και δίπλα με τη Μαρία που ήταν πριν από λίγο στο χειρισμό. Ο Γιώργος Γαλανός απουσιάζει, αλλά μας έχει αφήσει τις λίστες του ο Γιώργος για τις μουσικές επιλογές. Όλα αυτά για την ΕΡΤ Τρίπολης και τους 101,5 στα FM όπου μας ακούτε. Ξέρω ότι σήμερα ίσως μας ακούτε περισσότεροι και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Να δείτε τον απόϊχο της αναμέτρησης της Μαύρης Θύελλας εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και να ακούσετε τι συνέβη και από εμάς, αφού κάναμε και την περιγραφή του αγώνα. Η ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου ταυτόχρονα ακούτε την εκπομπή μας και εκεί αυτή την ώρα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας.

Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις επικεφαλίδες των θεμάτων για να μπούμε αναλυτικά μετά. Κυρίως θα σχολιάσουμε το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ εχθές στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό και της Καλαμάτας με τον Άρη εδώ στην πρεμιέρα της Καλαμάτας και την επιστροφή της μετά από 25 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία που πλέον ονομάζεται Super League 1, Στίχημαν Super League για την ακρίβεια. Και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής, ότι νίκησαν όλοι οι γηπεδούχοι εκτός από την Καλαμάτα όπου κέρδισε ο Άρης σε ουδέτερη έδρα την Μαύρη Δίελα. Δεν υπήρχε καμία ισοπαλία. Ο Πανετολικός κέρδισε σε πρεμιέρα μετά από 50 χρόνια. Δηλαδή είναι απίστευτο πραγματικά. Μετά από 50 χρόνια ο Πανετολικός πήρε τρίποντο σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Για την κορυφαία κατηγορία μιλάμε. Να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, τι έγινε, πώς έγινε. Για την ένσταση τώρα που έχει υποβάλει ο Αστέρας Άκτορ στο παιχνίδι κυπέλου με τον Λεβαδιακό, 99,9% η απόφαση θα είναι υπέρ του Αστέρα, έτσι. 99,9% σας το εγγυάμαι εγώ, σας το επιβεβαιώνω. Δεν έχει βγει ακόμα, δεν ξέρω αν θα βγει σήμερα ή αν θα γίνει κλήρωση αύριο, γιατί υπάρχει και μια εκκρεμότητα, ένας αγώνας σήμερα που θα ολοκληρώσει και θα ξέρουμε πλέον τις ομάδες που θα απαρτίζουν τη League Phase του κυπέλου. Το παιχνίδι που υπολείπεται είναι αυτό που θα γίνει στη Σύρο, Ελλάς Σύρου με τη Μαρκό. Αυτό είναι το μάτς σήμερα στις 5:30 knockout. Ένας εκ των δύο θα συνεχίσει στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Θα τα δούμε αυτά όλα αναλυτικά. Είδαμε και μαγεία Κωνσταντέλια. Έστω και τα λίγα λεπτά που έπαιξε τα έχασαν οι Γερμανοί πραγματικά. Σκεφτείτε δηλαδή να παίξει και όλο το παιχνίδι, να κάνει και άλλα μαγικά, γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει στο ρεπετόριό του πολλά πράγματα, και να έχουμε και Καρέτσα που δεν ήταν και πολύ καλός, αλλά θα ανέβηκε ο Καρέτσας εκεί. Τζόλις MVP με Κόβεντρι, φοβερός ο Τζολάκης, κέρδισε τη Manchester United, η Hull την πρώτη της παρουσία και επιστροφή στην Premier League, κέρδισε τη Manchester United με τον Τζολάκη τερματοφύλακα, που ήταν εκπληκτικός, σαν να ήταν τερματοφύλακας χρόνια στην Hull και στην Premier League ο Τζολάκης. Σκόραρε ο Δουβίκας, θα πάμε πολύ καλά στην... Η Εθνική όμως δεν έχει καλούς παίκτες, παιδιά, το ξαναλέμε, μα το επιθυμίζει και ο Παναγιώτης, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, και σκόραρε όπως είπα ο Δουβίκας, και εμείς δεν έχουμε καλούς παίκτες. Λέμε, γιατί η Εθνική δεν πέρασε στο παγκόσμιο κύπελο, δεν ξέρετε γιατί, δεν καταλαβαίνετε γιατί. Τέλος πάντων. Και έχουμε και ένα φιλικό παιχνίδι για την Εθνική μας ομάδα μπάσκετ σήμερα στις 6 ώρα, στα πλαίσια της προετοιμασίας της για τα πολύ δύσκολα παιχνίδια που έχει μπροστά της. Το φιλικό παιχνίδι με την Κύπρο θα το δούμε τηλεοπτικά στην ΕΡΤ 2 Sport.

Ξεκινήσουμε με τον Aster Actor, που θα χαρακτηρίσω μαγική εικόνα το τελικό 3-1, αλλά για να δεχτείς 3 γκολ πρέπει να κάνεις πολύ σοβαρά λάθη, και αυτό έκανε ο Αστέρας. Έκανε πολύ σοβαρά λάθη και στην άμυνα που δέχτηκε στα 3 γκολ, αλλά και στην επίθεση, όταν είχες τις φάσεις, τις ευκαιρίες, τις στιγμές να προηγηθείς, να ισοφαρίσεις, να αμυνθεί σωστά και να μην δεχτείς γκολ σε σημεία κλειδιά της αναμέτρησης. Και όλα αυτά συνέβησαν εχθές στο Αγρίνιο το βράδυ με τον Πανετολικό. Ένα Πανετολικό που ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Υπήρχε μια μεγάλη απογοήτευση, αλλά υπήρχε και μια συσπήρωση που βγήκε στο πολύ θετικό και καλό για τον Πανετολικό, που κατάφερε να κερδίσει και να βάλει 3 γκολ στον Αστέρα. 3 γκολ είχε δεχτεί και πέρυσι ο Αστέρα στην κανονική περίοδο εκεί. Και ήταν μια παράδοση που έσπασε μετά από 11 συνεχόμενα παιχνίδια που έπαιζε ο Αστέρα χωρίς να έχει ήττα, με νίκες και ισοπαλίες στο Αγρίνιο. Πέρυσι μιλάμε. Ήρθε αυτό το 3-1 στην κανονική περίοδο πέρυσι να σπάσει αυτή την παράδοση των καλών αποτελεσμάτων, που συνολικά έχει καλά αποτελέσματα. Γενικά έχασε και χθες. Όμως ξεκινώντας τώρα το πρωτάθλημα και πρώτη αγωνιστική, να πηγαίνεις στο Αγρίνιο σε έναν πολύ προβληματικό Πανετολικό, να έχεις μια καλή εικόνα και αυτή η καλή εικόνα να μην ανταμείβεται με κάποιο βαθμό ή βαθμούς, νομίζω ότι επειδή έχεις και εμπειρία σαν ομάδα, σαν Αστέρας, που ήταν 20η πρεμιέρα η χθεσινή για την ομάδα της Τρίπολης, χθεσινή πρεμιέρα για την Super League 1. Από τη δημιουργία της, η Super League 1, όταν δημιουργήθηκε, ο Αστέρας εμπλέκεται να είναι στην κορυφαία κατηγορία από το ξεκίνημα της συγκεκριμένης λίγκας, όπως έχει πάρει την ονομασία Super League, γιατί πριν είχαμε την Α Εθνική, όπως λέγαμε όλοι μας. Ο Αστέρας λοιπόν πλήρωσε τα λάθη του και στην άμυνα και στην επίθεση. Δέχτηκε νωρίς γκολ από μια στατική φάση, ένα corner. Οι στατικές φάσεις είναι πράγματα που πρέπει όχι απλά να είσαι συγκεντρωμένος, και ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια πρέπει να είσαι στο 1000%. Δεν ρισκάρεις με καμία περίπτωση να δώσεις την ευκαιρία στον αντίπαλο να προηγηθεί και να σου κόψει τα φτερά και τα πόδια. Βέβαια αντέδρασε άμεσα ο Αστέρας, αλλά όταν βγάζει μια φάση μετά από 5-10 λεπτά σε ευκαιρία μάτι, όπως λέμε, τετατέτ με το Ρικαρντίνιο, αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Η μπάλα πρέπει να πάει στα δίκτυα, να ισοφαρίσει νωρίς ο Αστέρας και να βρεθεί σε πλεονέκτημα με καλύτερη ψυχολογία συνέχεια. Αυτό δεν έγινε, γιατί ο Ρικαρντίνιο νικήθηκε από τον τερματοφύλακα του Πανετολικού, που ήταν πολύ καλός, εξαιρετικός, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο τερματοφύλακας του Πανετολικού παίζει για την ομάδα του, ο Ρικαρντίνιο παίζει για τον Αστέρα Άκτορ, και αυτά τα λάθη, γιατί και ο επιθετικός θα χάνει ένα γκολ που, όπως λέμε, είναι κατά 80% να πάει μπάλα στα δίχτυα, είναι λάθος και από τον επιθετικό. Δεν είναι, έχει το, ο επιθετικός το καταλόγιστο, δηλαδή χάσε 10 γκολ δεν πειράζει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει η μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα. Βάζει βέβαια γκολ ο Αστέρας που ήταν οριακότατο offside, και μέχρι εκεί όμως. Γιατί ο Κετού μόνο στη φάση τη συγκεκριμένη συμμετείχε. Εγώ δεν είδα να κάνει κάποια άλλη ενέργεια και άλλο ένα μπάσιμο από αριστερά. Έκοψε την μπάλα στο δεξί και την έστειλε πολύ ψηλά την μπάλα. Out. Δεν είδα εγώ τον Κετού να μπορεί να κάνει πρόβλημα στο Μαυρία, που ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Πανετολικού. Δεν είδα από τη δεξιά πλευρά τον Ορόθκο να δημιουργεί, να μπαίνει στην περιοχή, να διεκδικεί, να πάρει ένα πέναλτι και όλα τα υπόλοιπα. Και είδα ένα κέντρο με έναν Κόκκιτς να έχει αλωνίσει όλο το κέντρο για την ομάδα του Πανετολικού, ο ψηλός. Έκανε ό,τι ήθελε. Έκανε ό,τι ήθελε. Έπαιρνε την μπάλα, πέρναγε δύο, έκανε πάσα πίσω, πάσα μπροστά, την κάλυπτε με το σώμα του. Και ένας παίκτης δεν πήγε πάνω του να του κλέψει την μπάλα. Ένας ψηλός όμως βαρύς ποδοσφαιριστής, που αν του κάνει ένα μπλοκ εκεί σωστό, όπως έκανε μία-δύο φορές και έκλεψε την μπάλα εκεί από λάθη του Πανετολικού Αστέρας και έφυγε στην κόντρα και βγήκε η φάση του τέτα-τέτ και κάποιες άλλες ψήλο ευκαιρίες, γιατί τα τελειώματα δεν ήταν καλά. Αυτό τόση ώρα και όλο το παιχνίδι δεν μπορούσε να το καταλάβει ο Αστέρας, ότι το μπλοκάρισμα έπρεπε να γίνει έξυπνα και η παγίδα στον Κόκκιτς και να πάρουν την μπάλα και να φύγουν για να βγουν μάτι. Ήταν πολύ αργή η αμυντική του Πανετολικού, ώστε μπορούσε ο Αστέρας εκεί να το εκμεταλλευτεί, γιατί στην κόντρα ο Αστέρας μπορεί να κάνει μεγάλες ζημιές και έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν ζημιές. Αυτό είναι δεδομένο.
Δεν ήρθε και δεν βγήκε λοιπόν η κατάσταση για τον Αστέρα όπως την ήθελε. Η απογοήτευση είναι μεγάλη. Θα πει κάποιος από την πρώτη αγωνιστική. Ναι, είναι η πρώτη αγωνιστική. Είναι όμως και το παιχνίδι κυπέλου. Μην κοιτάμε ότι μπορεί να συνεχίσει το κύπελο Αστέρας. Κοιτάμε την εμφάνιση που είχε με τον Λεβαδιακό. Ένα Λεβαδιακό που πήγε χαλαρά και φάγε 4 γκολ στην Τούμπα από τον ΠΑΟ και θα μπορούσε να έχει φάει άλλα 3. Δηλαδή να έχει φάει 7 γκολ από τον ΠΑΟΚ. Και ο Αστέρας με τον Λεβαδιακό στο κύπελο θα μπορούσε να έχει φάει τουλάχιστον 3-4 γκολ. Το 2-0 τον κολακεύει αγωνιστικά. Άσχετα αν έκανε την γκάφα ο Λεβαδιακός και θα τιμωρηθεί, θα μείνει εκτός κυπέλου βάσει των στοιχείων και της ένστασης που έχει καταθέσει ο Αστέρας. Και είναι μια ένσταση που δεν χάνεται όταν ο παίκτης δεν είναι ούτε στους τακτικούς. Τακτική είναι η εντεκάδα και αναπληρωματική είναι η εποκάτω που δεν ήταν δηλωμένος ο παίκτης ούτε στους τακτικούς ούτε στους αναπληρωματικούς. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά η απορία δική μου για την ένσταση, για να το πω και αυτό, είναι. Πώς ντύθηκε αυτός ο παίκτης, αφού δεν ήταν πουθενά ούτε στους βασικούς τους αναπληρωματικούς, πώς ντύθηκε, άλλαξε και τον πήρε ο προπονητής και τον έβαλε μέσα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πραγματικά. Αυτή είναι η μεγάλη απορία δική μου. Αυτή είναι η απορία που πρέπει να μου λύσει κάποιος. Όχι ότι δεν πρέπει να κερδίσει να είναι ο Αστέρας, θα την κερδίσει σίγουρα, αλλά ποιος το έντυσε αυτόν τον άνθρωπο, πώς έγινε αυτό. Τέλος πάντων, άσχετο, δεν μας ενδιαφέρει μας αυτό. Ο Αστέρας λοιπόν που με την καλή εικόνα που έδειξε, γιατί δεν ήταν κακός γενικά. Και ορθολογικά και τον έλεγχο του αγώνα μπορεί να πει ότι τον είχε, μπορεί να τον έδωσε τον έλεγχο ο Πανετολικός για να τον πιάσει σε εισαγωγικά κορόιδο όπως τον έπιασε, να λέει ότι έχω την μπάλα, μπορώ και δημιουργώ, προσπαθώ να βρω μεγάλη φάση ευκαιρία, βρήκε μία-δύο, δεν τις έκανε γκολ. Όταν δεν τις κάνεις γκολ τις ευκαιρίες που κάνεις εκτός έδρας κυρίως, ο Μακέντα πώς βρήκε την μπάλα μια φορά και την έστειλε στα δίχτυα. Αυτό είναι ο επιθετικός. Μπήκε σε 10 λεπτά να παίξει, σου βάλε τον γκολ, μείωσες και εκεί που μειώνεις ξεκινάς πάλι τα ίδια λάθη. Πάλι τα ίδια. Δίνεις την ευκαιρία στον Πανετολικό να πετύχει και τρίτο γκολ και να τελειώσει το παιχνίδι. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτός ο Μέντες από εκεί, απίστευτο, έκανε τέτοια λάθη σε όλο το παιχνίδι ο αριστερός μπακ. Ήτανε... Εγώ που έχω πει καλές γνώμες για το συγκεκριμένο παίκτη, στο χθεσινό μάτς ο Ισπανός ήταν απογοητευτικός. Δεν έπαιζε χωρίς αριστερό μπακ στην ουσία ο Αστέρας. Και αν έπαιζε αριστερός μπακ ο Μέντες εχθές, έπαιζε με την, σαν παίκτη του Πανετολικού ήταν. Δηλαδή ο Μαυρίας έκανε ό,τι ήθελε από τη δεξιά πλευρά. Ό,τι ήθελε. Και αμυντικά πήγε πολύ καλά ο Μαυρίας πάνω στον Κετού, αλλά και στην επίθεση δημιούργησε δύο γκολ, δημιούργησε ένα γκολ, έβαλε το δεύτερο. Τι άλλο να κάνει ένας δεξιός μπακ, τι άλλο να κάνει, πείτε μου. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
10: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
11: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα 11:34 πρώτα λεπτά, Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. Είμαστε μαζί για την ενημέρωση από την ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας για την αθλητική επικαιρότητα. Μπάλανε και γυρίζει η ονομασία της εκπομπής μας που συνεχίζεται και ολοκληρώνουμε έτσι λίγο σύντομα με τα του Αστέρα Άκτορ, γιατί έχουμε και ρεπορτάζ να ακούσετε που έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Ο Αστέρας λοιπόν που είχε 14 τελικές, όμως από τις 14 τελικές οι 6 είχαν στο στόχο. Και εντάξει, η κλασική ευκαιρία με τον Ρικαρντίνιο δεν το συζητάμε, είναι η μεγαλύτερη στιγμή στο να ισοφαρίσει εκεί ο Αστέρας. Τα σούτ του Μπαρτόλο, υπάρχει ο Κουτσαρέγκο όμως, υπάρχει και τερματοφύλακας. Ο Μπαρτόλο σούταρε από 25-30 μέτρα, η μπάλα πήγε πολύ καλά στο ένα σούτ. Ο Κουτσαρέγκο έδιωξε σε κόρε. Μπορεί να πεις όμως ότι είναι κλασική μεγάλη ευκαιρία αυτή, γιατί είχε οπτικό πεδίο ο τερματοφύλακας και απέκρουσε, ήταν και στη γωνία προς την πλευρά του σούτ. Και το άλλο σουτ που έκανε, δηλαδή είχε τις τελικές προσπάθειες, αλλά για μένα μία-δύο ήταν οι κλασικές μεγάλες ευκαιρίες. Και οι φάσεις οι τέσσερις του Πανετολικού που οι τρεις μπήκαν γκολ, οι τρεις δεν μπορούσαν να χαθούν κιόλας. Μία είναι κεφαλιά, την πήρε, νίκησε τους πάντες εκεί ο Γκράναθ, η άλλη ήταν ο Άλεξ το τρίτο γκολ και το δεύτερο γκολ με τον Μαυρία. Νομίζω ότι εκεί κοιμήθηκε όλη η άμυνα. Έπαιξαν 1-2 με στην περιοχή. Αν είναι δυνατόν να παίξει ο δεξιός μπακ με ένα παίκτη που ήρθε από το κέντρο, μπήκε επιθετικός, ξαναγύρισε, σου παίξει το 1-2, σου κάνει ένα διαγώνιο σουτ και τρως γκολ. Άρα δεν έχασε μεγάλες ευκαιρίες ο Πανετολικός, γιατί δεν χρειάστηκε να κάνει και να δημιουργήσει άλλες ευκαιρίες. Σου δώσε το 60% την κατοχή της μπάλας, είχες μια φλιαρία, γύριζες από εδώ, γύριζες από εκεί, έκανες κάτι σου διαγώνια με τον Κετού, με τον Ρόθκο και με τον Καλτσά στο τέλος, γιατί και αυτές μετράνε σαν τελικές προσπάθειες, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να πεις επειδή είχες 14 τελικές ότι είναι σημαντικότατο και ότι έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι το κερδίζει όποιος βάλει γκολ. Και η Super League την ξέρει πολύ καλά ο Αστέρας, είναι για 20η σεζόν, δεν έχει έκανα λάθος πάμε στο επόμενο. Τα λάθη πληρώνονται σε αυτό το επίπεδο. Έστω και από ομάδες όπως ο Πανετολικός που είχε και το μαχαίρι στο λαιμό, έτσι, και το πιστόλι στον κρόταφο που λέμε. Αν ο Πανετολικός δεν κέρδιζε, γινόταν χαμός στο Αγρίνιο. Είχαν ετοιμάσει ανακοινώσεις, ο προπονητής δεν ξέρω πόσα την έβγαζε ο Αναστασίου, γιατί είδατε τη μεγάλη ανακούφαση είχε. Για να ακούσουμε όμως τους πρωταγωνιστές, που είναι οι προπονητές. Θα ξεκινήσουμε με Γιάννη Αναστασίου, τον προπονητή του Πανετολικού, που ήταν όχι ανακουφισμένος, ήταν πραγματικά σαν να έχασε 10 κιλά, έχει και κάποια κιλά παραπάνω. Για πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Αναστασίου.
1: Εντάξει, βασικά ότι είχαμε την Τετάρτη δεν είχαμε παίχτες, παίζαμε χωρίς σεντερφόρ, χωρίς εξτρέμ. Νομίζω ότι όταν δεν έχεις κομβικούς παίχτες σε κέρυες θέσεις, ειδικά στην επίθεση, για να μπορείς να κρατήσεις την μπάλα, να δημιουργήσεις πράγματα, ήταν πολύ δύσκολο, γιατί είχε τον Τζενέ που ήταν ο μόνος που ξεκίνησε, αλλά είχε 7 προπονήσεις, δεν ήξερα ακόμη τους συμπαίχτες του, τα ονόματα, οπότε ήταν πολύ δύσκολο. Εντάξει, νομίζω σήμερα ήταν πιο πολύ αποφασιστικότητα που είχαμε. Και μετά το κυριότερο, η πίστη. Πιστέψαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ήταν σημαντικό ότι μείναμε πιστοί στο πλάνο, στο γεγονός ότι αποφύγαμε να παίξουμε πολύ από τον άξονα, που ο Αστέρας είναι πάρα πολύ μια ομάδα αρκετά έξυπνη και δημιουργούν παγίδες για να μπορέσει να κλέψει την μπάλα και να βγει στην κόντρα επίθεση που είναι πάρα πολύ καλή. Κοιτάξαμε να παίξουμε πιο πολύ από τα άκρα και να εκμεταλλευτούμε την ταχύτητα, την ποιότητα που έχουμε στο 1-1-2-1 συνθήκες 2-1-2-1. Εντάξει, μετά είναι και θέμα πολλές φορές αποτελεσματικότητας. Νομίζω σήμερα είμαστε αποτελεσματικοί. Νομίζω και τότε στο παιχνίδι δεν υπήρχε κάποιο. Θα καταρρεύσουμε, θα έχουμε προβλήματα. Νομίζω έδειχνε η ομάδα ότι πάταγε καλά και όσο πέναγε η ώρα πάταγε ακόμη καλύτερα. Και νομίζω ότι με τον ερχομό όλων των παιδιών που να αποκτήσουν λίγο και ένα ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης αλλά και αντίληψη στο τι θέλουμε να παίξουμε και πώς θέλουμε να είμαστε στο ίδιο, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι αρκετά καλύτερα για την ομάδα στη συνέχεια. Εντάξει. Ναι, νομίζω ότι το είπα και την Τετάρτη, ό,τι και να κάνουμε, δηλαδή κερδίζουμε ή χάνουμε, το θέμα είναι ότι κοιτάμε να ενισχύσουμε την ομάδα, να δούμε τι περιθώρια έχουμε για να ενισχύσουμε την ομάδα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ό,τι να γίνει, νομίζω από το κομμάτι της ενίσχυσης θα το μάθετε από τον κύριο Χρήστο. Ό,τι είναι θα το μάθετε από τον κύριο Χρήστο. Ατομικές συζητήσεις, πολλά βίντεο με τα παιδιά, ατομικά. Και και το γεγονός ότι αυτό που είπαμε, ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν μπορούμε να συνέχεια να κάνουμε, να αφού έχουμε δείξει τι μπορούμε και ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε, είναι καθαρά θέμα δικό μας, στο μυαλό μας, να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Οπότε, δείχνοντας τους την εικόνα το τι κάναμε, τα ατομικά λάθη, εντάξει, είναι πολύ και ίδιος παίκτης μετά αντιλαμβάνεται ότι έκανε πράγματα, γιατί πολλές φορές στο παιχνίδι έχουν μια λαθασμένη εικόνα. Και κοιτώντας το βίντεο στις ατομικές στιγμές, ο καθένας σε ατομικά meeting που γίναν με μένα και με τον συνεργάτη μου, τον Μαρκ, αντιλήφθηκαν ότι δεν κάναμε τίποτα από αυτά που είχαν πει την Τετάρτη. Και το σημαντικό ήταν, από τη στιγμή που δουλεύαμε συγκεκριμένα πράγματα για 8 εβδομάδες τουλάχιστον, γιατί αυτοί που παίξαν την Τετάρτη ήταν όλοι τους, αν εξαιρέσουμε τον Τζενέπο, όλοι οι υπόλοιποι ήταν από την πρώτη εβδομάδα εδώ. Ήταν αδιανόητο να έχουμε τέτοια εικόνα. Το να χάσεις μπορεί να χάσεις, αλλά το θέμα ήταν η συμπεριφορά. Αλλά από την άλλη είναι κάτι που μας πλήγωσε, μας πόνεσε, γιατί ήταν μια διοργάνωση στο κύπελλο που θέλαμε να κάνουμε κάτι καλό φέτος. Αλλά έτσι πως είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες, ήταν μεγάλο το ρίσκο την Τετάρτη να βάλουμε κάποιους παίχτες μέσα, και πάλι σήμερα παίξαν πολλά παιδιά. Δηλαδή ο Μπάση έπαιξε, ο γιατρός ήταν ουσιαστικά κάθετος να μην παίξει. Ο Μπάση ο ίδιος ήθελε να παίξει. Ο Τζενέπο ήταν και αυτός, όπως είπα, με 2 εβδομάδες προπονήσεων. Ο Εράκοβιτς ήταν ένα μήνα σχεδόν, 6-3 εβδομάδες, θα μπορούσε να παίξει 20-30 λεπτά. Το ίδιο και ο Σούμα. Οπότε, εντάξει, έπρεπε να κάνουμε, να βρούμε έναν τρόπο να κρατήσουμε την ομάδα συμπαγή, αλλά παράλληλα να μην διαλύσουμε τα παιδιά, γιατί είναι σημαντικό. Ήταν το πρώτο παιχνίδι. Τους θέλουμε όλους υγιείς, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε και την ανάλογη διαχείριση στο παιχνίδι. Αλλά το πιστεύω ότι αυτό σήμερα ξεκίνησε περισσότερο από τα παιδιά. Πιστέψαν οι ίδιοι στο ότι μπορούν να τα καταφέρουν, το δείξανε, βγάλαν πάθος, πείσμα, και αυτό που τους είπα, ότι όταν ο κόσμος βλέπει διάθεση, πάθος και πείσμα και να χάσει το παιχνίδι, ο κόσμος σίγουρα θα αναγνωρίσει την προσπάθεια. Και το σημαντικό είναι να προσπαθούμε κάθε παιχνίδι, και αυτό είναι ο στόχος, αυτό θέλουμε κάθε παιχνίδι.
0: Αυτά από τον Γιάννη Αναστασίου, προπονητή του Πανετολικού. Να ακούσουμε Γιώργο Αντωνόπουλο, τι είπε στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα Πανετολικός Αστέρας Άκτορ.
2: Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους του Πανετολικού για την φιλοξενία και να ευχηθούμε μια καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες με υγεία. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, ατυχήσαμε να βρεθούμε νωρίς στο σκορ από μια στατική φάση. Μετά πήραμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Είχαμε ευκαιρίες. Ένα γκολ που οριακά ήταν offside. Γενικά είχαμε καλύτερη εικόνα, πατούσαμε καλύτερα στα πόδια μας. Αλλά δυστυχώς η μπάλα δεν μας έκανε το χατήρι, γιατί δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Δεν μπορώ να έχω παράπονα από την προσπάθεια των παιδιών. Ξέρω ότι έχουν δουλέψει πολύ σκληρά όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε υπομονή και πιστεύουμε ότι στη διάρκεια θα αποδώσει η δουλειά που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Αφού και η στατιστική το λέει, άρα χαίρομαι, επιβεβαιώνομαι για αυτό που έχω δει. Ο Κουτσερένκο βρέθηκε σε μια πολύ καλή μέρα, έκανε κάποιες πάρα πάρα πολύ καλές και κέρυες επεμβάσεις. Εμείς ίσως στο να ρισκάρουμε λίγο παραπάνω αφήσαμε κάποια κενά, κάποιες άμυνες που δεν ήταν τόσο καλές, και γι' αυτό πληρώσαμε με τα 3 γκολ. Και δεν ξέρω αν ο Πανετολικός έχει κάνει 3-4 τελικές, δεν ξέρω κι εγώ, αλλά ήταν πάρα πάρα πολύ εύστοχος και αποτελεσματικός, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι δίκαιη η νίκη του, έτσι. Γιατί στην ουσία αυτό που μετράει είναι ποιος θα είναι πιο αποτελεσματικός, όχι αυτός που θα έχει τις περισσότερες ευκαιρίες.

0: Τάκη από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Αφήνουμε το παιχνίδι του Αστέρα στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό και την Ήττα με το 3-1 και πάμε στα της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας, που νομίζω ότι το δείγμα της Καλαμάτας στην πρώτη αγωνιστική για την στοίχημα Super League απέναντι στον Άρη εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όχι απλά ήταν θετικό, άσχετα αν το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Όλοι το είπαν, όλοι το σχολιάζουν θετικά, ότι η Καλαμάτα είναι μία ομάδα, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν παίζει κλεφτοπόλεμο, δεν παίζει με τρεις αμυντικούς, δεν παίζει με πέντε αμυντικούς. Παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο, και αυτό βέβαια πιστώνεται και οφείλεται στον προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που όμως υπάρχει και μία απειρία και για τον προπονητή και για τους παίκτες, όχι όλους, αλλά για την ομάδα γενικά που απαρτίζεται από παίκτες, μία ομάδα εννοείται, που είναι η πρώτη τους φορά που παίζουν και επιστρέφουν στην κορυφαία κατηγορία μετά από 25 χρόνια μια ομάδα. Λογικό να υποπίπτει σε λάθη που για την κατηγορία τη συγκεκριμένη φαίνονται, και αυτό πλήρωσε η Καλαμάτα. Το ότι δεν διαχειρίστηκε καλά την κατάσταση όταν έμεινε με 10 παίκτες, και εκεί βέβαια δεν θα έπρεπε να παρασυρθεί ο Μπολίβαρ, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες και έκανε ένα φοβερό μάτς, όπως πολλοί παίκτες από την Καλαμάτα. Πέτυχε και γκολ, είχε και συμμετοχή στο δεύτερο τέρμα της Καλαμάτας, και γενικά η παρουσία του ήταν αυτή που θέλουν οι άνθρωποι της ομάδας, ο προπονητής, γιατί ο επιθετικός είναι να βάζει γκολ και να συμμετέχει σε φάσεις. Αυτό το έκανε, όμως συμμετείχε και σε... πιάστηκε κορόιδο, θα έλεγα εγώ, συγκεκριμένη φάση ο Μπολίβαρ, ο Βενεζουελάνος επιθετικός της Καλαμάτας, και μας έδειξε η Καλαμάτα πως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο πραγματικά. Το είδαμε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και πως μπορεί μια ομάδα που παίζει καλά να ιτηθεί αν δεν έχει την εμπειρία, γιατί από την απέναντι πλευρά υπήρχε μια ομάδα μεγάλη γενικά στα χαρτιά, στην ιστορία και τα υπόλοιπα, αλλά οι μεγάλες ομάδες έχουν και τρόπους να κερδίζουν τα παιχνίδια. Και εδώ θα σημειώσω και εγώ, τα είπα και στην Έρα Σπορ, ότι το ότι ντε και καλά έπρεπε να κερδίσει πέναλτι ο Άρης φαίνονταν ξεκάθαρα. Όμως, δεν πρέπει και η αμυντική της Καλαμάτας, όταν η μπάλα φτάνει στην περιοχή ή λίγο έξω από αυτή, να κάνουν ενέργειες που μπορεί στη Super League 2 να μην φαίνονται, γιατί δεν υπάρχει VAR. Τώρα όλα φαίνονται, όλα διαβάζονται, όλα αναλύονται, και αυτό πρέπει να γίνει μάθημα και να τους το κάνουν και οι προπονητές και όλο το staff στους παίκτες, ότι πλέον είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή ένα πάτημα της μύτης του παπουτσού με στην περιοχή μπορεί να δοθεί πέναλτι, ενώ να νομίζω δεν έχει κάνει τίποτα εσύ. Λέω μια ακραία περίπτωση για να καταλάβει ο καθένας πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα παιχνίδι. Τώρα για τον Ζαμπαλά που έχει παράπονα η Καλαμάτα, όχι επίσημα, αλλά εντάξει, λένε ότι έπρεπε να δεχτεί κόκκινη κάρτα ο παίκτης του Άρη, ο δεξιός μπακ που σήκωσε ψηλά το πόδι και τα λοιπά. Οι αναλυτές και οι διαιτητικοί κριτές χθες το βράδυ άκουσα ότι ήταν επειδή βρήκε την μπάλα πρώτα, ότι σωστά δόθηκε η κίτρινη κάρτα, αλλά θεώρησαν όλοι υπερβολική, και εδώ θέλω να σταθώ, την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Μπολίβαρ. Έκανε μια ενέργεια έτσι, αλλά είχε προκαλέσει και πιο πριν ο Ράτσιτς. Αυτό είδαμε και εμείς στο γήπεδο και το είπαμε και ώρα στο ζωντανό, και η κόκκινη κάρτα ήταν λίγο υπερβολική, αλλά αφού συμφώνησε και το ΒΑΡ, νομίζω εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω, αφού ήταν τόσοι διαιτητές, ήταν και ο Λανουά εδώ, να δούμε τι θα πει και ο αρχιδιαιτητής. Αυτά τα ολίγα, γιατί μπορεί να πεις πολλά πράγματα για την Καλαμάτα, γιατί θέλουμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η Καλαμάτα που έφερε και τον κόσμο της ήταν πραγματικά μια κερκίδα με παλμό. Περίπου 2.000-2.500 βρέθηκαν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εμείς θα περιμένουμε και περισσότερο κόσμο πάντως για την επιστροφή της Καλαμάτας μετά από 25 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία. Δεν είναι και μακρινό το ταξίδι, μπορούσαν να έρθουν περισσότερος κόσμος, δεν ξέρω, είναι και διακοπές και καλοκαίρι και τα μαγαζιά επιχειρήσεις εκεί, είναι μια τουριστική περιοχή η Καλαμάτα και η Μεσσηνία γενικά. Εντάξει, το βάζουμε σαν ελαφρυντικό, αλλά ο κόσμος έδωσε παρόν, δηλαδή στήριξε την ομάδα, φάνηκε αυτό ότι πήρε βοήθεια από τον κόσμο η Καλαμάτα. Για πάμε τώρα να ακούσουμε Παναγιώτη, αρχικά τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου, τι είπε μετά το τέλος της αναμέτρησης.
1: Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική σεζόν, ανάλογη των τελευταίων ετών από πλευρά άματος ή αν θέλετε suspense για το ποιος θα διεκδικεί το πρωτάθλημα και το τέλος στον υποβιβασμό. Και γενικά να ευχηθώ υγεία στους ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο και να προσπαθήσουμε και εμείς από τη δική μας θέση να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Όπως ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και το σημερινό, απέναντι σε μια ομάδα η οποία γνωρίζαμε ότι είναι οργανωμένη, ξέρει τι ζητάει στον αγωνιστικό χώρο και βρήκαμε αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα μοιρασμένο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, από μια μετάβαση, η ομάδα της Καλαμάτας βρήκε το δεύτερο γκολ που μας έφερε σε αρκετά δύσκολη θέση. Εκεί λοιπόν, ιδιαίτερα στο break, είπα στα παιδιά ότι επειδή θα έχει αρκετά λεπτά καθυστερήσεων, γιατί υπήρχαν αρκετές διακοπές, ακόμα και στο 90 να ισοφαρίσουμε, θα μπορούμε να διεκδικούμε την νίκη και μας ενδιαφέρει στο μυαλό μας μόνο η νίκη. Ανταπεξήλθαν τα παιδιά μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πήραμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Για όλους νομίζω ότι σε πρεμιέρα είναι σημαντικό να κερδίζεις. Αλλά όταν το κάνεις απέναντι σε καλή ομάδα και σε θεωρητικά εκτός έδρας παιχνίδι, νομίζω ότι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και όταν είναι την πρώτη αγωνιστική. Είχαμε αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά και πριν από το παιχνίδι, το ότι 4 νέα αποκτήματα μπήκαν σε βασική εντεκάδα, όπως ο Βέλιο, ο Μύρ, ο Μπασίρου και ο Πετρής, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι λίγο αλλοιώνεται η ταυτότητα την οποία είχαμε δημιουργήσει στην περίοδο της προετοιμασίας και που είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα.
0: Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου, προπονητής του Άρη, που είναι η μόνη ομάδα ο Άρης που κέρδισε εκτός έδρας. Βέβαια σε μια ουδέτερη έδρα, αλλά γηπεδούχος τυπικά ήταν η Καλαμάτα. Η μόνη ομάδα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος που κέρδισε το Σαββατοκύριακο ήταν ο Άρης εκτός έδρας αναμέτρηση. Πάμε να ακούσουμε και Παναγιώτη Χριστοφιλέα που έκανε την προσπάθειά του, έχει πίστη, πείσμα στο πλάνο του, και να ακούσουμε τι είπε για τα λάθη που έγιναν και για την κατάσταση στην ομάδα.
2: Στην ομάδα μας με την τεράστια προσπάθεια που έκανε. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα βγει κούραση. Μέσα σε 2 μέρες καλούμασταν να παίξουμε 2 πολύ δύσκολα παιχνίδια. Είχαμε σχεδιάσει το παιχνίδι. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ελέγχαμε και πηγαίναμε προς τα εκεί που θέλαμε. Κάποια λάθη, το λάθη το αφήνει γενικά, μας στέρισαν το να πάρουμε όχι τον βαθμό, αλλά και τους βαθμούς στο τέλος. Καλούμαστε να διαχειριστούμε την κατάσταση, να διαχειριστούμε τα παιχνίδια που έρχονται. Σίγουρα είχαμε απώλειες, είχαμε κούραση και τώρα θα έχουμε ακόμα περισσότερες απώλειες, κινητικό, κινικάρτα και με τους τερματισμούς που ήρθανε. Όμως καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι, το παιχνίδι πήγε όπως το είχαμε σχεδιάσει. Κάναμε pressing, πιέζαμε ψηλά. Έκανα αρκετά λάθη ο αντίπαλος, ανακτήσαμε μπάλες και προσπαθήσαμε να επιτεθούμε. Στο mid-block, στο μεσαίο τρίτο, παίξαμε οργανωμένη άμυνα και βρήκαμε τους χώρους πάλι στην αντεπίθεση να σκοράρουμε. Λίγο η κούραση, λίγο η κόκκινη, λίγο αν θέλεις ότι ήμασταν συνέχεια μέσα στην περιοχή μας τα τελευταία λεπτά, μας στέρισαν αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτά και από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή της Καλαμάτας, για την αναμέτρηση με τον Άρη και την πρεμιέρα της ομάδας του και του ίδιου βέβαια, γιατί έκανε ντεμπούτο και ο ίδιος σαν προπονητής ομάδας Super League 1. Θα ακούσουμε Παναγιώτη και τον Παπασταθόπουλο, τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, που είπε έτσι στο pre-game κάποια πραγματάκια για την Καλαμάτα και νομίζω μια τέτοια μεγάλη μορφή ποδοσφαιρική, ένας τόσο μεγάλος παίκτης, Μεσσίνιος Σωκράτης Παπασταθόπουλος, έχει βαρύτητα σε αυτά που λέει. Για να ακούσουμε τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο πώς χαρακτηρίζει την Καλαμάτα για την πορεία της και την παρουσία της στη φετινή χρονιά στη Super League 1.
3: Γιορτή, πολύ σημαντικό που Καλαμάτα μια τέτοια πόλη με τόσο κόσμο ανέβηκε στην Αλφα Εθνική. Θεωρώ ότι και η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Μπράβο και στα παιδιά και στον προπονητή. Έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και στον πρόεδρο της ομάδας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα είναι μια χρονιά δύσκολη, μια χρονιά η οποία η Καλαμάτα πρέπει να βγάλει πάρα πολύ καλό πρόσωπο μέσα στο γήπεδο. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και για την πόλη αλλά και για την ομάδα αυτή η χρονιά να είναι καλή. Σίγουρα είναι όλο το πακέτο. Το συγκεκριμένο προπονητή τον ξέρω γιατί έτυχε να μεγαλώσουμε και μαζί ποδοσφαιρικά στα πρώτα μου χρόνια. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο είναι νέο, χρειάζεται τη στήριξη και θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι οι ομάδες που ανεβαίνουν και θέλουν να δείξουν ένα καλό πρόσωπο και να ο πρώτος στόχος είναι να μείνουν στην κατηγορία αλλά και να κάνουν και μια καλή πορεία, να υπάρχει ηρεμία μέσα στην ομάδα, γιατί σίγουρα η χρονιά δεν θα είναι όλα εύκολα. Θα υπάρχουν και δύσκολες καταστάσεις και θεωρώ ότι η ηρεμία είναι το πάνω. Θα έχει ακόμα πιο πολύ κόσμο. Πρέπει το συντομότερο δυνατό η Καλαμάτα, η ομάδα να γυρίσει στην πόλη της, δηλαδή να παίζει μέσα στην Καλαμάτα και μακάρι να γίνουν όλα τόσο γρήγορα και να μην χάσουμε άλλο χρόνο έτσι ώστε να βρεθούμε μέσα στην έδρα μας.
0: Αυτά για τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο για την επιστροφή της Καλαμάτας στην Super League 1, στην κορυφαία κατηγορία. Πούμε γρήγορα τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής, για 7 δεν τα είπαμε. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, πολλά προβλήματα ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής που φαίνεται ότι θα είναι η πρώτη ομάδα που θα αλλάξει προπονητή και πολλά πράγματα και έχουμε και πληροφορίες για προπονητή. Θα σας τα πω αύριο αυτά, αν δεν έχει αλλάξει ήδη. Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, δύσκολα ο Ολυμπιακός που έρχεται εδώ την Κυριακή, έτσι 9 η ώρα το βράδυ παίζει στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης με τον Αστέρα Άκτορ. Όφι Βόλος 2-0, ο Όφι δεν κόβει πουθενά, πραγματικά έχει άστρο Όφι αυτή την περίοδο και όποιος παίζει με τον Όφι δεν έχει καμία τύχη, αυτό έχουμε διακρίνει. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 3-1, το ξέρετε αυτό. Δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, έχει ζητήσει αναβολή γιατί έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτά για σήμερα Δευτέρα. Είχαμε ρεπορτάζ και δεν μπορούσαμε να πούμε περισσότερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη 25 Αυγούστου. Λίγο μετά τις 11 θα είμαστε μαζί σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό. Το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνεί η κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιταχύνθηκαν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά ενέργειας, όπου παράγουμε πια περισσότερο της μισής μας ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθούμε την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε τους 5 σταθμούς προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο στη μνήμη μας, να θυμηθούμε την ιστορία αυτού του πολύπαθου έργου, την ολοκλήρωση του Ε65, την έναρξη των εργασιών στον Βόρειο οδικό άξονα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να επουλώσουμε πληγές του Ντάνιελ,

0: τις σημαντικότατες παρεμβάσεις που γίνονται στην υγεία, σε πάνω από 80 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνονται από την αρχή τμήματα επειγόντων περιστατικών, σε 156 κέντρα υγείας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων, αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα της δημόσιας υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι πρωτοβουλία όμως θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός από τις επενδύσεις έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας. Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν βέβαια και τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θυμίζω ενδεικτικά ότι το 2028 η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα ολοκαίνουργια Καναντέρ 515. Παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ξαναμπεί μπροστά αυτή η γραμμή παραγωγής, και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι δυστυχώς σε ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος θρυνήσαμε 5 πυροσβέστες, 4 συμπολίτες μας, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών και πολύ δυνατών μελτεμιών, ασύνηθιστα δυνατών μελτεμιών. Ας συγχαρούμε για ακόμα μια φορά τους μαχητές της πρώτης γραμμής που βρίσκονται στα μέτωπα, έχουν σβήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Μέχρι σήμερα οι καμένες εκτάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Αλλά προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι τον συνολικό απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου θα τον κάνουμε στο τέλος, όταν αυτή πια ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε αναλυτικά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Και θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού, σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή. Και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές, οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε με το πρώτο κουδούνι, με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί, αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετούν σε δύσκολες ιακριτικές περιοχές, θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 238 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης από τη Σοφία για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δευτέρα λυκείου. Ενώ πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες ασκήσεις και υποστήριξη στα παιδιά μας ανάλογα με τις ειδικές γνωστικές τους ανάγκες. Αλλάζει λοιπόν το σχολείο, προετοιμάζει τα παιδιά μας για μια πραγματική ζωή, καλλιεργεί πέραν των γνώσεων και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οικονομική διαχείριση, με πόσο σημαντική σημαντικά είναι τα προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού τα οποία εντάσσουμε στα σχολεία μας και η επιχειρηματικότητα. Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το puzzle του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιολικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι το γεγονός ότι φύσηξε πολύ μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
2: Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 16 λεπτά. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι και συντονισμένες στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά. Με καθυστέρηση μπήκαμε σήμερα, ακούσαμε τα όσα δήλωσε, την τοποθέτησή του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα Υπουργικό Συμβούλιο που από τις δηλώσεις και την εισήγηση, μάλλον όχι δηλώσεις, του Πρωθυπουργού, καταλάβαμε ότι στο επίκεντρο αυτής της συνεδρίας του Υπουργικού, που είναι το τελευταίο Υπουργικό πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επί της ουσίας βρίσκεται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά βεβαίως και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Τον ακούσαμε πριν λίγο, τα χωροταξικά, και έκλεισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με αναφορά τα ελληνοτουρκικά, με αφορμή βεβαίως και τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Νότης Ανανιάδης. Έχει παρακολουθήσει την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Νότη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν, να το πούμε έτσι.
2: Όλα τα καλά.
3: Περισσότεροι γυρνάμε, και αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο πολύ σωστά παρατήρησες ότι είναι τα πρόσθετα, δεν είναι μόνο το τελευταίο πριν από την ΔΕΘ, είναι και το πρώτο της σεζόν, μια σεζόν και μια έκθεση Θεσσαλονίκης που είναι σημαδοτούν την έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου, όχι τυπικά αυτή θα είναι ένα μήνα πριν τις εκλογές, που όλοι πια έχουμε παραδεχτεί ότι και δραματικού απρόπτου θα γίνουν την άνοιξη του 27, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο.
2: Γιατί δραματικού, μπορεί να μην είναι και δραματικού, θέλω να πω, κατάλαβες.
3: Χωρίς δραματικού απρόπτου, και το δραματικό απρόπτο, να μην κρύβουμε πίσω από το δάκτυλό μας, δεν μπορεί να είναι κάτι παρά μόνο κάποιο εθνικό ζήτημα. Καλά έκανες και ανέφερες ότι έκλεισε την εισαγωγή του κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος τα ελληνοτουρκικά, που έχουν ξανά βλέπουν το θερμόμετρο, τη θερμοκρασία σε αυτό το πεδίο να ανεβαίνει.
2: Ναι, ναι, και λοιπόν, που θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια.
3: Τα δάκτυλά μας και ευχόμαστε να μην υπάρχει κάποιο θερμό επεισόδιο στην περιοχή. Άσε με να προβλέπω εγώ ότι εκτός λοιπόν δραματικού απρόπτου, όλοι έχουμε πιστεί ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
2: Τώρα,
3: σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνεται ο Πρωθυπουργός που αμετακίνητα επέμενε και δεν έψαξε για κάποιο παράθυρο, παρά το ότι του υπήρξαν παράθυρα δημοσκοπικής υπεροχής.
2: Καλά, Νότι μου, να μου επιτρέψεις λίγο, γιατί θα τα συζητήσουμε μετά αυτά. Πάμε να επικεντρωθούμε σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι το κυρίως μενού είναι η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ακούσαμε που το έλεγε.
3: Εδώ υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, το οποίο ό,τι καταλαβαίνω θα είναι και ένα από τα όπλα στη φαρέτρα της κυβερνικής παράταξης εν ώψη των εκλογών. Ότι πήραμε ως ΑΕΠ τα περισσότερα χρήματα, έχουμε 138 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, τα 136 υλοποιήθηκαν, μένουν δύο εκκρεμότητες που και αυτές θα κλείσουν μες στο μήνα, δηλαδή τις επόμενες μέρες, ούτως ώστε να υποβοληθεί ο φάκελος τον Σεπτέμβριο στην Κομισιόν και να έχουν έρθει τα κάπου 7-8 δισεκατομμύρια τελευταία κρεμούν μέχρι
2: η τελευταία εκταμίευση.
3: Άρα όλο αυτό το πράγμα συγκρουτεί ένα αφήγημα ότι το είπαμε, το κάναμε. Και καταφέραμε και πήραμε χρήματα και τα χρήματα επενδύθηκαν και δεν χάθηκαν, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης είχε πολύ συγκεκριμένο, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι πολύ συγκεκριμένη η χρόνια. Αν δεν τα πάρεις, πάνε αλλού.
2: Ναι.
3: Και αυτό είναι βασικός κανονισμός του Ταμείου, για τον οποίο πρώτα μίλησαν χώρες του Νότου και εμείς. Εδώ έρχεται το προεκλογικό.
2: Και να κλείσουμε νότιμο με αυτό, ναι.
3: Και εμείς, λέει η κυβέρνηση, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Ποιος μπορεί άλλος να το κάνει? Ένα στοιχείο το οποίο θα έρθει και θα το δεις, Ευαγγελία, θα το δούμε όλοι, είναι ότι μας αρέσει, ήταν η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Γαλλία με πρόεδρο τον Μακρόν, η Πορτογαλία με τον Ντακώστα και η Ισπανία, οι πρώτες χώρες που έβαλαν το ζήτημα ενός ταμείου ανάκαμψης αμέσως μετά τον κορονοϊό.
2: Τα θυμόμαστε όλα αυτά, Νότι. Αυτό έφτασε στην ολοκλήρωσή του πια.
3: Πολιτικά να το αξιοποιεί οποιοδήποτε.
2: Μάλιστα.
3: Από αυτούς που ήταν οι πρωτογιάτες της βασικής ιδέας, την οποία αντιδρούσε ο Βορράς. Ναι, αυτά κλείνουμε προς το.
2: Όλα αυτά και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να σε καλά, Νότι, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για την σημερινή συνεδρίαση. Την τελευταία, ξαναλέω, πριν από τη Διεθνή Έκσταση Θεσσαλονίκης, θα την ακούσετε στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Τώρα, πάμε λίγο στα υπόλοιπα, στα δικά μας. Εντάχει να προλάβω και να σας δώσω ένα πολύ μικρό στίγμα ότι επί της ουσίας ξεκινάει η εβδομάδα με ένα εξαιρετικά αβέβαιο και έκριθμο, το οποίο σε αυτό που λέμε διεθνής κακέρι, γιατί όλη η προσοχή είναι στραμμένη στην αντίστροφη μέτρηση. Το απόγευμα θα ανακοινωθούν οι νέες οικονομικές κυρώσεις και τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Βεβαίως με τις αγορές να βρίσκονται σε αναμονή την ώρα που οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή κρέμονται από μία κλωστή. Και γυρνώντας γρήγορα εδώ στα δικά μας, θα σας παραπέμψω στην τελευταία αποστροφή της εισήγησης του Πρωθυπουργού που αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά. Χθες η εφημερίδα Το Βήμα είχε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον διευθυντή της εφημερίδας Το Βήμα και τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη από τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Περικλή Δημητρουλόπουλο. Περικλή, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
2: Ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Την συνέντευξη τη διαβάσαμε. Είναι μια συνέντευξη η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει και πολλά να συζητήσει κανείς από αυτά που απάντησε ο κύριος Γεραπετρίτης στις συγκροτημένες και εύστοχες ερωτήσεις σου, το λέω δημοσίως. Εσύ τι αποκόμισες, Περικλή μου, από αυτήν τη συνέντευξη? Γιατί έχει σημασία τι εισέπραξες εσύ που έκανες τη συνέντευξη.
4: Όχι κάτι διαφορετικό από αυτό που καταλάβαμε όλοι μας. Και ποιο είναι αυτό? Ότι ο Υπουργός έστειλε ένα μήνυμα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Εγώ έτσι το βίωσα προσωπικά και νομίζω και ότι αυτό βγήκε και από το κείμενο και από τις απαντήσεις του ίδιου και στην Άγκυρα και προς την Άγκυρα ασφαλώς ήταν το μήνυμα δεδομένες αυτής της δραστηριότητας που βλέπουμε τώρα τελευταία, αλλά και στο εσωτερικό.
2: Ναι.
4: Ουσιαστικά θυμίζω εδώ κάτι που είχε πει ο Βαγγέλης Βενιζέλος και το είχε επαναλάβει πολλές φορές, ότι δεν υπάρχουν οι εσωτερικές προϋποθέσεις για να πάμε σε μια διευθέτηση με την Τουρκία.
2: Και εννοώντας εσωτερικές προϋποθέσεις, Περικλή, εννοούμε την κοινή γνώμη.
4: Όχι μόνο, εννοούμε
2: και
4: το δημόσιο
2: συνενέσεις.
4: Λόγο.
2: Και τις συνενέσεις.
4: Περισσότερο το δημόσιο λόγο παρά την κοινή γνώμη.
2: Αυτό εννοώ, ότι τι ακριβώς συζητιέται και πώς συζητιέται στο δημόσιο λόγο και άρα τι κοινή γνώμη διαμορφώνεται. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Ναι,
4: ακριβώς. Κατά αντιστοιχεία λοιπόν, διότι οποιαδήποτε ενέργεια κακά τα ψέματα τώρα, είτε από τη μία και από την άλλη πλευρά στην κατεύθυνση του διαλόγου και της διευθέτησης και ενδεχομένως και ενός δικαστηρίου, θα έχει πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις.
2: Mm-hmm.
4: Έτσι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό που μου μεταφέρεται εμένα από την Άγκυρα, από την Τουρκία, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι το εξής. Είναι 2-3 πράγματα. Το ένα είναι ότι η κοινή γνώμη ή ο δημόσιος λόγος στην Τουρκία έχει αρχίσει και διαμορφώνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε μια λογική επιθετική και εχθρική απέναντι στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
4: Δηλαδή τηλεοράσεις, αναλυτές, χάρτες, κόντρα χάρτες.
2: Σωστά. Και ανοίγουμε και μια παρένθεση. Τα περισσότερα μίντια στην Τουρκία ελέγχονται από, από τον πρόεδρο Ερντογάν.
4: Ναι, σωστά, σωστά. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι είναι τόσο κατευθυνόμενο όσο θα μπορούσε να είναι.
2: Mm-hmm.
4: Διότι ασκείται και κριτική στον Ερντογάν. Και η κριτική που ασκείται είναι στην κατεύθυνση ότι ασκεί μια εξωτερική πολιτική η οποία υπονομεύει στο τέλος τα συμφέροντα της Τουρκίας, ότι είναι αρκετά θαραλέα.
2: Ναι, είναι σκληρή η γραμμή της αντιπολίτευσης αυτό έτσι. Που λες. Ναι, ναι.
4: Πράγμα το οποίο το βλέπουμε και εδώ.
2: Mm-hmm.
4: Και υπάρχει φυσικά και διαχέεται και πάρα πολύ στην κοινή γνώμη μια αντίληψη που λέει ότι η Ελλάδα έχει εξοπλιστεί πολύ περισσότερο από την Τουρκία, την υπερέχει στο Αιγαίο κτλ. Και άρα κάτι πρέπει να κάνουμε και κάπως να αντιδράσουμε. Και μας απειλούν και μας εχθρεύονται και όλα αυτά τα πράγματα. Και θέλουν να κάνουν και το Αιγαίο Ελληνική λίμνη. Έτσι.
2: Ναι, ναι. Περικλήση, κατάλαβες ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει και οργανώνει και εξετάζει το ποια θα είναι η απάντησή της σε αυτές τις τελευταίες ακραίως προβληματικές κινήσεις της Τουρκίας. Κατάλαβες κάτι τέτοιο?
4: Ποια είναι η ανάγνωση της Αθήνας? Η ανάγνωση της Αθήνας είναι ότι δρά για πρώτη φορά, το είπε και σαφώς ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι για πρώτη φορά ασκείται μια ενεργητική πολιτική και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, το οποίο βέβαια ήταν ευρωπαϊκή υποχρέωση, αλλά και με τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία ήταν ελληνική πρωτοβουλία. Και ακριβώς σε αυτή τη δράση η Τουρκία εμφανίζει μια αντίδραση.
2: Ναι.
4: Θυμίζω ότι ο Υπουργός συνέντευξη στο Βήμα είπε ότι είναι το τέλος της παθητικής διπλωματίας.
2: Mm-hmm.
4: Περίπου δηλαδή. Ουσιαστικά η αιχμή ήταν κυρίως προς τα δεξιά του κομματός του. Όχι προς τα δεξιά έξω από το κόμμα, προς τη δεξιά πτέρυγα.
2: Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και από ό,τι φαίνεται είναι σαφές, από ό,τι καταλαβαίνουμε Περικλή, ότι η ατζέντα εθνικά θέματα θα είναι πάρα πολύ ψηλά στην προεκλογική περίοδο.
4: Είναι βέβαιο ότι θα είναι πάρα πολύ ψηλά στην προεκλογική περίοδο. Εκφράζουμε όλοι μας την ευχή να μην φτάσουμε σε ακραία σημεία στο όνομα ας πούμε της περάσπισης των εθνικών συμφερόντων και ακούμε εδώ για εθναμήντορες και εθνοπροδότες κτλ. Ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί.
2: Ναι.
4: Τώρα, ότι θα τεθούν τα θέματα αυτά στην προεκλογική περίοδο και θα αποτελέσουν μέρος προεκλογικής ατζέντας, το θεωρώ βέβαιο, διότι όπως ξέρουμε όλοι αποτελεί μία από τις τους βασικούς πυλώνες ας πούμε της πολιτικής του Αντώνη Σαμαρά.
2: Ακριβώς.
4: Ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα διεκδικήσει τον τύπο και άρα θεωρώ βέβαιο πως εκεί η κυβέρνηση θα σηκώνει το γάντι. Έτσι. Αλλά κριτική έχει και από την αριστερά και από το Πασόκ, κριτική έχει και από την
2: προφανώς
4: και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Ελλάδα και τα λοιπά. Άρα ναι, ευχόμαστε να υπάρξει ένα μέτρο, ένα τόσο όσο ας πούμε.
2: Ναι, νομίζω ότι οφείλουμε να αντιδράσουμε με ψυχραιμία αλλά και με απόλυτο ρεαλισμό, γιατί είναι σαφές περικλείω ότι η περίοδος των περίφημων ήρεμων νερών όλα δείχνουν ότι παρήλθε και νομίζω ότι η Ελλάδα και διπλωματικά αλλά και σε άλλο επίπεδο έχει εργαλεία για να μπορέσει να αντιδράσει και περιμένουμε να το δούμε, αλλά θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, ναι, θα είναι ψηλά στην προεκλογική ατζέντα αυτό, γιατί είναι και επιλογή της κυβέρνησης να το κάνει.
4: Ναι, βέβαια. Έχει ένα ακροατήριο το οποίο θέλει έτσι να την ακούσει.
2: Αυτό.
4: Είναι σαφές αυτό, είναι προφανές.
2: Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα και πάλι συγχαρητήρια, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά δημοσίως για την επιτυχία της εφημερίδας. Να είσαι καλά, Περικλή μου. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, φίλες και φίλοι, διευθυντής στην εφημερίδα Το Βήμα. Όσοι δεν αγοράζετε εφημερίδες, ξέρω είστε πολλοί. Μπορείτε να μπείτε όμως διαδικτυακά στη σελίδα του Βήματος και να βρείτε τη συνέντευξη, γιατί είναι μια συνέντευξη που έχει ενδιαφέρον και καλά θα κάνετε να τη διαβάσετε. Τώρα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, εμείς θα φιλοξενήσουμε εδώ τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΕΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις κινήσεις της Τουρκίας στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, κλείνοντας και φτάνοντας σε ό,τι αφορά εμάς, δηλαδή την Ελλάδα. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ολοκληρωθεί 134 από τα 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών. Ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Στις φλόγες πετρελαιοφόρο που επλήγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας ΣΟΟ το πλήρωμα. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και επιστρέφουμε. Απλώς να βάλω 2-3 σημεία λίγο πριν καλωσορίσω και τον ευχαριστήσω πάρα πολύ εδώ στην συχνότητά μας τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Να θυμηθούμε λοιπόν, εάν δεν κάνω λάθος, τον Δεκέμβριο του 23, όταν Ελλάδα και Τουρκία υπογράψαμε την διακήρυξη των Αθηνών, μέσω της οποίας επιχειρήθηκε οι δύο χώρες να ανοίξουν αυτό που λέμε μια νέα σελίδα στις διμερείς σχέσεις. Όμως από την περασμένη Κυριακή, ειδικά από την περασμένη Κυριακή, είχαμε και νωρίτερα τέτοιου είδους ενδείξεις από την Τουρκία. Φαίνεται πως ξαναγυρνάμε σε παλιότερες δύσκολες μέρες με την Τουρκία. Η Άγκυρα φαίνεται ότι πλέον δεν είναι διατεθειμένη να συνεχίσει αυτά τα ήρεμα νερά, θόλωσαν, πώς να το πούμε τώρα. Και θα έλεγα ότι αντίθετα, μεθοδικά και κυρίως με στρατηγικά βήματα αναπτύσσει την αναθεωρητική της ατζέντα και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως να παρακολουθήσουμε και να κατανοήσουμε την εξωτερική της πολιτική στο σύνολο που ασκεί η Τουρκία αυτά τα τελευταία χρόνια. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε και θα φτάσουμε βεβαίως και στα δικά μας. Καλωσορίζω λοιπόν τον καθηγητή, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Κύριε Τσούκαλη, καλό μεσημέρι σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Παλαντζή, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ας μας βοηθήσετε τώρα να κατανοήσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε εμείς, αλλά κυρίως σε αυτή το πρώτο μέρος της συνομιλίας μας να κατανοήσουμε την σημερινή τουρκική εξωτερική πολιτική. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε την Άγκυρα, η οποία σταθερά συνεχίζει να ισορροπεί μεταξύ Δύσης και Ανατολής, να διεκδικεί ρόλο, ηγετικό ρόλο στην περιφέρειά της, και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν πρόκειται για μια στρατηγική λοιπόν επιλογή διαρκούς αυτονομίας και ανάπτυξης νέων ισορροπιών.
1: Συνθετικό, να προσπαθήσω να βοηθήσω όσο μπορώ στο να δούμε τι συμβαίνει στην γειτονική μας χώρα. Ξεκινάω με τα βασικά δεδομένα. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα με στρατηγική θέση. Έχει μεγάλο στρατό, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Έχει ισχυρή πολεμική βιομηχανία. Έχει μια ενεργό διπλωματία, στην οποία δεν θεωρεί ότι περιορίζεται από συμμαχίες και πιο συγκεκριμένα από την Ατλαντική Συμμαχία. Δηλαδή ταυτόχρονα μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας, αλλά υπογράφει και σύμφωνο στη Μέκα με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιφέρεια, δηλαδή προσπαθεί να είναι διαμεσολαβητής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, διαμεσολαβητής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έχει ενισχύσει πάρα πολύ την παρουσία της στην Αφρική. Με άλλα λόγια,
0: βάλτε τη συμφωνία με της Μέκας.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είπα.
0: Με συγχωρείτε, ναι, αυτό ήθελα να πω.
1: Έχουμε λοιπόν μια Τουρκία η οποία θεωρεί ότι είναι όχι απλώς περιφερειακός παίκτης, αλλά η οποία φιλοδοξεί να είναι ένας σημαντικός παίκτης στη διεθνή σκακέρα, σε μια εποχή που οι γεωπολιτικές τεκτονικές πλάκες μετακινούνται και αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο η αμερικανική ηγεμονία. Αυτός νομίζω είναι ο ρόλος που φιλοδόξησε και φιλοδοξεί να αναλάβει ο πρόεδρος της γειτονικής μας χώρας, ο κύριος Ερντογάν. Σε ένα σημαντικό βαθμό του έχει βγει αυτή η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Τουρκία μετράει διεθνώς και ταυτόχρονα πέτυχε κάτι το οποίο πολλοί δεν θα περιμέναν να συμβεί, να αποκτήσει μία προνομιακή σχέση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Βέβαια.
1: Ο οποίος δεν φαίνεται να τον στενοχωρεί καθόλου το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας καταπατάει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, περιορίζει την ήδη περιορισμένη δημοκρατία στη χώρα του ακόμη περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αυτή η αυταρχικότητα του κυρίου Ερντογάν φαίνεται ίσως του πάει κιόλας και τον γεμίζει με κομπλιμέντα όποτε τον συναντάει ή και μέσω του X.
0: Mm-hmm.
1: Το είδαμε άλλωστε στη τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα και που ήταν όχι απλώς πρόεδρος αλλά οικοδεσπότης αλλά προνομιακός συνομιλητής του Αμερικανού Προέδρου, ο κύριος Ερντογάν. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι έχουν ενισχύσει την αυτοπεποίθηση
0: του Ερντογάν,
1: ως προς την εξωτερική του πολιτική. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι η γειτονική μας χώρα ζει μια ένα είδος πλειοδοσίας πατριωτισμού, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης τον κατηγορεί ουσιαστικά για ενδοτικότητα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Στην περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Και κυρίως στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα.
0: Ναι, τον σπρώχνει σε ακόμα σκληρότερη γραμμή στην ουσία, τον πιέζει.
1: Ακριβώς. Τώρα βέβαια, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, να θυμίσω ότι πλειοδοσία πατριωτισμού δεν υπάρχει μόνο στη γειτονική Τουρκία, υπάρχει και εδώ και εντονότατη.
0: Σας θυμίζω ότι αυτό ακριβώς που λέτε τώρα και πώς είναι διαμορφωμένη η κοινή γνώμη στην Ελλάδα έχουν γίνει και δηλώσεις παλαιότερα στις εντός εισαγωγικών λοιπόν καλές εποχές από τον κύριο Φιντάν. Έχει και ο κύριος Φιντάν αναφερθεί στην κοινή γνώμη της Ελλάδας και πόσο η κοινή γνώμη της Ελλάδας δυσκολεύει τις κυβερνήσεις. Τώρα.
1: Αλλά να προσθέσω ίσως και κάτι ακόμα, το ότι προσπαθούμε να, και νομίζω ότι πρέπει πάντοτε να προσπαθείς να καταλάβεις τον όποιον συνομιλητή σου και τον γειτονά σου, έστω και αν δεν σ' αρέσουν αυτά που κάνει, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λειτουργήσεις παρά μόνο καταλαβαίνοντας τουλάχιστον τι θέλει, τι σκέφτεται.
0: Και προσεγγίζοντάς τον με απόλυτο ρεαλισμό,
1: ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή.
1: Αυτός ο γείτονας πώς βλέπει την Ελλάδα. Βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν. Πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του και ταυτόχρονα βλέπει μια Ελλάδα που τον ενοχλεί.
0: Mm-hmm.
1: Σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κύριος Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε και πριν.
0: Ναι.
1: Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία ως ο μεγαλύτερος εχθρός.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λοιπόν εσύ φτιάχνεις μια στρατηγική συμμαχία με το μεγαλύτερο εχθρό του γείτονά σου, μπορεί να το κάνεις ρεαλιστικά και ίσως καλώς να το κάνεις. Συζητήσιμο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορεί να μην έχει επιπτώσεις.
0: Ερώτημα, κύριε Τσούκαλη. Μετά από όλα αυτά που ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, η Τουρκία τι επιδιώκει πραγματικά από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Τι θέλει? Θέλει να πιέσει την Ελλάδα να πάει σε μια συνολική διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης μέσα από τις κινήσεις αυτές? Θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένα πριν κάνει την κίνηση την οποία λέω? Τι ακριβώς επιδιώκει?
1: Νομίζω ότι η Τουρκία θα ήθελε μια συνολική λύση όπως τη βλέπει αυτή, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι, γιατί και βλέπετε ότι η ατζέντα της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς ή τουλάχιστον πώς βλέπουμε τις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις στο μέλλον είναι τελείως διαφορετική. Η Ελλάδα βγαίνει και λέει ότι υπάρχει μόνο ένα θέμα για να συζητήσουμε.
0: Να, τον ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό σήμερα.
1: Υφαλοκρηπίδα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Αποκλειστική οικονομική ζώνη.
0: Ακριβώς.
1: Η Τουρκία παραθέτει ένα μακρύ κατάλογο. Και οι δύο θέσεις είναι, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, πλήρως μαξιμαλιστικές. Δεν είναι μόνο ένα θέμα. Στο Αιγαίο, μεταξύ άλλων, θυμίζω, είναι ένα αέριος χώρος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα δεν μπορεί να είναι οι μαξιμαλιστικές θέσεις της Τουρκίας που λένε τι. Ότι τα νησιά δεν μετράνε και ιδανικά η Τουρκία θα ήθελε να τραβήξει μια γραμμή στη μέση του Αιγαίου που θα είναι η μέση απόσταση ανάμεσα στις δύο ενδοχώρες.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Προφανώς και ταυτόχρονα μέσα σε αυτή τη συζήτηση μπλέκει και το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών και όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Οι θέσεις και των δύο πλευρών ξεκινώντας είναι απολύτως μαξιμαλιστικές.
0: Mm-hmm.
1: Όταν συζητάς ιδιωτικά με Τούρκους ή τουλάχιστον που δεν είναι επίσημη η συζήτηση, σου λένε ναι, ότι μερικά από αυτά τα θέματα τα βάζουμε στο τραπέζι και μπορεί να τα αποσύρουμε αν πρέπει να πάρουμε κάτι. Δεν θεωρούν οι περισσότεροι Τούρκοι, τουλάχιστον οι σοβαροί διπλωμάτες τους, ότι αυτά που ζητάνε θα πάρουν. Όπως υποθέτω, mm-hmm. όχι υποθέτω σίγουρα, και οι δικοί μας σοβαροί διπλωμάτες ξέρουν ότι σε μια σοβαρή συζήτηση, διαπραγμάτευση με την Τουρκία, δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν οι μαξιμαλιστικές επιδιώξεις της Ελλάδας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν έγινε καμία σοβαρή συζήτηση. Δηλαδή έγινε διακήρυξη των Αθηνών, θυμίζω, περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας. Αλλά από τη διακήρυξη των Αθηνών και πέρα, συζήτηση σοβαρή για τα θέματα που μας χωρίζουν δεν έχει γίνει.
0: Ναι, συζήτηση μετά τη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το λέτε. Μου δίνετε μία αφορμή να θέσω ένα ερώτημα, κύριε Τσούκαλη. Διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή τη συνέντευξη του κυρίου Κυραπετρίτη στην εφημερίδα Το Βήμα. Εκεί ο Υπουργός των Εξωτερικών είπε ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία, σωστά, ενίοτε άτακτα και ανώφελα με 64 γύρους διερευνητικών επαφών που δεν εισέφεραν τίποτα ουσιαστικό. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή μεταπολιτευτικά? Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Πράγματι δεν έχει αποφέρει κάτι? Γιατί εγώ θυμάμαι υπήρξαν εποχές που είχαμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο συνομιλιών με την Τουρκία.
1: Λεπτό το θέμα αυτό, να σχολιάσω τα σχόλια ή μάλλον τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Θα θυμίσω όμως ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονταν ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική πλευρά είχαν προχωρήσει πάρα πολύ στις αρχές της νέας χιλιετίας, της νέας του νέου αιώνα.
0: Του νέου αιώνα.
1: Και κάποια στιγμή εγκαταλείφθηκαν. Η εγκατάλειψη των συνομιλιών αυτών δεν ήταν μόνο ευθύνη της τουρκικής πλευράς, ήταν και ευθύνη της ελληνικής πλευράς. Εγώ πιστεύω, αλλά βέβαια δεν μπορώ να το αποδείξω, ότι χάσαμε τεράστια ευκαιρία στα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης Ερντογάν. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε μία αξιοπρεπή συμβιβαστική λύση, που 20 χρόνια αργότερα είναι νομίζω μη επιτεύξιμη πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω, ή δεν μπορώ να αποδείξω πώς θα ήταν ο κόσμος αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα πριν 20 χρόνια.
0: Προφανώς είναι εκτίμησή σας αυτό.
1: Α, ναι.
0: Επομένως, εάν μας...
1: Άρα δεν νομίζω, αν θέλετε να το πω και λίγο παραπέρα, ότι ήταν άτακτα και ανώφελα.
0: Ναι. Μετά λοιπόν, αν επιχειρήσω να μαζεύω λίγο αυτά τα ενδιαφέροντα που μας λέτε, σήμερα το ερώτημα είναι η ελληνική διπλωματία πώς πρέπει να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, η Ελλάδα τι εργαλεία έχει στα χέρια της για να αντιδράσει?
1: Σίγουρα η Ελλάδα, όπως και πάντα, έπρεπε να δίνει μεγάλη έμφαση στην αποτρεπτική ικανότητα που έχει και στρατιωτικά μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Mm-hmm. Η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε φόρουμ, κάθε σχέση διπλωματική που έχει για να διαφυλάξει και να υπερασπίσει τα εθνικά της συμφέροντα. Φοβάμαι όμως ότι μπορεί να μπαίνουμε σε μια εποχή που τα ήρεμα νερά αρχίζουν και έχουν κύματα. Και μπορεί να έχουν όλο ένα και περισσότερα κύματα. Και εκεί το πράγμα θα γίνει δύσκολο. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας ότι την παλιά καλή εποχή ποια ήταν η πίστη στην Αθήνα, ότι αν κάτι πάει πάρα πολύ στραβά θα υπάρξει ένα τηλεφώνημα ή μια ανακοίνωση από το Αμερικανικό State Department ή από τον Αμερικανό Πρόεδρο που θα λέει ηρεμήστε και στις δύο πλευρές, καθίστε κάτω να συζητήσετε και δεν θέλουμε περαιτέρω. Σήμερα δεν είναι καθόλου δεδομένο αυτό.
0: Σωστά δεν
1: είναι. Άρα ζούμε σε μια εποχή που η εγγύηση σταθερότητας και ειρήνης του μεγάλου προστάτη, αν μου επιτρέπετε η λέξη, δεν είναι διόλου δεδομένη.
0: Ίσα ίσα που η στάση του μεγάλου προστάτη, όπως τον αποκαλέσατε, δεν θα μείνω εγώ στα εδώ, στα δικά μας, βλέπουμε τώρα την εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και πώς ακριβώς αυτή η στάση του μεγάλου προστάτη αποσταθεροποιεί μια συνθήκη γεωπολιτική που σπέβδουν κάποιες χώρες τη λογική της ανασφάλειας και της επανατοποθέτησής τους να κάνουν τις δικές τους κινήσεις.
1: Ακριβώς, μπαίνουμε δηλαδή σε μια εποχή που τα παλιά δεδομένα δεν ισχύουν πια.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή το σύμφωνο της Μέκας, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία, δεν θα είχε εμφανιστεί καν ως πιθανότητα.
0: Γι' αυτό το λέω. Εάν
1: δεν ήμασταν στην κρίση. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό, έτσι. Τρεις χώρες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Και κάθε μία έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι Σαουδάραβες έχουν λεφτά, οι Πακιστανοί έχουν πυρηνικά όπλα και οι Τούρκοι έχουν στρατό και πολεμική βιομηχανία. Σουνιτικές χώρες κατά πλειοψηφία και οι τρεις.
0: Βεβαίως.
1: Υπογράφουν ένα σύμφωνο. Είναι γιατί δεν μπορούν πλέον να βασιστούν στην αμερικανική ηγεμονία
0: αυτό.
1: Στην περιοχή και δεύτερον, και δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, διότι θεωρούν πλέον τον κίνδυνο από το Ισραήλ πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Θεωρούν πλέον το Ισραήλ ως απειλή.
0: Κύριε Τσούκαλη, διάβαζα μόλις χθες το βράδυ και ένα ακόμα στοιχείο, μια και φτάσαμε εδώ και συζητάμε για τη συμφωνία της Μέκας, που θεωρώ ότι αν αυτό ισχύει, είναι μία είδηση η οποία ξαναβάζει σε άλλα δεδομένα αυτή την περίφημη συμφωνία της Μέκας. Από την αρχή λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, είναι πρόημο, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά η Jerusalem Post εχθές, η Ισραηλινή Jerusalem Post ανέφερε ότι Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν προσκάλεσαν το Ιράν να συμμετάσχει στην αμυντική συμφωνία της Μέκας.
1: Αυτό ομολογώ δεν το ήξερα.
0: Αυτό λοιπόν, ναι, το κράταγω στο κερασάκι στην τούρτα.
1: Είναι προχωρημένο αυτό. Αλλά εσείς μου λέτε ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
0: Ναι, ναι, εγώ επικαλούμε και την πηγή, έτσι, για να είμαι πάρα πολύ εντάξει σε ό,τι μεταδίδουμε. Είναι η Ισραηλινή Jerusalem Post, μάλιστα ο επικεφαλής του πρακτορείου ειδήσεων του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόσκληση να εντεχθεί στη συμφωνία της Μέκας και το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση.
1: Είναι εντυπωσιακό. Απ' την άλλη βέβαια να προσθέσω και ένα άλλο εντυπωσιακό. Όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και λέει ότι ο πρόσφατος βομβαρδισμός από το Ισραήλ σε μια εγκαταλελειμμένη σχεδόν αλλά πιθανόν υπό σε στάδιο αναβίωσης βάση στη Συρία που είναι κοντά στα τουρκικά σύνορα, ότι ο βομβαρδισμός αυτός ήταν δόλωμα για να εμπλέξουν την Τουρκία σε μια στρατιωτική αναμέτρηση με το Ισραήλ πάνω στη Συρία, τότε τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως.
0: Γι' αυτό και υπήρξε ακαριέα και αντίδραση του Ισραήλ επί των δηλώσεων αυτών του κυρίου Μπάρακ.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, το κύριο, αν ακούμε τέτοια πράγματα, αυτό που είπατε και αυτό που μόλις πρόσθεσα εγώ, τότε έχουμε μπει σε έναν κόσμο καινούριο και εμπολής δυστοπικό.
0: Ναι, ναι. Θα τολμούσα να πω απολύτως δυστοπικό. Κύριε Τσούκαλη, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσαμε για τη συνομιλία. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά σας, ο καθηγητής και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης.

Λοιπόν, και επειδή βλέπω τα μηνύματά σας και εδώ στην πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber αλλά και στο προσωπικό μου Messenger, το θέμα αυτό προφανώς και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ τα ελληνοτουρκικά και οι τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, δεν θα κουραστώ να πω, όπως τουλάχιστον από αυτήν εδώ την εκπομπή και τη συχνότητα, επιχειρούμε με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, φίλες και φίλοι, να καταγράφουμε αυτό που συμβαίνει και που επίσης οι συνομιλητές μας. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη Δευτέρα, Κυριακή βράδυ, έβγαλε την ανακοίνωση η Τουρκία. Τη Δευτέρα είχαμε εδώ την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με έναν από τους κατεξοχήν ειδικούς, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, για το τι σημαίνει η κίνηση αυτή της Τουρκίας με τα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο το ένα και στην Ανατολική Μεσόγειο το άλλο. Είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς και θα ξαναασχοληθούμε. Όμως θα σας προέτρεπα ταπεινά να προσέχετε τι ακριβώς διαβάζετε, ποιες είναι οι αναλύσεις που πρέπει να παρακολουθείτε, γιατί, επιτρέψτε μου την έκφραση, μια χουλιγκανοποιημένη στάση σε αυτού του είδους τα θέματα τα εθνικά είναι άκρως επικίνδυνη.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Όλη η Ελλάδα σε 60

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε στην Καστανιά Ημαθίας και σε δασική έκταση στο περιβόλι Χρεβενών. Κόκκινος συνεγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες σε επιφυλακή, δήμη και περιφέρειες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Συνελήφθησαν 27 άτομα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία. Αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του στο Ιόνιο Πέλαγος. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Συντικής. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα, τελικά οι 15 τόσοι έχουν συλληφθεί, συγγνώμη, 25 τόσοι έχουν συλληφθεί, γιατί μας έδωσε ένα νέο νούμερο η αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Καταμέτρηση. 25 έχουν συλληφθεί, 15 αναζητούνται από τους 40 οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ένταση που υπήρχε κατάφεραν και σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας να κόψουν τη συρμάτινη περίφραξη και να αποδράσουν. Να πούμε ότι αυτοί είναι διοικητικοί κρατούμενοι, ουσιαστικά δηλαδή είναι άνθρωποι που ταξίδεψαν από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, οι οποίοι συνελήφθησαν, ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να πάρουν άσυλο, έκαναν αίτημα για άσυλο. Βέβαια ήταν σε εκείνο το διάστημα που υπήρχε η τρίμηνη αναστολή ασύλου. Μετά το διάστημα αυτό έκαναν αίτημα για άσυλο, το οποίο απορρίφθηκε, έκαναν ένσταση και πάλι απορρίφθηκε. Είναι εδώ και ένα χρόνο έγκληση σε αυτή την κλειστή δομή. Είναι ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας ετούντων άσυλο Συντικής. Είναι περίπου 450, ήταν 450 από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές. Τα επεισόδια ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου στις 9, όταν πάρα πολλοί και Αιγύπτιοι και από τον Μπαγκλαντές ήταν αυτοί οι οποίοι, αφού κατάφεραν να ρίξουν την εσωτερική περίφραξη, ξεκίνησαν να ρίχνουν πέτρες στους αστυνομικούς. Ακολούθησε ένας πετροπόλεμος. Μιλάμε για ένα πεδίο μάχης. Είχαν γίνει και στο παρελθόν επεισόδια, αλλά τέτοια έκταση πρώτη φορά. Υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μια δημιουργία των ΜΑΤΑ της Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που κατάφερε στο τέλος να σταματήσει αυτά τα επεισόδια, τα οποία κράτησαν πάρα πολλές ώρες. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, 40 ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να αποδράσουν. Οι 15, όπως είπαμε, αναζητούνται. 25 έχουν συλληφθεί, οι οποίοι θα οδηγηθούν σε λίγο ενώπιον του εισαγγελέα.

0: Και βέβαια να πούμε, Βίκη, ότι όλα αυτά που έγιναν πραγματικά έχουν αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Σήμερα ο Δήμαρχος Ιντικής, ο κύριος Γιώργος Στάθιος, συγκαλεί έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα την έγκριση ψηφίσματος για το κλείσιμο της δομής. Ενώ η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία πρέπει να πούμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό με επιστολές της είχε επισημάνει το πρόβλημα, είχε πει δηλαδή ότι η δομή δεν λειτουργεί καλά, είναι σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο και για τους αστυνομικούς και για τους κρατούμενους. Αυτό που είπε σήμερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, αυτό που η ανακοίνωση καταγγελία της, όπως ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, δεν εισακούστηκε καμία από τις προειδοποιήσεις μας, ενώ όπως λέει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές και καταστάσεις και τη διαφυγή δεκάδων κρατουμένων, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά με τον πλέον εκφαντικό τρόπο όλα όσα είχαμε επισημάνει και μάλιστα ζητάει πλέον, γιατί οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές, ουσιαστικά μια πτέρυγα καταστράφηκε, έτσι ουσιαστικά τώρα έχει μείνει μια πτέρυγα, εκεί έπρεπε να μαζευτούν όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Μιλάμε για υπερπληθυσμό εκεί πέρα στη δομή Συντικής, δηλαδή φαντάζομαι η κάθε δομή έχει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ανθρώπων που μπορούν να μένουν εκεί.
0: Ναι. Είναι δύσκολες, συγγνώμη, σε διακόπτω, Δίκη, είναι δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης εκεί. Δηλαδή είναι στη θέση κλειδί, κοντά στον Προμαχώνα, είναι ανάμεσα σε βουνά, ένα μέρος που δεν έχει καθόλου δέντρα. Τουλάχιστον αυτό που μας λένε από τον Προμαχώνα είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες εκεί είναι στο μέγιστο βαθμό, το ίδιο και το χειμώνα. Αυτοί κρατούνται εδώ και ένα χρόνο και περίμεναν βέβαια να γίνει αυτή η επαναπροώθησή τους. Δηλαδή να επιστρέψουν στις χώρες τους, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί ουσιαστικά έχουν καταστραφεί και από προηγούμενα επεισόδια πτέρυγες, ουσιαστικά τώρα ναι, μιλάμε αυτό που λες, ότι δηλαδή σε μια πτέρυγα είναι
1: πάρα πολλοί
0: αυτοί οι οποίοι κρατούνται. Γι' αυτό σήμερα κρίθηκε αναγκαίο 60 από αυτούς να μεταφερθούν σε δομές άλλες στη Βόρεια Ελλάδα, σε Ξάνθια δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάντως να πούμε ότι αναζητούνται 15 και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών λέει ότι τώρα πλέον λειτουργικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή, ειδικά τώρα με τις καταστροφές που έγιναν, γιατί έγιναν πάρα πολλές καταστροφές, άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μας έλεγε το πρωί ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Πούνιος, ότι με τις καταστροφές που έγιναν δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή. Ουσιαστικά μια πτέρυγα φιλοξενεί όλους αυτούς. Το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά βέβαια δεν ξέρω, γιατί άκουσα από τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, όσον αφορά το σκοπό αυτής της δομής. Περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι αυτό που ζητάνε και οι αστυνομικοί, είναι αποσυμφόρηση, δηλαδή κάποιοι να πάνε σε άλλες δομές. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, αναζητούνται οι 15. Όπως είπαμε, οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν σε λίγο στον εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Μάλιστα. Οι οποίοι 15 κατάφεραν τελικά να διαφύγουν και από την κλειστή δομή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτά, καθώς και να πάμε στην Κρήτη. Καθώς έχουμε μια νέα παρέμβαση, την οποία έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Ζητεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται για την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, λοιπόν, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, απαντώντας σε σχετική επιστολή των κατοίκων της περιοχής που αντιδρούν στη δημιουργία της δομής, τους ενημερώνει για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής μετά την επιτάχυνση των εργασιών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφορικά με τη δημιουργία της δομής στον χώρο των παλιών αποθηκών στην περιοχή των Αθανάτων. Όπως επισημαίνει, απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, με το οποίο ζητεί πλήρη και έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των διοικητικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί ή που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο έργο και που έχουν σχέση με την αδειοδότηση, την έγκριση, τη μελέτη και υλοποίηση του έργου. Επίσης, ζήτησε από την νομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου Ηρακλείου γνωμοδότηση για τις δυνατότητες δομικής αποτρεπτικής παρέμβασης, καθώς και ενημέρωση από την Υπηρεσία της Πολεοδομίας και της ΔΕΙΑΗ για τα θέματα που αναφέρουν οι φορείς στην επιστολή τους. Να επισημάνουμε ότι και η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ουσιαστικά απέναντι στην λύση και στην επιλογή του χώρου για τη δημιουργία της κλειστής δομής φιλοξενίας, ενώ και οι κάτοικοι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Αθανάτων και των άλλων χωριών της γύρω περιοχής ετοιμάζουν μετά και το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε, ετοιμάζουν προσφυγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και αιτήσεις ανασταλής εκτέλεσης όλων των υπουργικών αποφάσεων για τη δημιουργία της δομής στο πρώην αποθήκη Σκουλούδη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα στον προσωρινό χώρο φιλοξενία στο Μαυροβούνιο της Λέσβου μεταφέρθηκαν οι 217 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να γίνει η καταγραφή και ταυτοποίησή τους και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως ήταν μια απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 217 μετανάστες από την Κρήτη να έχουν προορισμό το κέντρο ελεγχόμενης δομής στο Μαυροβούνι και άλλοι 200 στο αντίστοιχο κέντρο στην Σάμο. Εχθές το βράδυ λοιπόν με ένα ταχύπλο σκάφος της E-Jet προηγήθηκε η Σάμος, ακολούθησε η Λέσβος, πρόκειται για πρόσφυγες και μετανάστες, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι, νέους ανθρώπους, είδαμε μητέρες με τα παιδιά τους, με τα μωρά τους να τα κρατάνε αγκαλιά. Έφτασαν λοιπόν γύρω στις 7.30 ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Τα αστυνομικά μέτρα και η αστυνομική αλλά και η επιτήρηση ήταν πάρα πολύ έντονη, όπως και η παρουσία λιμενικών. Επιβιβάστηκαν σε 5 λεωφορεία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο κέντρο ελεγχόμενης δομής μεταναστών Μαυροβουνίου προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Η δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 15 ημέρες και ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί η απέτηση τόσο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου αλλά και άλλων εκπροσώπων της Λέσβου είναι ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα δεχτούν μετανάστες από άλλες περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε εκτάκτως και μία σύσκεψη το πρωί της Κυριακής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη. Συμμετείχαν οι βουλευτές Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ανεξάρτητος βουλευτής, οι δήμαρχοι της Λέσβου, άλλοι εκπρόσωποι. Πήραν τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης για αυτό που σας είπα, ότι δεν έρχονται για να μείνουν στη Μυτιλίνη, αλλά για να παραμείνουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 15 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και, mm-hmm. και καταγραφής. Στη συνέχεια βέβαια θα αποσταλούν σε άλλες δομές της χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στο μεταξύ, εκτός από τη Λέσβο και η Σάμος δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών από την Κρήτη, θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τις τοπικές αρχές και αναμένεται μάλιστα να εξεταστεί σε σύσκεψη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Πέμπτη. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σε χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Στο Υπουργείο η επόμενη κίνηση του Δήμου Ανατολικής Σάμο για τις μεταφορές μεταναστών θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου μέσα στην εβδομάδα. Παραμένει σε ισχύ το ψήφισμα το οποίο είχαν και δεν έγινε συγκέντρωση στο λιμάνι Μαλαγαρίου για την αύξηση περίπου των 200 μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι έβαλαν το όπλο παραπόδας, όπως τουλάχιστον έλεγαν και σχολιάζαν ορισμένοι. Στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης στρέφει το ενδιαφέρον ο Δήμος. Αυτό το οποίο θα επαναλάβει είναι ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ξανά να μεταφερθούν από άλλα σημεία της χώρας εδώ και θα αντιδράσουν δυναμικά. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή, όπως σας είπα, τους 200 μετανάστες που ήρθαν από την Κρήτη. Το Υπουργείο λέει ότι εγώ παίρνω 200 αλλά παίρνω 205 συγκεκριμένα, αλλά παίρνω 229 την Πέμπτη. Μετά τις τοποθετήσεις των δημάρχων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει σε ισχύ το ψήφισμα, όπως είπαμε, και να σχηματίσει μια επιτροπή μαζί με τους επικεφαλείς, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη, επικεφαλής των συνδυασμών, και να πάνε να επισκεφτούν τον Υπουργό, να συζητήσουν και να ζητήσουν να μην υπάρξει άλλη μετακίνηση. Βεβαίως αυτό το οποίο φαίνεται από το Υπουργείο και αυτό το οποίο θα απαντήσει και πάλι εκ νέου ο κύριος Πλεύρης, γιατί άκουγα σήμερα το πρωί τις δηλώσεις του, είναι ότι θα εξασφαλίζει να παίρνει περισσότερους από αυτούς που φέρνει κάθε φορά. Και αυτό που ισχύει είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως η Δήμητρα Ηλαχωρή, ότι θεωρεί ότι τα νησιά μας, η Σάμος και η Μυτιλίνη, έχουν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να διεκπεραιώνουν αυτές τις υποθέσεις, άρα γι' αυτό χρησιμοποιεί τα νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε απαντήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Πύλο. Στο ιστιοφόρο ήταν και η σύζυγός του και η Μαρία Τομαρά, τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει όποιες πληροφορίες νεότερες έχει για αυτή την υπόθεση. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Λοιπόν, η ιστορία έχει, όπως είπες, ένα ζευγάρι με το ιστιοφόρο τους. Ξεκίνησαν από τις Σιρακούσες για να πάνε μία βόλτα στο Ιόνιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στις 18 του μήνα, συνέβη αυτό, ο άνδρας γλίστρησε από το κατάστρωμα. Είχε ψαρέψει ένα μεγάλο ψάρι, έναν τόνο, και το καθάριζε, γλίστρησε πάνω στο αίμα του τόνου και έπεσε στη θάλασσα. Αυτό έχει πει μέχρι τώρα η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πέφτοντας ο άνθρωπος στη θάλασσα, της είπε να σταματήσει το σκάφος. Η ίδια έχει δίπλωμα χειριστή σκάφους, ωστόσο πανικοβλήθηκε, δεν μπόρεσε να σταματήσει έγκαιρα το σκάφος και απομακρύνθηκε πολύ από το σημείο της πτώσης του άνδρα της στη θάλασσα. Βρέθηκε δε σε ένα σημείο, όταν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, που δεν υπήρχε σήμα και δεν μπορούσε να ειδοποιήσει κανέναν, ούτε με το κινητό της τηλέφωνο, ούτε με τα μέσα που διαθέτει το σκάφος. Έτσι λοιπόν, σε κατάσταση σοκ, σε κάποια στιγμή που κατάφερε να επικοινωνήσει, τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό τους φίλο στην Ισπανία. Αυτός ανέλαβε και ενημέρωσε την οικογένεια και τις αρχές της Ιταλίας και ξεκίνησε πλέον η διαδικασία των ερευνών. Οι έρευνες συνεχίζονται, ο άνδρας δεν έχει εντοπιστεί, χθες το βράδυ αργά έφτασε η γυναίκα με το ιστιοφόρο στη μαρίνα της Πύλου. Όταν εντοπίστηκε πια το σκάφος, εκεί που έδωσε σήμα, 18 μίλια δηλαδή, ανατολικά, μάλλον στα ανοιχτά της Πύλου. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται και βέβαια ελπίζουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να υπάρχει ένα αίσιο τέλος όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Περίπου στις 12 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε δασική περιοχή της Καστανιάς στην Ιμαθία και άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Το έργο της πυρόσβεσης συνδράμει με υδροφόρα και ο Δήμος Βέρειας. Εξάλλου, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Η Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει για τα Γρεβενά. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 το πρωί και από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς το σημείο όπου έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης για τα επίγεια μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική έκαναν λόγο για 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδρεμαν και οι υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιχείρηση όμως ενισχύθηκε σημαντικά καθώς περνούσε η ώρα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες στις ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το ανάγλυφο της περιοχής συνορεύει με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, εκεί την περιφέρεια Ιωαννίνων, δυσκολεύει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και κάνει ιδιαίτερα κρίσιμο τον ρόλο των πεζοπορών τμήματων. Οι πυροσβέστες πρέπει να κινηθούν μέσα σε δασική έκταση και να δημιουργήσουν πρόσβαση προς τα σημεία όπου επιχειρεί φωτιά. Ενώ ο αέρας, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν από αέρος, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχής ρήψη νερού, επιχειρώντας να χτυπήσουν το μέτωπο από ψηλά. Η εικόνα από το Μπαϊτάνι αυτή τη στιγμή είναι εικόνα μεγάλης κινητοποίησης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινή. Τώρα οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που είναι πιθανό να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο, Κύφυρα, Εύβοια, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συμφωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου σήμερα γιορτάζει το πολιούχο της Άγιο Διονύσιο. Ωστόσο όμως το νησί βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της φρικτής δολοφονίας ενός γάτου στην περιοχή Ρωμυρίου, τον οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Διονύσης, ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Να πω εδώ ότι η ΕΡΤ Ζάκυνθο έχει αποκλειστικές πληροφορίες για την υπόθεση αυτή, που είναι λιγάκι περίεργη, γιατί σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι, όπως επίσης και αποκλειστικό βιντεοειδηπτικό υλικό. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, πρόκειται για Ζακυνθινή κάτοικο Ρωμυρίου, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της γάτας ότι η 63χρονη την είχε δεμένη σε τυχείο με ένα κορδόνι και ότι ευθύνεται για το πνιγμό της, και έγινε σχετική έρευνα όπου και διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η συλληφθής αστυνομία, σύμφωνα με σχετική έρευνα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζακύνθου, καθώς είχε αυστηροποιηθεί κατά πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, ενώ προβλέπεται και πολιετής κάθευξη. Ωστόσο, υπάρχει καταγγελία φιλοζωικού σωματείου του νησιού, που αναφέρει σε ανάρτηση ο Ζακυνθινός Όμιλος Μέρημνα Ζώων, ότι προηγήθηκε σχετική καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου, ενώ περιγράφηκε τις συνθήκες κατά από τις οποίες διαπράχθηκε η αξιόπινη πράξη. Σύμφωνα με την φιλοζωική οργάνωση, πρόκειται για έναν ανήλικο γάτο, τον οποίο είναι 63χρονη Ζακυνθινή, έπνιξε με κορδόνι περασμένο στο λαιμό του, ενώ το άψυχο σώμα του ζώου, άκουσον, βρίσκεται κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων αρχών στην κατάψυξη της ιδιοκτήτριάς του, που έκανε και την καταγγελία, όπου και θα παραμένει έως και την 3η 25 Αυγούστου, λόγω της σημερινής τοπικής αργίας που αφορά τον εορτασμό του πολιούχου της Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου, καθώς θα ακολουθήσει νεκροψία. Ωστόσο, να πούμε ότι Η 63χρονη που έχει συλληφθεί για τη θανάτωση της γάτας και της έχει επιβληθεί και πρόστιμο, είναι πεθερά της ιδιοκτήτριας της γάτας. Δηλαδή αυτή που έκανε την καταγγελία εκατοίκει ουσιαστικά την πεθερά της.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα η οποία πεθερά της φυλά δύο μικρά παιδιά. Θα πάει για συμπληρωματική κατάσταση σήμερα η ιδιοκτήτρια της γάτας που έκανε και την καταγγελία, γιατί έχει κάποιες υποψίες ότι ίσως τα μικρά παιδιά θανάτωσαν τη γάτα χωρίς να το θέλουν και την έδωσαν, της έδωσαν το λαιμό με ένα κορδόνι με κόμπους και η γάτα είχε μαρτυρικό και βασανιστικό θάνατο. Ωστόσο, η γυναίκα που κατήγγειλε την 63χρονη την είδε κάποια στιγμή πάνω από το άψυχο σώμα της γάτας. Η 63χρονη στην κατάστασή της δεν παραδέχτηκε ότι ευθύνεται για τη θανάτωση της γάτας. Είπε ότι απλά τη βρήκε σε αυτή την κατάσταση με ένα κορδόνι στο λαιμό λίγο πριν η γάτα έτσι ξεψυχήσει.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα θέματα που μένει να διευκρινιστούν, να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
0: Και ποιος τελικά ευθύνεται γι' αυτό.
2: Ναι. Βέβαια συνελήφθη ως υπεύθυνη η 63χρονη που φύλαγε τα παιδιά, γιατί η γυναίκα που θα κάνει τη συμπληρωματική κατάθεση σήμερα θα κινηθεί και εναντίον των γονιών των παιδιών που φυλάει η πεθερά της. Έχει κινηθεί και κάτω της πεθεράς της γιατί την είδε πάνω από τη γάτα ενώ η γάτα είχε ήδη ξεψυχήσει. Δεν έχει όμως υποψίες γιατί έχει ενεργό δράση με τις φιλοζωικές οργανώσεις η κυρία που έκανε την καταγγελία, η ιδιοκτήτρια της γάτας, ότι ενδεχομένως τα παιδιά, επειδή τα είχε δει και άλλες φορές να παίζουν, να κυνηγούν και άλλα 20 τα ζώα, ενδεχομένως θέλησαν να παίξουν, αλλά και μη θέλοντας έπνιξαν τη γάτα με αυτό το κορδόνι. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα σχετικό. Είναι δικές μας αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Mm-hmm. Θα δούμε τελικά. Οι αρχές θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει και οφείλουν να κάνουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη οδηγός Γιοταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Την ίδια ώρα το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από φυλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Η Μαργαρίτα Βάρθρη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως έντονες είναι οι αντιδράσεις εδώ στην Κέρκυρα από το θάνατο ενός σκύλου, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στον δρόμο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο δημοσιοποιήθηκε προκαλώντας οργή. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ένα γιοταχή να αντιλαμβάνεται το σκύλο και να κόβει ταχύτητα, και αφού περνάει πάνω από το σκύλο ξανακόβει ταχύτητα. Η 44χρονη οδηγός που συνελήφθη από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, όπως είπες και εσύ, Δίκη, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να πατήσει το ζώο, αλλά δεν το είδε. Που είναι λίγο δύσκολο, καθώς όπως σας είπα, φαίνεται στο βίντεο ότι κόβει ταχύτητα όταν βλέπει το σκύλο και μετά αφού περνάει πάνω από το σκύλο. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικογραφίας, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν η οδηγός θα κληθεί σε απολογία, αν θα παραπευθεί ή αν η δικογραφία θα τεθεί σε αρχείο. Όπως είπε, Βίκη, και οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν έντονες αντιδράσεις και εξετάζουν το δεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Το γεγονός ότι το ζώο ήταν δεσποζόμενο και άνοιγε στην οικογένεια που κατοικεί στο σπίτι μπροστά από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση και οργή στην τοπική κοινωνία. Σε περίπτωση που προκύψει από την έρευνα ότι ο θάνατος του ζώου προκλήθηκε εκ προθέσεως, η πράξη διώκεται ως κακούργημα και ο νόμος προβλέπει για τέτοιες περιπτώσεις κάθεξη ως 10 έτη και χρηματική ποινή που μπορεί να αγγίξει τα 50.000 ευρώ, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και το σκηνικό δεν αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε όμως εμείς στην Δυτική Ελλάδα, στην Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρας, να μας πει έτσι εκεί η κατάσταση που επικρατεί, την κατάσταση μάλλον που επικρατεί, είναι ιδιαίτερα, υπάρχει μεγάλη δυσφορία, είναι υψηλές θερμοκρασίες, Αθανασία.
2: Δοκιμάζεται, Βίκη, κυρίες και κύριοι, Δυτική Ελλάδα και είναι το τρίτο ή τέταρτο, έτσι, η τέταρτη μέρα που δοκιμάζεται τόσο πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο κέντρο της πόλης των Πατρών αυτή τη στιγμή φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη, το θερμικό φορτίο να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχει και υψηλό ποσοστό υγρασίας η Πάτρα, οπότε όλο αυτό το κλίμα είναι αποτρεπτικό για τους περισσότερους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι ευτυχώς και έχουν κοντινές παραλίες και μπορούν να αποδράσουν. Ωστόσο, το αγρίνιο είναι αυτό που σήμερα καίγεται στην κυριολεξία, ενώ γύρω στους 39 με 40 βαθμούς και αυτό, ενώ στο Μεσολόγγι θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακριβώς, με την υγρασία εκεί λόγω και της λιμνοθάλασσας να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φυσικά υπάρχουν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα κλιματιζόμενες αίθουσες προκειμένου να ευσπαθείς ομάδες και μεγαλύτερες σε ηλικίες άτομα να καταφεύγουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Πάτρα σας είπα ότι έχει κοντινές παραλίες. Στο Μεσολόγγι επίσης μπορεί να πάει κάποιος στην Τουρλίδα, στο Κρυονέρι, στο Λούρο ή ακόμα και να κάνει και λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα, αλλά θέλει μεγάλο ρίσκο αυτές τις ημέρες λόγω της ζέστης. Να πούμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας λένε οι μετεωρολόγοι. Θα προσέχουμε για τις πυρκαγιές, γιατί όλο αυτό το θερμικό φορτίο είναι... καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, υπομονή, εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε έτσι τις ζέστες και τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα περάσει, δεν θα
0: και ας καταγράφουμε μόνο τις θερμοκρασίες, Αθανασία, όχι όμως φωτιές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως είπαμε και ακούσαμε, ότι ξεπερνούν ή φθάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Ελαφωνήσι Χανίων καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Καύσωνας και η εξαντλητική πεζοπορία είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή ανακοπή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα. Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο έχουμε και τη διάσωση 35 περίπου νεοσών γυπαετών στο νησί. Και να πάμε στην Ερθχανίων και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία εχθές. Μια πολύ νέα γυναίκα, 41 μόλις ετών, Γαλλίδα τουρίστρια, περπατούσε, πεζοπούσε επί αρκετές ώρες στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη ευαισθησία και να καταρρεύσει. Η περιοχή εκεί είναι χωρίς καθόλου σκιά, ετρώδης. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι 40,5 έχουν αίσθηση 45-46 βαθμών Κελσίου. Η γυναίκα κατέρρευσε, άμεσα κλείθηκε το 112, και έσπεσε δύναμη της πυροσβεστικής ασθενοφόρου από το κέντρο υγείας Βάμου. Έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη της άδειας γυναίκας που υπέστη καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Κισάμου στο νοσοκομείο Χανίων, συνοδεία περιπολικού, για να ανοίγει ο δρόμος να μην υπάρξει καθυστέρηση, ενώ την ίδια ώρα οι διασώστες έκαναν κάρπα. Δυστυχώς όμως στα τέπη του νοσοκομείου και παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, η γυναίκα κατέληξε, ως τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δείξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και ίσως πρέπει να πει και στην ατζέντα των ξενοδοχείων αυτό, ότι οι άνθρωποι, οι επισκέπτες που αγαπάνε πολύ τη φύση, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, γιατί βρίσκονται σε ένα άγνωστο τόπο με ιδιαίτερες κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε το μήνα Αύγουστο και πάρα πολλές διασώσεις νεογνών γυπαετών, αλλά και άλλων ειδών πουλιών, που επειδή είναι μικρά και άπειρα, εύκολα εξαντλούνται, με αποτέλεσμα να αφυδατώνονται, συχνά να πνίγονται ή να καταλήγουν στη μέση του δρόμου. 35 συνολικά, μας ανέφερε ο Πέτρος Ολυμπεράκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διασώσεις γυπαετών έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ασυνήθιστο, καλούνται οι πολίτες, που ευτυχώς θα πρέπει να πούμε εδώ και μπράβο τους. Σε τρεις περιπτώσεις, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ανταποκρίθηκαν και έπραξαν τα δέοντα και δεν εγκατέλειψαν τα όρνια αβοήθητα, να καλούν τις διευθύνσεις δασών, που αυτές θα έρχονται να παραλαμβάνουν τα πτηνά που θέλουν ειδική μεταχείριση και φροντίδα μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία τους και να καταφέρουν να επιβιώνουν μόνο τους στο άγριο περιβάλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κάθετη αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες εξορίξεις μεταλλευμάτων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας επανέλαβαν τα Δημοτικά Συμβούλια Διδημοτήχου και Σουφλίου, καθώς κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για τη συγκεκριμένη επένδυση λόγω πιθανών διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για το ίδιο μάλιστα θέμα θα συζητήσει απόψε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρθωρ Εστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, έχουμε ουσιαστικά επικαιροποιήσεις προηγούμενων ψηφισμάτων τους, με τα οποία έχουν ήδη πει όχι στις εξορίξεις στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου στις τελευταίες τους συνεδριάσεις γνωμοδότησαν αρνητικά. Και απόψε, όπως είπες και εσύ, το ίδιο θέμα έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί και αυτό έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει τη θέση του, γιατί μιλάμε για ένα θέμα που έχει διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, αυτή η εξόριξη προφανώς δεν έχει ξεκινήσει, γιατί το θέμα είναι σε διαβούλευση και στην τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει εγκύτητα με την Ελλάδα και υπάρχουν πιθανοί διασυνοριακοί κίνδυνοι, η βουλγαρική πλευρά ως όφιλε ζήτησε τις παρατηρήσεις και τις απόψεις και της ελληνικής πλευράς, εξού και οι γνωμοδοτήσεις που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει η Βουλγαρία, τα αποθεματικά μεταλλεύματα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται αυτή η εξορυκτική δραστηριότητα είναι περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι. Η εξόρυξη προβλέπεται να γίνει στη διακρατική λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου που καταλήγει στον Εύρο, και οι έντονες ανησυχίες που διατυπώνονται αφορούν το ρυπαντικό φορτίο από στοιχεία όπως αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος, την όξινη απορροή στο ανοιχτό όριγμα, πιθανές αστοχίες του φράγματος, την υπόγεια διαφυγή ρύπανσης και τη διασπορά παραγόμενων εναέριων αποβλήτων από την εξόρυξη, που μπορεί αυτή η διασπορά να έχει εμβέλεια μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Σε κάθε περίπτωση, η δίκη ήδη από τις αρχές του 24, που το θέμα άρχισε να συζητιέται και να απασχολεί πιο έντονα τον Εύρο, όλες οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί ως τώρα είναι αρνητικές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα συμπληρώνονται 19 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά του 2007 στη Ζαχάρο. Σήμερα το πρωί έγινε το μνημόσυνο για τους πεσόντες πυροσβέστες, ενώ το απόγευμα θα τελεστεί το μνημόσυνο για τα θύματα της πυρκαγιάς. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας, και να θυμίσουμε, Παναγιώτη, ότι τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 49 άτομα.
6: Ακριβώς 49 άτομα στην Ηλία, συνολικά 64 σε όλη τη χώρα και σε γειτονικούς νομούς. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ηλία, είχαμε 49 νεκρούς, πάνω από 1 εκατομμύριο καμένοι γη. Μια τεράστια οικονομική και οικολογική καταστροφή που τα σημάδια της ακόμα υπάρχουν ορατά στην Ηλία παρά τη φυσική αναγέννηση. Οικονομικά η περιοχή δεν ήταν εύκολο να ορθοποδήσει, ακολούθησε και η οικονομική κρίση. Μιλάμε για μια πύρινη τραγωδία. Σήμερα το πρωί τελέστηκε το μνημόσυνο για τους τρεις πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στη φωτιά και δυστυχώς κάηκαν, απανθρακώθηκαν. Έγινε το μνημόσυνο παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας. Και στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το μνημόσυνο των συγγενών των θυμάτων στο εκκλησάκι που έχει στηθεί εκεί στην μνήμη τους. Μετά από 19 χρόνια οι πολίτες που είναι ακόμα και θυμούνται την κατάσταση, τονίζουν ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική, και στόχος είναι κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί 19 χρόνια μετά, να μην ξαναζήσει η Ηλία μια τέτοια τραγωδία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ένα 7χρονο αγοράκι κινδύνεψε χθες σε παραλία του Δήμου Τεμπών, σώθηκε από τους ναυαγοσώστες και νοσηλεύεται τώρα εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Ένα ακόμη περιστατικό που η παρουσία των ναυαγοσωστών έπαιξε καθοριστικό ρόλο, και το λέμε αυτό γιατί πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό με μια 45χρονη γυναίκα στο στόμιο της Λάρισας, όπου οι ναυαγοσώστες πραγματικά την επανέφεραν στη ζωή καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις της. Το ίδιο συνέβη χτες και με το 7χρονο αγόρι που πήγε να κάνει το μπάνιο του μαζί με τους γονείς του και κάποια στιγμή αισθάνθηκε την αδιαθεσία. Μέχρι οι ναυαγοσώστες να τρέξουν στο σημείο να τον επαναφέρουν κάνοντας κάρπα, γιατί αυτό τον επανέφερε στην ζωή, και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου νοσηλεύεται, είναι εκτός κινδύνου. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά να δεικνύει για μία ακόμη φορά την χρήση των ναυαγοσωστών, πόσο απαραίτητη είναι στις παραλίες. Αυτό όμως που τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Τεμπών, ο κ. Γιώργος Μανώλης, είναι ότι με βάση την νομοθεσία ότι είναι οι συγκεκριμένοι ναυαγοσώστες στην περιοχή, όμως ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα, με βάση την εικόνα και την ακτογραμμή που υπάρχει, ότι θα πρέπει να είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι ναυαγοσώστες, γιατί είναι πάρα πολύ καθοριστική η παρουσία τους στα παράλια της Λάρισας, εκεί όπου είναι χιλιάδες ελαιόμενοι που βρίσκονται στα παράλια όλο αυτό το διάστημα, έτσι, του καλοκαιριού.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ομάδα εθελοντών τώρα που θα εκπαιδευτούν στη χρήση απεινιδωτή για να παρέχουν την πρώτη κρίσιμη βοήθεια σε λουόμενους στις παραλίες του Δήμου Μαρονίας Απών, συγκροτείται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Περισσότερα τώρα θα μας πει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής. Αμαλία.
8: Καλό μεσημέρι από Κομωτινή. Σε εθελοντική δράση συγκρότησης ομάδας 10 ατόμων που θα μπορεί να είναι οργανωμένη και συνδεδεμένη και να προσφέρει υπηρεσίες χρήσης απεινιδωτή, κάλεσε τους κατοίκους της Μαρόνιας η ΕΣΡΑ Δεβεντίογλου Καραμπινάρ, παιδίατρος με καταγωγή από Κομωτινή, η οποία είναι κόρη του γιατρού Ομέρ Δεβεντίογλου, που έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή στην παραλία Πλατανής Μαρόνιας πριν 3 εβδομάδες. Καθώς τα πρώτα 5 λεπτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή, δεν υπήρχε κοντά απεινιδωτής. Η τραγική ειρωνία είναι πως κανένας από αυτούς που έσκεψαν να βοηθήσουν δεν ήξεραν και δεν ενημέρωσαν τον αβαγοσώστη, ο οποίος διαθέτει και απεινιδωτή. Η κυρία Δεβεντίγλου ζήτησε να συγκροτηθεί ομάδα 10 ατόμων μόνιμων κατοίκων της Μαρόνιας και να εκπαιδευτεί και εκπαιδεύεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στη χρήση του απεινιδωτή και κυρίως στην ψυχραιμία που πρέπει να επιδειχθεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, θα υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα ενημερώνει για το πού βρίσκεται ο πλησιέστερος στο περιστατικό εθελοντή σε μια περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αμαλία. Καταστράφηκαν πριν καν λειτουργήσουν οι 3 από τις 4 ράμπες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες που τοποθετήθηκαν σε παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ύστερα από την κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει και να πούμε, Ελένη, πως αυτό ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 275.000 ευρώ και δεν λειτουργήσε καν.
9: Δεν λειτουργήσε. Καλώς μεσημέρι, γιατί ο καιρός εδώ στο Αιγαίο δεν τα σήκωσε. Αν και μάθαμε ότι στην Κρήτη, ας πούμε, στο Λιβικό Πέλαγος, παρόμοια κατασκευή άντεξε. Τώρα, εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις για το πώς τεχνικά, τέλος πάντων, έπρεπε να γίνει αυτή η εγκατάσταση, γιατί εδώ πέρα αποδείχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, τη χωροθέτηση την κάνει κτηματική. Και τώρα ο Δήμος έχει ζητήσει να αλλάξει η χωροθέτηση. Στην ίδια παραλία δηλαδή, αλλά σημείο που να είναι πιο επίνεμο. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Πάντως το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα από το γεγονός ότι αυτά άρχισε η εργολαβία μέσα στο Μάιο, κάπου μέσα στον Ιούνιο τελείως. Είχαν μπει επίσης και τουαλέτες για αμαία, καθώς επίσης και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που θα χρειάζονταν και μετά να πάνε στις τράμπες. Και είχαν και πάρα πολλές ζημιές από κάποιους, βέβαια, που δεν τα σεβάστηκαν, από ό,τι μας έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τώρα, ο επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης, ο κ. Τσαπράζης, είπε ότι εδώ δόθηκαν ένα σωρό χρήματα και παρεκάμφθησαν βασικές εγκρίσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της κατασκευής. Οι θάλασσες περιοχές, στην αλήθεια, είναι βαθιές και εκτεθειμένες σε κυματισμό, γεγονός που απαιτούσε λιόμενα ή κινητά ισοσυστήματα με ρόδες, τα οποία θα μπορούσαν να τοποθετούνται και να αποσύρονται καθημερινά όταν υπάρχει ανάγκη, με τη βοήθεια βέβαια του ναυαγοσώστη. Και συνέδεσε το ζήτημα με ευρύτερες καθυστερήσεις στην κρατική μέρημνα για άτομα με αναφυρία, αναφέροντας την περίπτωση κατοίκου της αγοράς που είχε ολική τυφλότητα, που εδώ και 10 χρόνια δυσκολεύεται να πάρει το αντίστοιχο επίδομα. Τώρα, ο κύριος Καμπούρης από την πλευρά του Δήμου Ρήγα Θεραίου, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ο αντιδήμαρχος, είπε ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και συμμετείχαμε με κάποια, λέει, μελέτη για το πού θα τοποθετηθούν και αυτά τα σημεία τα ενέκρινε η κτηματική υπηρεσία. Είπε ότι η διοίκηση είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την αντοχή των κατασκευών ήδη από τότε που τοποθετήθηκαν, στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, ο ανάδοχος είχε διαβεβαιώσει πως τα συστήματα λειτουργούν σε αντίστοιχα ανοιχτά πελάγη. Πάντως και οι δύο είναι τώρα διατεθειμένοι να προχωρήσουν και να το φτιάξουν αυτό το έργο και μάλιστα σκέφτονται το χειμώνα, επειδή ακόμα είναι πιο άγρια τα πράγματα με τις θάλασσες, να αποσυναρμολογείται τελείως και να ξανασυναρμολογείται κάθε χρονιά. Όπως είπε, είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προδιαγραφές, είπε ο κύριος Καμπούρης. Αυτά προβλέπει τέλος πάντων το πρόγραμμα. Αυτά κάναμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Πάντως, καλό θα είναι να αναφέρουμε που είναι στο Χορευτό, στον Αεγιάννη, στο Παπανερό και στους Αγίους 40.
9: Το θέμα είναι ότι οι 3 δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη, μάλλον οι 3 δεν δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη Mm-hmm. Έχει αντέξει πάντως.
0: Στον Αγιάννη, στο χορευτό πάντως, Παπά Νερό και Άγιου Σαράντα δεν άντεξαν.
9: Δεν λειτουργήσαν.
0: Δεν λειτουργήσαν καν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου σήμερα στο Λασίθι και ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το κυνήγι, υπάρχουν ορισμένοι ψηφιακοί κανόνες τους οποίους οφείλουν να ακολουθήσουν οι κυνηγοί. Να πάμε εμείς στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, έτσι ώστε να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, φέτος έχουμε ένα ειδικό καθεστώς για το τριγώνι, όπου θεσπίζεται ετήσιο εθνικό όριο 36.000 ατόμων, μειωμένο κατά 87% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του 2013-2018, που είναι η εποχή που καταγράφηκε. Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερα, και λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε λιγότερα θυράματα. Τώρα να σας πω ότι έχουμε πια υποχρεωτική δήλωση μέσω ΑΠΚΑΝ, κυνηγός εφοδιάζεται κατά την έκδοση της άδειας με μοναδικό κωδικό QR και αποκτά πρόσβαση στην ειδική online εφαρμογή της υπηρεσίας. Η δήλωση της ημερήσιας κάρπωσης είναι υποχρεωτική πριν την αναχώρηση από τον κυνηγότοπο. Δηλαδή, αν κάποιος κυνηγήσει και βρεθεί με ένα θύραμα και δεν το έχει δηλώσει, τότε είναι παράνομη διαδικασία και ακολουθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται. Επίσης, εναλλακτική διαδικασία θα γίνεται μέσω SMS για μη κατόχους smartphones. Τώρα να σας πω για την Κρήτη τώρα, ότι η περίοδος του κυνηγού του λαγού, που βασικά ενδιαφέρει τους θετικούς εδώ, είναι από 15 Νάτου έως 11 του 27, 15 Νάτου του 26, επιτρεπόμενες μέρες την Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, και όριο ένα άτομο ανάεξοδο. Εγώ δεν συμφωνώ με το κυνήγι, παρότι έχω ένα όπλο από τον παππού μου.
0: Είναι μεγάλη η συζήτηση αυτή, Ιάσον. Δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα. Εσύ πάντως δεν συμφωνείς, ίσως κάποιοι άλλοι διαφορούν.
10: Από εκεί πέρα όμως.
0: Πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες.
10: Οι κανόνες και καμιά φορά οι κυνηγοί προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον σε κάποιες φορές που έχω δει. Δηλαδή και αυτοί δεν θέλουν να χάνουν τα θυράματα.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Δεν είναι μόνο οι κυνηγοί, είναι τα ψεκάσματα, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη φύση. Είναι πολλά πράγματα που έχουν λιγοστέψει πραγματικά την πανίδα στα δάση μας.
0: Γι' αυτό είπα, Ιάσον, ότι είναι μεγάλη συζήτηση το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, διότι υπάρχουν πάντοτε υπέρ και κατά σε οτιδήποτε και αν αποφασίσουν.
10: Όπως το ψεκάρεμα, όπως και το κυνήγι.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Όλα αυτά έχουν μια... Οι παλιοί είχαν μια ισορροπία διαφορετική.
0: Ναι.
10: Βλέπουμε τώρα ότι...
0: Ίσως ανατρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς με την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, τίθεται σε εφαρμογή και η πρώτη μια σειρά τροποποιήσεων στις γραμμές του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αλλάζει ο χάρτης των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, ειδικά για τα λεωφορεία που κινούνται στην Καλαμαριά, από και προς εκεί. Μία ξεχωριστή γραμμή ιδρύεται πλέον και θα κατευθύνεται από το τερματικό σταθμό του μετρό στη Μικρά, το καινούργιο τερματικό δηλαδή, προς το αεροδρόμιο και ξεκινάει την Πέμπτη, δηλαδή την ημέρα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό. Όλες οι υπόλοιπες ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου. Μία νέα γραμμή θα συνδέει τους δύο τερματικούς σταθμούς, τη Μικρά με την Νέα Ελβετία, και από εκεί και πέρα αυτή λέγεται η γραμμή Μ2, η οποία θα πηγαίνει, η γραμμή Μ2 θα πηγαίνει από τη Μικρά στο IKEA, για να συνδέει με τα άλλα δρομολόγια. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει, καταργούνται ουσιαστικά οι γραμμές του 6 και γίνονται πλέον γραμμές που συνδέουν τη Μίκρα με τη Νέα Ελβετία μέσω δύο διαφορετικών δρομολογίων. Το 7 μετατρέπεται σε τοπική γραμμή της Καλαμαριάς, ενώ θα έχουμε και αλλαγές όσον αφορά το ιστορικό των δρομολογίων, στο 33 του Αγίου Παντελήμωνα δηλαδή και στο 39 της Κηφισιάς. Καλό είναι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν αυτά τα λεωφορεία να ενημερωθούν αναλυτικά για το κάθε σταθμό όπως έχουν διαμορφωθεί, προκειμένου από 1η Σεπτεμβρίου να ξέρουν πώς να παίρνουν τα λεωφορεία τους. Αν και οι περισσότεροι θα εξυπηρετούν τουλάχιστον για το κέντρο με το μετρό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε συνήθως της τελευταίας στιγμής και αυτό φαίνεται καθώς στην Θάσο. Υπάρχει πληρότητα πάνω από 95% και οφείλεται σε αυτό για στους Έλληνες τουρίστες που είναι της τελευταίας στιγμής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασφεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
12: και καλησπέρα Μπεργκαβάλα. Πραγματικά στη ΣΑΣ επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση από αυτό το κομμάτι του τουρισμού της τελευταίας στιγμής που στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες, όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός. Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα σε ξενοδοχεία και στα δωμάτια ξεπερνάει το 95%. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι γενικότερα στη Θάσο φέτος κυριαρχούν τα πρωτεία, έχουν οι Ρουμάνοι τουρίστες, και από την άλλη, σύμφωνα και με τις κρατήσεις που υπάρχουν και από τις πλατφόρμες των κρατήσεων, φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί το ίδιο ακριβώς όπως οι προηγούμενες δύο, ενώ υπάρχουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα και για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον κύριο Μαρκιανό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μετατροπή της κοινοπραξίας του καζίνο Λουτρακίου σε ανώνυμη εταιρεία πρόκειται να συμβεί με πρωτοβουλία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, μετά και τα νέα οικονομικά και νομικά δεδομένα. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά σε έκτακτη συνέντευξη τύπου και ο Σταύρος Ζορμπαλάς τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Πράγματι, πάμε σε ένα μετασχηματισμό. Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το καζίνο Λουτρακίου περνά σε ένα άλλο καθεστώς. Από κοινοπραξία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία για 99 χρόνια, σύμφωνα και με τα όσα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων. Με το νέο καθεστώς, όπως τόνισε ο Δήμαρχος ο κ. Γιόνης, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει εγγυημένο ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα 900.000 ευρώ σε ετήσια αναπροσαρμογή, πρόσθετη συμμετοχή στα κέρδη και διατήρηση του ποσοστού 16% χωρίς απομείωση. Μείωση, ακόμα και σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων του κεφαλαίου, είπε ο Δήμαρχος. Για την παραχώρηση της χρήσης.
0: Μάλιστα. Μάλλον έχουμε χάσει τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι από το ρεπορτάζ του. Εμείς να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, το οποίο ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
14: Καλησπέρα. Ένα σημαντικό έργο για τη διάσωση αλλά και για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτείας προχωρά στη Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, καθώς η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ιστορικών τοιχογραφιών του μνημείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 297.000 ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το πρόγραμμα LEADER. Πρόκειται για χρηματοδότηση που επιτρέπει την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ούτε για το Δήμο Φιλιατών, ούτε για τη Μητρόπολη Παραμυθιάς. Οι τοιχογραφίες της Μονής, να ξέρετε ότι αποτελούν ένα σημαντικό δείγμα της μεταβαζιδανής ισογραφικής στην περιοχή, χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα και αποδίδονται στο εργαστήριο του σημαντικού ζωγράφου Μιχαήλ από το Λινοτόπι Καστοριάς, γεγονός που ενισχύει ιδιαίτερα την καλλιτεχνική και ιστορική αξία του μνημείου. Ωστόσο, η κατάσταση διατήρησής του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου και οι τοιχογραφίες έχουν υποστεί εκτεκτεμένες φθορές με ιδιαίτερες σοβαρές συνέπειες να έχουν προκληθεί από πυρκαγιά που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Mm-hmm. Η επέμβαση, να ξέρετε, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλλοιώσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των έργων για τις επόμενες γενιές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην Χίο, καθώς σήμερα ξεκινά το 5ο Χίος Φέστιβαλ. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
15: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρόκειται για το φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με πρώτο σταθμό σήμερα και να είναι στο Μάρμαρο Καρδαμήλων, τον παραλιακό οικισμό των Καρδαμήλων, το λιμάνι και τη θάλασσα, να διαμορφώνει το φυσικό σκηνικό της βραδιάς, όπου ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, θα παρουσιάσουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποιήση και τη ζωντανή μουσική, και είναι εμπνευσμένα από την ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη. Το ταξίδι αυτό που συνδέεται την καλλιτεχνική δημιουργία με το ανθρώπινο βίωμα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε ότι οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν.

0: λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και την επόμενη, με ξεχωριστή τη συμμετοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου Δευτέρου, με τη βραδιά της 28ης Αυγούστου να είναι αφιερωμένη σε αυτόν, με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του Κύου, μεταξύ αυτών και στο Αρχοντικό Καστέλι. Θέλω να πούμε επίσης ότι είναι μια σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται με πλήθος ομιλητών που θα θίξουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου και με την πορεία που μπορεί να έχει. Ενώ ξεχωριστά αναμένεται να είναι και η προώθηση, τουλάχιστον θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την έκθεση προϊόντων από όλο το Βόρειο Αιγαίο που θα γίνει την επόμενη 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Γιώργος Καλουτάς. Οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Να κλείσουμε με τον καιρό. Βέβαια, στις προειδοποιήσεις είναι πως η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και αύριο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι άκρος κατάλληλο από την Αυστραλία. Ξεκινάμε τη σημερινή μουσική μας βόλτα με το πιο εμπορικό και επιτυχημένο single στην καριέρα των Bamboos, I Got Burnt, εδώ στον κόσμο 93,6, 4 λεπτά μετά τις 2. Ζεστό, πολύ ζεστό μεσημέρι Δευτέρας 24 Αυγούστου. Πάμε να συνεχίσουμε με την τραγουδοποιό από το Λονδίνο, την Ολυμπία Βιτάλης, μία από τις ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της βρετανικής soul σκηνής, εδώ με τη συμμετοχή του Ιρλανδού παραγωγού Maverick Sabre. Ακούμε το Don't Cry. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής. Καλή εβδομάδα σε όλους μας.

Speechless, Don't Cry, Olympia Vitalis και Maverick Sabre και η εκπομπή Cosmic Soup στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6, καλώς σας βρίσκω. Λόλα Γιάνγκ έρχεται αμέσως τώρα ή να βάλουμε Arc de Soleil. Arc de Soleil. Η Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Νίκος Τσιπλάκης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Riders of the Moon, ο τίτλος του κομματιού. Καλησπέρα σε όλους.

Riders of the Moon, Arc de Soleil. Πώς είστε, πού βρίσκεστε, δώστε το στίγμα σας. Περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και δύο λέξεις. Έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη Lola Young με αυτή την συναισθηματική ειλικρίνεια των στίχων της, με το κομμάτι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Είναι το Messi.

Αμερικανίδα Kelly Boss που έχει κάνει αίσθηση από το πρώτο της και όλας άλμπουμ, το Fairy Tale, συνδυάζει δικούς της στίχους με μουσική καθοδήγηση αλλά και χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Quiet Rebellion, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Πάμε να συνεχίσουμε με την Καναδή με νορβηγικές ρίζες. Την Κίνη ξεκίνησε με σπουδές κλασικής μουσικής και όπερας, όμως τελικά την κέρδισε η ελευθερία της ρέγγε, της νιου τζαζ, της hip hop και της soul μουσικής. Εδώ ακόμα το κομμάτι Nuff Said από το 2009 σε παραγωγή του Quantic.

0: Little dollar, do not let a tear fall from your eye.
1: Η μοναδική και ανεβαστική διασκευή του Billy Stewart στο κλασικό Summertime που κυκλοφόρησε το 1966 σε μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του τραγουδιστή. Στην ίδια δεκαετία παραμένουμε και εκεί θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. 1963, Since I Fell For You, είναι ο Jimmy Preacher Ellis.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.
4: Ρίστα.

After all, it's Bossa. Ο Καγιετάνο ή αλλιώς ο Γιώργος Μπρατάνης εδώ σε ένα από τα χαρακτηριστικά instrumental κομμάτια του από το 2006 και μέσα από το ακρός επιτυχημένο άλμπουμ το Focused. 32 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλά και επιλέγει τις μουσικές. Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο, με σχέμινι μάλιστα στον αέρα μας με το Love Story.

από τα πολύ όμορφα τραγούδια αυτού του καλοκαιριού, Let Your Love, Κούτιμαν και Ντέκελ, από το συνεργατικό τους άλμπουμ το Hope, και έρχεται το Jazz Standard για τη συνέχεια. The Shadow of Your Smile, βεβαίως, του Johnny Mandel σύνθεση, έχουν ερμηνεύσει θρύλοι όπως ο Tony Bennett, Άστρου, Gilberto και Lou Rawls, μεταξύ άλλων πολλών. Έδωσε μια πιο πρόσφατη διασκευή από τους Ursula 1000. Καλησπέρα και πάλι.

Από το καλοκαίρι του 1976 μας ήρθε το Cosmos Classic, κομμάτι που μόλις ακούσαμε με τίτλο Κασάσα Μεκάνικα, ένα ιστορικό τραγούδι της βραζιλιανικής μουσικής από τον Εράσμο και Ρομπέρτο Κάρλος και το ομώνυμο του άλμπουμ. Ένας άλλος αγαπημένος του ελληνικού κοινού, από τους πιο αγαπητούς θα έλεγα, έρχεται στην Αθήνα ξανά για μια συναυλία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, στην πρώτη στάση της περιοδίας του We Will Always Be The Way We Were. Αναφέρομαι βεβαίως στον Τζακ Σαβορέτη. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με ένα άλλο αγαπημένο εδώ του κόσμου, Diego Garcia και Don't Go.

αυτό από τα πολύ αγαπημένα της τελευταίας περίοδου, ο Brian Gitkin και το κομμάτι Night Tripper εδώ στον κόσμο 93,6, λίγες ημέρες πριν από την εμφάνιση του Jack Savoretti και άλλοι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, οι Αλαλάς επιστρέφουν για ακόμα μια φορά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου να γεμίσουν τον Gazarte Ground Stage με το δικό τους μοναδικό ήχο. Μαζί τους στη σκηνή θα δούμε τους Nonda and the Papas, ένα σχήμα που ταιριάζει απόλυτα στο κλίμα αλλά και στην αισθητική της βραδιάς. Αλαλάς εδώ, Καταλίνα.

Καταλίνα και άλλα λας, πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με surf rock κιθάρες, αλλά γέγε φωνητικά αυτή τη φορά η Γάλη Λαφάμ. Εδώ σε ένα κομμάτι που αναρωτιέται για την πορεία της ανθρωπότητας. Ου Βαλεμόντ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι?

έτσι με τον JJ Kell και τη δική του ματιά για τη σκληρή πραγματικότητα που συναντά κανείς στο κέντρο του Los Angeles, Downtown LA, για το καλώς όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής από το 1982 και το άλμπουμ Grasshopper. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4 και ένα αντιπολεμικό τραγούδι από τον Γκίσμο Βαρίγιας από το ντεμπούτο του άλμπουμ το Eldorado του 2017. Κάπου στη μέση του τραγουδίου ο Βαρίγιας ενσωμάτωσε και ένα απόσπασμα από συνέντευξη του Τζον Λένον που είχε δώσει το 1968 και μιλούσε για την παράνοια του πολέμου. Μάλιστα η Γιώκο Όνο ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από το κομμάτι που του έδωσε προσωπικά η ίδια την άδεια να χρησιμοποιήσει το sample. Γκίσμο Βαρίγιας, No War.

Αυτός ήταν ο Σεο Ζόρζιο Απόλυτος, πρεσβευτής του σύγχρονου βραζιλιάνικου ήχου, και μαζί του η Μπρούνα Μαρκεζίν διασκεύασαν το κομμάτι «Όντες Κομπριντόρντος» σε τεμάρες του θρυλικού Τιμ Μαΐα. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία για τη συνέχεια να συναντήσουμε τον παραγωγό και DJ τον Μπονόμπο. Μαζί του τα υπέροχα εθέρια φωνητικά της Μπάικα είναι το «Summer Days».

αυτό και αν το έχουμε ακούσει, αυτό και αν μας αρέσει, ο Μπούτζιου Μπαγ, η συνεργασία των Γάλλων Τζαβά και του Τζαμαϊκανού Winston McAnuff στη Γαλλία. Αφού είμαστε εκεί, να παραμείνουμε για να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Ζουφρή Μαρακάς. Ειδήσεις, τίτλους σε πολύ λίγο από το Air News Radio και μισή ώρα ακόμα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τόνισε ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Φωτιά στο Μαραθώ Καμποσάμου. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της Πυρκαγιάς, κοντά στο χωριό Καστανιά, στη Βέρεια. Επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας. Ερευνώνται οι επαφές του στην Ελλάδα. Και ο καιρός, έθριος και ζεστός. Έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Alternative World, μουσική από τους Ωϊβα Βόη, εδώ σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του επιτυχημένου άλμπουμ Laughter Through Tears του 2003 είχε κυκλοφορήσει. Εμείς ακούσαμε το Seven Brothers 45 λεπτά μετά τις 3 και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Να περάσουμε στην Αλγερινή Σουόντ μαζί από το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο Ζαγκατέ. Ηχογραφήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία με παραγωγό τον Justin Adams. Είναι γνωστός από τις συνεργασίες του με τον Robert Plant και του στην Αρίβεν, μεταξύ άλλων πολλών. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν στο ατμοσφαιρικό Samt, που σημαίνει σιωπή.

Το Lies παίζει στον αέρα μας από το 1973 η Ινδιάσα Πουτλή, μία από τις πιο ιδιαίτερες έτσι ψυχεδελικές και πρωτοποριακές διασκευές. Σύνθεση του JJ Cale βεβαίως και οι Ολλανδοί Crack and Smack το απογειώνουν νομίζω με το remix τους. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Doreen featuring Habibi Sly, ακούσαμε το Orient Express και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Καλώς βρεθήκαμε ξανά, καλή σεζόν να έχουμε. Μαρία Παπακυρίτση ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη σας μιλούσε και επέλεξε τα τραγούδια από τις δύο μέχρι τώρα. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο δίωρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο Τρίτη το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Μαχάλα από Glass Beams για το κλείσιμο. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά αυτή τη Δευτέρα. Sunny Shining, Μπεμπέλ Τζιλμπέρτο, 5 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε που λέτε, Δευτέρα και 24 Αυγούστου, και μας το φυλάει για το τέλος του καλοκαιριού αυτό ο καιρός να έχει πάρα πολύ ζέστη. Τυχαίροι όσοι δεν είναι ακόμα στην πόλη, άτυχε εμείς που γυρίσαμε, εντάξει, μας λείψατε. Αλλά οι διακοπές είναι πάντα διακοπές και ποτέ δεν σου αρκούν. Θέλεις πάντα κι άλλο. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

En mayo crecen las flores y todos los colores del arco.

Αυτό που λέτε ήταν το Porvenir, στο Μαγιόρ, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται στο απόγευμα αυτό της Δευτέρας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και για να επικοινωνήσουμε, 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για το Facebook και το Instagram. Και Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, να μας πείτε πώς περάσατε, πώς ήταν αυτές οι διακοπές, αν τελείωσαν ή αν είστε ακόμα σε κάποια παραλία και εμείς ζηλεύουμε.

φαντάζομαι και εσείς το ίδιο. Και κάπως έτσι βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30. Αυτές τις ημέρες που λέτε, τις ημέρες που εμείς λείπαμε, κυκλοφόρησαν στο μεταξύ πολύ ωραία τραγούδια και μου κάνει εντύπωση ότι μέσα στον Αύγουστο κυκλοφόρησαν δύο δισκάκια που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα. Και πολύ ωραία συγκλάκια επίσης. Όπως αυτό εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση, η κεντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου έκανε λόγο σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική. Στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα, κόκκινος συναγερμός και για αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Παλαιοκόμη Αμφίπολη Σερών. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ξένοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο για τους εορτασμούς της Ουκρανικής ημέρας της Ανεξαρτησίας. Στην Κρήτη συνελήφθη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, ερευνώνται οι επαφές του στην Ελλάδα. Έθριος και ζεστός αύριο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Young Hearts Run Free. Το σκεφτόμουν πολύ αυτές τις μέρες αυτό. Το πώς μπορούμε να είμαστε, να νιώθουμε ελεύθεροι.

Νομίζω ότι αυτή τη σκέψη την προκαλούν πάντως οι διακοπές. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά, δεύτερο ημέρο εκπομπής. Καλό απόγευμα, είναι Δευτέρα, είναι 24 Αυγούστου, ημέρα προσαρμογής για εμάς εδώ στην από εδώ πλευρά του ραδιοφώνου.

καλοκαιρινή διάθεση δεν μπορείς να πεις. Για να το πούμε πιο σωστά, διάθεση διακοπών ακόμα.

Quietly, Tell Me Now So I Know. Και η αλήθεια είναι ότι βγαίνοντας το πρωί στους δρόμους πίστευα ότι θα είναι περισσότερη κίνηση, που σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετή, είστε εσείς που δεν έχετε επιστρέψει πίσω. Στο μεταξύ αυτές τις ημέρες που λείπαμε κυκλοφόρησε και αυτό εδώ. Έχει τίτλο «Μη κοροθών». Peace.

Γορίλας, Φατουμάτα Διαβάρα και το Ντεζολέ λίγο πριν από τις 5. Στο μεταξύ βλέπα τώρα την ανάρτηση στο Instagram του Doc TV για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1899 στο Μπένος Άιρες και έχει αυτή τη φράση: να κοιμάσαι ευτυχισμένος, να εκπέμπεις αγάπη, να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί. Κρατάμε αυτό και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα τραγούδι που περίμενα όλες αυτές τις ημέρες για να το ακούσουμε μαζί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Thievery Corporation και το Voyage Libre στην επιστροφή. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 5 λεπτά σχεδόν μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr. Μέχρι τις 6 θα μείνουμε παρέα. Σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα εξάλλου, είναι ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Μπαντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Επιστρέψαμε, προσαρμοζόμαστε. Και ένα από τα άλμπουμ που λέγαμε και πριν ότι κυκλοφόρησαν αυτές τις ημέρες είναι το Sunshine των Jungle, οι οποίοι ανοίγουν με αυτό το άλμπουμ ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφία τους. Είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ τους και είναι και η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά που αποτυπώνει πλήρως αυτή τη νέα δυναμική που έχει το συγκρότημα. Είναι τρίο πια, έχει προσθεθεί και η Λίντια Κίτο, και πίσω από αυτή τη φωτεινή παραγωγή που έχουν οι Jungle παραδοσιακά στον ήχο τους και στη μουσική τους και αυτή την έντονη ρυθμική διάθεση, υπάρχει ένας δίσκος που ασχολείται συστηματικά με την αγάπη, με την απώλεια, με την αβεβαιότητα, με την ανάγκη να παραμένεις παρόν στη στιγμή. Αυτό το τραγούδι που έρχεται είναι το τελευταίο στο άλμπουμ. Heavy on my soul λέγεται. Έχει κάτι μελαγχολικό.

do you want to do for love? Και λέγαμε πριν για τους Jungle που επέστρεψαν με ένα πάρα πολύ ωραίο δισκάκι και αυτές τις ημέρες του Αυγούστου. Και αυτές τις ημέρες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το δεύτερο μέρος του Happiness Anytime του Leon Bridges, που θα κυκλοφορήσει μέσα στο Σεπτέμβριο, προς τα τέλη Σεπτέμβριο ολόκληρο το άλμπουμ. Τώρα έδωσε άλλα 4 τραγούδια. Θυμάστε, είχε δώσει 17 Ιουλίου τα 4 πρώτα singles και τώρα έδωσε τα 4 επόμενα τραγούδια από αυτό το δίσκο που περιμένουμε. Αυτό το τραγούδι δίνει και τον τίτλο στο άλμπουμ, Happiness Anytime, λοιπόν.

0: Bridges, Happiness Anytime. Και η αλήθεια είναι πως μας αρέσει που με αυτή τη δουλειά βλέπουμε έναν πιο εξωστρεφή και με χορευτική διάθεση Leon Bridges, που φυσικά δεν εγκαταλείπει ποτέ αυτή την κομψότητα που έχει ο ήχος του και που χαρακτηρίζει τη δουλειά του μέχρι σήμερα. Και είναι ένας δίσκος ο οποίος θέλει να δημιουργήσει την αίσθηση, έχω την εντύπωση, ενός ταξιδιού σε έναν παραθαλάσσιο ηλιόλουστο προορισμό, και μας αρέσει. Αυτό μας ταιριάζει πολύ, νομίζω.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Town, εκεί από τα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 90. Και επειδή κάνει ζέστη αυτές τις ημέρες και δεν προβλέπεται να αλλάξει αυτό, θα υπάρξει, λέει μου, όμως διάβαζα πριν, μια ανάσα δροσιάς εκεί προς το τέλος της εβδομάδας. Μετά πάλι θα ανέβει ο υδράργυρος. Επειδή λοιπόν έχει ζέστη αυτές τις ημέρες και επιστρέφουμε στην πόλη αρκετή, μια ωραία ιδέα είναι σινεμά, και ειδικά σινεμά σε ταράτσα, έτσι λίγο να ξεχαστείς από το γεγονός ότι βρίσκεσαι πάλι πίσω στην ζεστή Αθήνα. Παίζει και μια έτσι χαλαρή κομεντή, μια κομμωδία, μια ρομαντική κομμωδία, το «Για μια νύχτα μόνο» αυτές τις ημέρες στα σινεμά, σε σκηνοθεσία Will Gluck. Γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι πρωτότυπη ιδέα, η οποία αξιοποιείται κομικά στο έπακρο, πικάντικες, λέει, σενεριακές εμπνεύσεις, ταιριαστό το πρωταγωνιστικό δίδυμο, αδύνατον όμως να αποφευχθεί το προβλέψιμο γλυκανάλατο φινάλε. Αλλά δεν πειράζει, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Συνολικά 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που στόχο έχει τη μείωση του κόστους τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλής συνέργειας κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Έθριος και ζεστός αύριο ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος 90.

say goodbye λοιπόν. Εμείς θα πούμε αντίο σε 25 λεπτά από τώρα στις 6. Είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το ξεκίνημα της εβδομάδας. Απόγευμα Δευτέρας επιστρέψαμε μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Στο rteco.gr επίσης μας βρίσκεται. Και θέλω να πιστεύω ότι εσείς είστε ακόμα σε διακοπές. 2-10-6-06-64-29 τελευταίες καλησπέρες και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Baby, I've been missing you. We left in the morning. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η τελευταία του Αυγούστου.

Μάγια Φεντίβα λοιπόν και το Kiss, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας και δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Διάβαζα τώρα για το Vacation Hangover που περιγράφει, λέει, αυτή τη διαδικασία της ψυχολογικής προσαρμογής που περνά ο οργανισμός όταν επιστρέφουμε στη δουλειά μετά από ένα διάστημα απουσίας. Ο Jackson Parsons, που είναι ειδικός στις καριέρες και στην σχέση μας με την εργασία, εξηγεί, λέει, ότι το φαινόμενο δεν σημαίνει απαραίτητα πως οι διακοπές δεν κατάφεραν να μας ξεκουράσουν. Μπορεί να ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Καθώς ο εγκέφαλος έχει συνηθίσει σε λιγότερες απαιτήσεις, λιγότερες αποφάσεις και μικρότερο όγκο πληροφοριών κατά τη διάρκεια της ημέρας, η επιστροφή σε ένα γεμάτο inbox, ένα φορτωμένο πρόγραμμα και μια μεγάλη λίστα με υποχρεώσεις απαιτεί μια νέα περίοδο ψυχολογικής προσαρμογής. Και λέει ότι υπάρχουν συμβουλές για να το ξεπεράσουμε, όπως το να ξεκινήσουμε από τις προτεραιότητες και όχι από τα emails που έχουν έρθει, να προστατεύσουμε την πρώτη ώρα μετά την επιστροφή μας στη δουλειά, δηλαδή να μην γεμίσουμε το πρόγραμμα με συναντήσεις, να αποδεχθούμε ότι θα είμαστε πιο αργοί. Ωραίο είναι αυτό, νομίζω να το εφαρμόσουμε όλο το χρόνο για να μην πνιγόμαστε με κάποιο τρόπο. Τι άλλο μας προτείνει? Να κρατήσουμε, λέει, μια συνήθεια από τις διακοπές, όπως το να βγαίνουμε για φαγητό με φίλους, να μην συγκρίνουμε τα συναισθήματα της Δευτέρας φυσικά με την επιστροφή από τις διακοπές. Είναι άλλη η μελαγχολία που έχουμε τις Δευτέρες και άλλο το γεγονός ότι μας λείπουν οι διακοπές. Να βάλουμε κάτι ευχάριστο στο ημερολόγιο και να πούμε όχι σε περιττές νέες απαιτήσεις. Εγώ λέω να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε αυτά.

αυτό κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες και αν με ρωτάς είναι ένα από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Hold Me. Αν μπορούν, επιστρέφει μετά από 6 χρόνια με νέο υλικό και με άλμπουμ που θα έχει τίτλο I Thought We Were The Same. 6 Νοεμβρίου θα βγει και θα μιλάει για την εμπιστοσύνη και την προδοσία. Θα μιλάει για την εμπιστοσύνη τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και θα είναι ένα σχόλιο για την εποχή μας. Αυτό ήταν το Hold Me, το πρώτο single από αυτό το νέο άλμπουμ όπου διαπραγματεύεται την οικειότητα και τη δυσλειτουργία που έχουν οι σχέσεις. Κάναμε και το preview μας σήμερα στην επόμενη σεζόν, τουλάχιστον στην μουσική που περιμένουμε να κυκλοφορήσει ή έχει κυκλοφορήσει αυτές τις ημέρες και θα ακούμε, θα βάλουμε στις αποσκευές για το φθινόπωρο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο στις 4 πάλι μαζί. Ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ευχαριστούμε για την παρέα, Κλάουντια Μάτουλα για το επόμενο 2ωρο. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μαρία, Άννα Μαρία, η όρκεστρα Baobab. Στο 2026. Στο 2026 η όρκεστρα Baobab, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλή εβδομάδα, 24 Αυγούστου. Άλλη μία επιστροφή ανάμεσα σε διακοπές στην πόλη. Κάποια ακόμη σε κάποιο νησί, σε ένα προορισμό δίπλα στη θάλασσα. Λίγοι πάντως είναι έτοιμοι για το ξεκίνημα τη σεζόν, αφού ούτε καλό φθινόπωρο οι περισσότεροι δεν μπορούν να πούνε ακόμα. Εμείς είμαστε εδώ στον κόσμο 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Με καύσωνα μας βρίσκει αυτή η εβδομάδα. Και γερό έτσι, από τους καύσωνες που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Εκεί έξω, δηλαδή δεν είναι για περίπατο. Η Αθήνα. Και όχι μόνο η Αθήνα, και διάφορα άλλα μέρη που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το αεράκι, δεν το έχει.

Summer in the City, λοιπόν, ακούσαμε Τζο Κόκερ, 2-10-60-66-429, το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο του κόσμου. Και καλώς ήρθατε όσο μόλις συντονιστήκατε, επιστροφή από τις διακοπές, και αν είστε και σε μέρη όμορφα, μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber, μέσα από την official σελίδα μας στα social media στέλνετε τα μηνύματά σας, καλείτε στο 2-10-60-66-4-29, τρόποι υπάρχουν για να είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεστε.

Light the way από Leon Bridges, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, όπως είπαμε και μέσα από τα Messenger στις official σελίδες μας στα social media. Στέλνετε τα μηνύματά σας και ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr όπου και αν βρίσκεστε. Ο Ραούλ Μάλο, ζωντανά από το Nashville, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, το 2025. Forever and ever.

Ζωντανά λοιπόν ο Ραούλ Μάλο. Ντέμις Ρούσους ακούσαμε το Forever and Ever από τον Ραούλ Μάλο. Los Ojos del Condor, Γερμάνος Γκουτιέρες στον αέρα μας. Και με καύσωνα ειδικά στην Αθήνα αλλά και σε άλλα σημεία. Αυτό συζητούσαμε, ότι καύσωνας είναι καύσωνας και στα σημεία που δεν τον περίμενες.

Los Ojos del Condor από τους Ερμανούς Γκουτιέρες. Οι Rolling Stones έρχονται με νέο άλμπουμ. Αυτά είναι τα ωραία και στο 2026 δημιουργική Jealous Lover στον αέρα μας. Foreign Tongues, ο τίτλος του άλμπουμ. 2026 οι Stones μας κάνουν αυτή την έκπληξη. Και εδώ το Jealous Lover.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επισήμανε ότι στην Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέραν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Πειρά από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική. Κάψονας διαρχία στην χώρα, κόκκινος συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιοχές. Πυρκαγιά στην περιοχή Τραγανό Ηλίας επιχειρούν 24 πυροσβέστες, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλής συνεργίας κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Καιρός έθριος και ζεστός αύριο, έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Κόσμος Radio.

My Sweet Lord, Damian Marley, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή σε κάποιους, γιατί βρίσκεστε στο δρόμο. Τουλάχιστον είναι μια καλή μέρα να επιστρέφει κανείς Δευτέρα. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, για κάποιους στην αρχή της σεζόν, για κάποιους άλλους οι διακοπές τώρα ξεκινούν. Έτσι, καλές διακοπές και σε εσάς που τώρα αρχίζει η περιπέτεια με τον καύσωνα το φοβερό. Υπομονή με δροσερές μουσικές. Το 2026, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Παπής Δούκαρος στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Όμορφα σημεία, μας στέλνετε τις φωτογραφίες, τις εικόνες από όπου μας ακούτε. Welcome to Ecclesia, Νάικα στον αέρα μας. Πολύ ωραία παραγωγή, Νάικα, στο 2026, από τις ομορφιές της χρονιάς.

Ναΐκα, λοιπόν, στις ομορφιές του 2026. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Μας ακούτε από κάποιο χωριό, κάποιο νησί, κάποιο παραθαλάσσιο σημείο, στο βουνό, σε σπίτι, πίσω στην Αθήνα, στη δουλειά. Όπου και αν βρίσκεσαι, ακούς διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand. Όλες οι εκπομπές και τα podcast για εσένα. Και αν έχεις επιστρέψει, είμαστε παρέα να δροσίσουμε σε αυτόν τον καύσωνα το φοβερό. Ό,τι μπορεί να δροσιστεί. Έτσι, ιδιαίτερα στην πόλη. Αν και είναι και λίγο χαλαρή, Αθήνα, αυτό το καλό έχει από το 15 Αυγούστου. Αυτό το δεκαήμερο. Αν και έχει αρχίσει και φορτώνει και η Αθήνα. Σιγά-σιγά. Άδεια δεν τη λες.

Ιμπραήμ Φερέρ, ο Μάρα Πορτουόντο μαζί στο Τόντε Σταβαστού, κόσμο στα ραδιοφωνά σας 93,6 και η Λουσέν. Love Bites Back.

Seven Wonders από τη Holly Golightly. Απόγευμα Δευτέρας, Κόσμος 93,6, 24 Αυγούστου. Ορνέλα Βανώνη έρχεται στον αέρα μας. Ο Σεπτέμβρης έχει τις συναυλίες του, δεν τελείωσαν όλα. Δεν τελείωσαν οι συναυλίες, βέβαια. Δεν θα ξαναδούμε το ριλί στην πλατεία νερού στο Φάληρο. Αυτό ήταν ένα από τα νέα που δεν μας άρεσαν. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στην πλατεία νερού στο Φάληρο. Το ρίλις βέβαια συνεχίζεται σε άλλο όμορφο τόπο που θα μάθουμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα Δευτέρα στον κόσμο 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Καλή εβδομάδα. Καλή επιστροφή για κάποιους. Άλλοι έχουν επιστρέψει στη ρουτίνα, στο ξεκίνημα τη σεζόν, που για κάποιους είναι διακοπές τώρα, έτσι. Μην σας το χαλάσουμε εσάς. Μην μπούμε καλή σεζόν. Κάποιοι είναι ακόμα διακοπές και θα είναι και ο Σεπτέμβρης, λίγο μυστήριος μήνας. Είναι διαφορετικό το φως. Αλλά όχι τόσο πολύ ο κόσμος. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Καλή εβδομάδα. Επιστροφή στην Αθήνα. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας. Γράφει ο Χρήστος ότι ούτε ταράτσες ούτε περπατήματα έξω, κανείς πεζός μέσα μαζικής μεταφοράς. Αγκαλιά με ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Ιδιαίτερα το κλιματιστικό, έτσι. Είναι δύσκολος ακόμη και ο ανεμιστήρας. Με αυτόν τον καύσωνα είναι δύσκολος. Αυτή είναι η αλήθεια. Bill Withers, Let It Be, να δροσίσουμε με μουσικές του κόσμου. Erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου κι αν είσαι. Καλώς ήρθατε και μείνετε εδώ παρέα μας μέχρι τις 8.

Βάλερι, ακούσαμε από την Amy Winehouse το 1966. Αυτή τη μέρα θα μεταφερθούμε εμείς στο 1966, γιατί τον Αύγουστο, 24 Αυγούστου, οι Doors ξεκίνησαν την ηχογράφηση του πρώτου τους άλμπουμ στα Sunset Sound Recording Studios στο West Sunset Boulevard του LA. Είχαν φτιάξει ένα μεγάλο μέρος για τον ντεμπούτο που θα έκαναν, με ζωντανές εμφανίσεις το 66 στο Whiskey Go Go στο Los Angeles, και το 67 έκαναν το θαύμα τους. Ένα θαύμα που έγραψε μία τεράστια ιστορία στη μουσική. Ένα άλμπουμ, ένα ντεμπούτο που λες δεν θα το ξεχάσει ποτέ κανείς την ιστορία. Ότι κάποιοι έγραψαν αυτό το άλμπουμ που τίποτα δεν έμοιασε σε αυτό. Οι ρυθμοί που είχαν μέσα, όλες οι ιδέες, ο λυρισμός που είχε ο Μόρισον σε οτιδήποτε έκανε αυτή η σπουδαία τεράστια παρέα, που είναι φοβερό το ότι ζήσαμε πάνω κάτω στην ίδια αέρα σε αυτό τον πλανήτη. Ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λος Άντζελες το καλοκαίρι του 65, όταν ο Μόρισον συνάντησε τυχαία τον συμφοιτητή του από τη σχολή κινηματογράφου του UCLA, Ray Manzarek, στην παραλία Venice Beach. Του τραγούδισε το Moonlight Drive που είχε γράψει. Ο Manzarek κατάλαβε αμέσως ότι απέναντί του είχε ένα τεράστιο ταλέντο και ότι κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό. Το όνομα επιλέχθηκε από τον Μόρισον, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Aldous Huxley «The Doors of Perception» του 1954, το οποίο βασιζόταν σε ένα στίχο του William Blake. «Αν οι πύλες της αντίληψης ήταν καθαρές, όλα θα μπορούσαν να εμφανιστούν στον άνθρωπο όπως πραγματικά είναι». Άπειρα. Και έτσι, ακριβώς όπως το λέει και το τραγούδι τους, η ιστορία γράφτηκε ένα απόγευμα του Αυγούστου το 1966, και μια ομάδα ανθρώπων κατάφεραν να κάνουν πράξη το breaking through to the other side και να φτάσουν στην απέναντι όχθη.

Το θαύμα τους λοιπόν κάνουν εντός γράφοντας ιστορία, όχι μόνο Breaking Through, Soul Kitchen, Alabama Song, Light My Fire, Backdoor Man, The End, όλα μέσα σε ένα δίσκο το 1967 και το τραγούδι που ακολουθεί. Το διασκεύασαν φέτος οι Cigarettes After Sex και ο Rodriguez, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητος καλλιτέχνης άνθρωπος, ιδιαίτερος. Έφτιαξε την μπάντα του γιατί ήθελε να κάνει κάτι, να δημιουργήσει που να μοιάζει λίγο με αυτά που κάνει η Σαντέ, με την αισθητική της, με το περιβάλλον αυτό, με την αίσθηση περισσότερο. Αυτό είναι που κυνηγά ένας καλλιτέχνης, να υπάρχει αυτή η αίσθηση που κάνει η Σαντέ η μοναδική. Και έκανε τη δική του. Ακριβώς λοιπόν όπως μας έχει αποδείξει ο Ροντρίγκες μέσα από τους Cigarettes After Sex, ότι μπορεί να εμπνευστεί από κάτι χωρίς να αντιγράψει καθόλου, αλλά να βάλει τόσο πολύ το προσωπικό του χρώμα μέσα, κατάφερε να το κάνει με τον πιο δύσκολο τρόπο, να διασκευάσεις Doors. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ιδιαίτερα μια μπάντα που είναι τόσο μακριά από την αισθητική των Doors, και όμως μπόρεσε να διασκευάσει το Crystal Ship με τελώς το δικό του χρώμα, μακριά από τους Doors, ώστε να μπορεί και ένας φαν τον Doors να το δεχτεί, να το αγκαλιάσει έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πάρεις οτιδήποτε από τον Morrison σε

Crystal Ship, λοιπόν, ακούσαμε στο 2026 από Cigarettes After Sex. Alley Cats, αυτή είναι μια σειρά animation που έχει πολύ ενδιαφέρον για ενήλικες, που δημιουργήθηκε από τον Ricky Gervais σε συμπαραγωγή της δικής του εταιρείας Derek Productions. Μία σειρά animation, έτσι, με γάτες που παρακολουθεί μια ομάδα δέσποτων γατών. Γάτων που ζουν σε ένα στενό αλλή και σχολιάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, την καθημερινότητα, τη φιλοσοφία, τα παράδοξα του κόσμου με φοβερά καυστικό τρόπο. Εντάξει, Ricky Gervais είναι. Είναι ακριβώς όπως σκέφτεται και μιλάει ο Gervais. Είναι animated comedy. Είναι σαν να βλέπεις stand-up σε μορφή short form επεισοδίων με γάτες φοβερές που μιλούν για την τεχνολογία, για τα πάντα, για όλα αυτά που πάντα απασχολούν τον Ricky Gervais, και τα λέει έτσι όπως είναι, και έχει και τις εκπλήξεις του μέσα μουσικά. Αυτό είναι το ωραίο με αρκετές σειρές που διαλέγουν τραγούδια που δεν περίμενες ότι θα τα ακούσεις, ας πούμε, ότι θα ακούσεις στο Alley Cats με τις ατάκες που γράφει ένας άνθρωπος σαν τον Ricky Gervais. Να πέσει James Taylor, you can close your eyes. Αλλά να μου πεις, ένας άνθρωπος με το μυαλό του Ricky Gervais σίγουρα θα εκτιμούσε τον James Taylor.

James Taylor, λοιπόν, You Can Close Your Eyes, υπέροχος James Taylor και έκπληξη στην επιλογή του Ricky Gervais για ένα πολύ ωραίο soundtrack. Η απλή αγάπη, τα απλά πράγματα δίνουν την ομορφιά στη ζωή και κυρίως το να προσφέρεις να αγαπάς και να προσφέρεις. Αυτό λέει η Alison Krauss, ένα τραγούδι που δεν είναι δικό της, αλλά το ερμηνεύει υπέροχα αυτόν τον στίχο, που μιλάει για τα απλά όμορφα πράγματα, την οικογένεια, τους στενούς ανθρώπους, τους φίλους, ένα κήπο με ανθρώπους που μπορεί να αγαπούν τη μουσική ή οποιοδήποτε είναι το χόμπι τους και έχουν την ευκαιρία να το ζουν έτσι σε μια ομορφιά, και κάπως η αγάπη, η παρέα, η καλή, τα κοινά ενδιαφέροντα σε κάνουν να κοιτάξεις πίσω στη ζωή και να νιώσεις ότι τα απλά είναι που κάνουν τα όμορφα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Not so late, David Walters, Μπαλακέ σε Σόκο, Κόσμο 93,6 τα ραδιόφωνά σα. Καλώ ήρθατε στου μου συντονιστέ και το 24 Αυγούστου είναι. Καλή εβδομάδα. Επιστροφή στην Αθήνα για κάποιου. Αρχίζουν οι διακοπέ για άλλου. Καύσωνα δυνατό. Από αυτούς που δεν αντέχονται για πολύ ούτε για μία βόλτα έξω, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα σε άλλα σημεία που μπορεί να έχει και ένα αεράκι, κάτι γίνεται. Εμείς εδώ είμαστε δροσερά στο Ραδιομέγαρο, στην Αγία Παρασκευή. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτω λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Road trip μουσικό. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Viber, Messenger, Facebook, Instagram. Τα ξέρετε όλα, ό,τι social υπάρχει. Είναι και ο κόσμος και Viber.

δικός μας Classic. Και θα σου γκάβει.

Wonderful World, Israel Kama Kawikole, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Μία ανάλυση, βλέπω εγώ, έρευνα που έγινε για τις αναζητήσεις, 800.000 αναζητήσεις στο αυτό το καλοκαίρι, αποκάλυψε ότι τα 3/4 των ερωτημάτων που βάζουμε στην Google εδώ στην Ελλάδα αφορούν ταξίδια, εισιτήρια και θάλασσα. Ψάχνουμε νησιά, συγκεκριμένα νησιά, όχι γενικά διακοπές. Και οι αναζητήσεις για τα κλιματιστικά. Το καλοκαίρι αυτό, έτσι τώρα μιλάμε, αυξήθηκαν 22% σε σχέση με πέρυσι, αντιλιακά 17%, παγωτά 15%, ενώ οι αναζητήσεις για ανεμιστήρες έπεσαν στο 30%. Γιατί ο καύσωνας ήταν σκληρός, ο ανεμιστήρας δεν κάνει τίποτα. Όσο για τις διακοπές, η εικόνα είναι ξεκάθαρη, ενώ στους 7 μένει σε ξενοδοχείο, υπόλοιπο εξοχικό, κυρίως εξοχικές κατοικίες σε φίλους και δικά του σπίτια, είναι και αζόμενα δωμάτια. 6 στους 10 ψωνίζουν τοπικά αυθεντικές γεύσεις, μικρές επιχειρήσεις και λιγότερα εστιατόρια. Και μάλιστα στην Ελλάδα είχαμε πάρα πολλές κρατήσεις στην Αθήνα στις συναυλίες των Iron Maiden και των Metallica. Βέβαια. Λογικό. Έρθαν από παντού. Πώς γέμισε 90.000 άτομα το ΆΚΑ.

Άλεξ Καπράνος, Κλάρα Λουτσιάνη, σε αυτό το Summer Wine. Η Σίλη Μπάση για τη συνέχεια έρχεται στον αέρα μας να ερμηνεύσει Boy from Ipanema.

Είφαμε πανέμα, ακούσαμε λοιπόν από τη Shirley Bassey. Το 2026, ο Αύγουστος αυτός, έδειξε να είναι ο πιο hot προορισμός στη Ισπανία. Είναι και τώρα και οι συναυλίες, είναι και η συναυλία του Weekend που πολλοί κόσμος θα πάει στην Ισπανία, αλλά εντάξει, κοντά στις θάλασσες σε παραλίες. Η Ιταλία είχε πάρα πολύ μεγάλο πικ και μάλιστα είχε και το μεγαλύτερο καύσωνα, Ισπανία και Ιταλία, που είχαν και τα μεγαλύτερα τουριστικά πικ, και η Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, οι χώρες το 2026 με τους περισσότερους τουρίστες. Νομίζω στην Ιταλία παίζει να ήταν όλοι στο Αμάλφι. Με το περνάς από το Αμάλφι, σε πιάνει και φόβος. Φόβος, φωνάζουν όλοι, ένα χαμός γίνεται, πανικός. Πανικός στην Ιταλία και με τον καύσωνα που παίρνει και φόρα κι άλλο τις επόμενες μέρες σε Ιταλία και Ισπανία.

Σινιόρε, στην Ιταλία με καύσωνα, με ένα αμάλφι να βυθίζεται στον τουρισμό, στη ζέστη, και η Ισπανία με τη συναυλία του Weekend έρχεται, που αυτό είναι το μεγάλο event του καλοκαιριού. Και εμείς στην Ελλάδα, που δεν τελείωσαν οι συναυλίες, ένα διάλειμμα παίρνουμε για τις διακοπές και το Σεπτέμβρη θα απολαύσουμε Τζακ Σαβορίτη στην πόλη μας, και όχι μόνο αυτό, θα δούμε και Μπράιαν Άνταμς αργότερα προς το χειμώνα. Περνάει ο χρόνος, καύσωνας 2026 με δροσιά, με προσοχή, γιατί αλήθεια, αυτό το διαβάζω και στα μηνύματά σας που έχετε κλειστεί στο σπίτι με κλιματιστικό, είναι δύσκολη ακόμη και μια βόλτα έξω με αυτή την ατμόσφαιρα που υπάρχει. Μπάβης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας δροσερά. Κλάουντια Μάτο λέει στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Περιμένουμε Τζακ Σαβορίτη, αυτό το υπέροχο αγόρι, και θα τον ακούσουμε στο We Will Always Be The Way We Were. Τζακ Σαβορίτη έρχεται, φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα. Πέτρος και Ρουμπίνι, Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας, φιλιά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα σήμερα. Είναι 24 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Όπου κι αν βρίσκεστε, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Πάντα με καλοκαιρινή διάθεση. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει έτσι. Μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Πάντα με καλοκαιρινή διάθεση. Το καλοκαίρι.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ. Οι παραγωγοί του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Τελενόβα. Η Τελενόβα που δημιουργήθηκαν το 2020 στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Ένα συγκρότημα που συνδυάζει τα samples, το trip hop με τη χορευτική pop. Και αυτό το καταλάβαμε όλοι όταν ακούσαμε το Tranquilize, το extended play που κυκλοφόρησε το 2021. Και μέχρι σήμερα οι ίδιοι έχουν εκτοξεύσει ιδιαίτερα τη δημοτικότητά τους, κυρίως από μια παρέμορφη διασκευή που είχαν κάνει στο Hang Up της Μαντόνα. Τους είχαμε δει και στην Ελλάδα τους Τελενόβα στα πλαίσια του Release Athens. Και θα τους ξαναδούμε τους Τελενόβα στις 17 Οκτωβρίου το 2026, σε λιγότερο από δύο μήνες, στο Γκαζάρτε. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Νωρίτερα ακούσαμε τους Show Lessons στο Aquarel και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Τζακ Σαβορέτη από την Miss Italia και πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Miss Italia είναι ένα τραγούδι που φαντάζομαι ότι θα το ακούσουμε από τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη τον περιμένουμε στην Αθήνα την 5η 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Μια βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της περιοδίας του για το άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were και θα ανοίξει και την ευρωπαϊκή περιοδία του Τζακ Σαβορέτη, τη μεγαλύτερη στην μέχρι τώρα καριέρα του Ιταλού τραγουδιστή που μένει μόνιμα και δραστηριοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία.

Αυτή είναι η κλασική φωνή τη Σιλβί Βαρτάν. Σιλβί Βαρτάν, εδώ την ρεμιξάρουν οι Γάλλοι Bon & Deter. Οι Bon & Deter που εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίρνουν τραγούδια ξεχασμένα μέσα εισαγωγικά, διαμάντια παλιά από το γαλλικό τραγούδι, αλλά και από το βραζιλιάνικο και γενικά από το παγκόσμιο τραγούδι, και τα ξαναφέρνουν πάλι στην επικαιρότητα, κάνοντας πάρα πολύ ωραία ρεμίξ και παραγωγές. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε το μεγάλο αφεντικό της ροκ που μας εξέπληξε πραγματικά όταν κυκλοφόρησε πέρυσι το καλοκαίρι τα 7 άλμπουμ από τα τραγούδια τα οποία δεν είχαμε εμείς προσωπικά ακούσει ποτέ από το θησαύρο φυλάκιο, λοιπόν, του Springsteen, εκεί στο New Jersey.

Εδώ είμαστε και εμείς, επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε με τους Rolling Stones. Rolling Stones από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το Foreign Tongues. Έχουμε διαβάσει πολλές συνεντεύξεις που έχει δώσει το τελευταίο διάστημα και ο Keith Richards και ο Mick Jagger και ο Ron Wood. Διάβαζα και άκουγα μια συνέντευξη που είχε δώσει στα τέλη Ιουλίου από τον Mike Stern, τον διευθυντή και τον άνθρωπο πίσω από το Sirius XM, το μεγαλύτερο ιντερνετικό ραδιόφωνο και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Mick Jagger λοιπόν εμφανίστηκε και εκεί, έλεγε πόσο πολύ εντυπωσιασμένος και χαρούμενος είναι που ηχογράφησε άλλο ένα άλμπουμ το οποίο είναι τόσο φρέσκο και τόσο νέο, δίνει κίνητρο στους Rolling Stones να ηχογραφήσουν και να ξαναβγούν σε περιοδεία έστω και σε αυτή την ηλικία. Από την άλλη δεν έχει πάψει ποτέ ο Mick Jagger να ηχογραφεί, ήδη γράφει καινούργια τραγούδια λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του Foreign Tongues και είπε χαρακτηριστικά το ότι δεν είναι απαραίτητο να γράφω εγώ τραγούδια και να τα ηχογραφούν οι Rolling Stones. Αν κάποιο από τα τραγούδια αυτό δεν ταιριάζει για τους Rolling Stones, μπορούν να τα τραγουδήσουν και άλλοι καλλιτέχνες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Elton John, παρέα με την Brady Carlile και φυσικά τον Bernie Taupin. Δεν υπάρχει κάτι που να ηχογραφήσει ή να κάνει σε δισκογραφική δουλειά ο Elton John χωρίς να έχει τον Bernie Taupin στο πλευρό του. Βέβαια, πέραν του Bernie Taupin, συμμετέχουν μέσα στο άλμπουμ και εξαιρετική μουσική. Ο πρώην drummer, το Red Hot Chili Peppers. Ξέρετε, δεν είναι πρώτη φορά που μουσική από άλλα είδη μουσικής, δηλαδή από τη rock ή από την country, από τη soul, συμμετέχουν πια με τους pop stars. Και φυσικά, πέραν από την μεγάλη επιτυχία που μπορεί να έχει ένα άλμπουμ, οφείλεται βέβαια και στον παραγωγό. Και εδώ μιλάμε για τον Andrew Watt, για τον άνθρωπο που έχει κάνει και την παραγωγή στο άλμπουμ των Rolling Stones και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και το νέο άλμπουμ του Elton John μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάντα σε συμμετοχή, σε συνεργασία με τον Elton John και φυσικά με τον Bernie Taupin, όπου αυτή τη φορά ο Bernie Taupin έχει γράψει τους στίχους και βρίσκεται στο πλευρό του Elton John, όπως κάνει από το 1973.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το 500 Miles. Αυτή ήταν η Hooters. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάνε η Afro Celt Sound System με καινούργια δισκογραφική δουλειά. Αυτή η κολεκτίβα που μας έρχεται από το Βορρά, που συμπλέκει την κέλτικη μουσική με τις αφρικάνικες νότες και φυσικά με την ηλεκτρόνικα τους. Είχαμε δει πριν από πάρα πολλά χρόνια και στη χώρα μας σε ένα εξαιρετικό live που είχαν δώσει και στο θέατρο του Λυκαβητού.
1: Banco Santana Kadugutan Akatile Folodan Seneca Morodante Akatile Dan Seneca Biandante Akatile Dan Seneca.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, αν έχετε επιστρέψει από τις διακοπές, σιγά σιγά θα προσαρμοστείτε στην πόλη, σε μια πόλη που δεν είναι γεμάτη ακόμα και είναι και από τις λίγες περιόδους που μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει στην πόλη, να κάνει ό,τι θέλει στην Αθήνα. Να παρκάρει εύκολα, να πάει σε συναυλίες, να πάει σε εκδηλώσεις, να πάει στη θάλασσα, στις κοντινές παραλίες. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή ήταν η Coop, φίλες και φίλοι, και η Anne Brun εδώ να ερμηνεύει το Coop Island Blues στα γαλλικά. Το είχε κάνει 1,5 χρόνο αφού του είχε πρωτοκυκλοφορήσει η μεγάλη επιτυχία των Coop, που έγιναν γνωστοί σε όλη την Ευρώπη αλλά φυσικά και στη χώρα μας. Ενώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξε ο Γκίντον παρέα με τον Σαλίφ Κεϊτά στην πιο κλασική από τις γνωστότερες επιτυχίες του Σαλίφ Κεϊτά. Ο Γκίντον μας έρχεται από το Άμστερνταμ, είναι DJ, παραγωγός και κιθαρίστας, γνωστός κυρίως για την ηλεκτρόνικα, την άφρο, τη world μουσική, αλλά και την jazz που βάζει μέσα στους ήχους και στις μελωδίες του. Ούτως ή άλλως, στο παρελθόν ο Γκίντον έχει δουλέψει όχι μόνο με τον Σαλίφ Κεϊτά, αλλά και με τον Λίον Μπρίτζες και με αρκετούς άλλους καλλιτέχνες από την Ευρώπη και από τη Μεγάλη Βρετανία κυρίως.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

9 Ιουνίου του 2017 όταν ο Γκλεν Κάμπελ κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ το Adios. Μετά την διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε αφού ο διάσημος τραγουδοποιός ολοκλήρωσε την αποχαιρετιστήρια περιοδία του και ο Γκλεν Κάμπελ, αυτός ο μεγάλος και σπουδαίος τραγουδοποιός, έφυγε λίγο μετά, μερικούς μήνες αργότερα από τη ζωή. Η δημιουργία του Adios ήταν μια βαθιά συναισθηματική προσπάθεια σε αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Χογραφήθηκε το 2012 στο Station Well στο Nashville. Η παραγωγή του άλμπουμ επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την νόσο Αλτσχάιμερ, επειδή η μνήμη και οι γνωστικές του ικανότητες μειώνονταν γρήγορα, ήταν δύσκολο πάρα πολύ να βρεθούν μέσα στο στούντιο και να μπορέσουν να βγάλουν ένα κανονικό άλμπουμ, ένα κανονικό τραγούδι να ηχογραφήσουν. Δυσκολίες, όπως έλεγαν οι παραγωγοί, ο Καρλ Τζάκσον, ότι έπρεπε να σταθεί μέσα στο φωνητικό θάλαμο με τον Γκλεν Κάμπελ, κρατώντας ψηλά φύλλα με τους στίχους, με μεγάλα γράμματα, δίνοντας τους στίχους κάθε φορά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να βγει πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Πρέπει να είναι το μοναδικό άλμπουμ από καλλιτέχνη ο οποίος ήταν σε τελικό στάδιο Αλτσχάιμερ και δεν έχει σε τίποτα να συγκριθεί με την εποχή που τραγουδούσε ο Τόνι Μπένετ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με την νόσο, αλλά τον είχαμε δει να κάνει δύο εξαιρετικά live στο Radio City Music Hall παρέα με την Lady Gaga. Ο Γκλεν Κάμπελ ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση και μάλιστα υπήρχε και μια οικογενειακή προσπάθεια με τα παιδιά του να τον ακολουθήσουν στο στούντιο για να κάνουν την ενορχήστρωση δεύτερα φωνητικά, δημιουργώντας ένα μεσαγωγικά παρήγορο και οικείο περιβάλλον για να μπορούν να μετριάσουν το άγχος του. Στην ουσία είναι ότι το άλμπουμ όμως βγήκε, ο ίδιος τα κατάφερε και το 2017 κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios.

Into the Night, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας, λίγο πριν τις 9.30 και εγώ προτείνω να κάνουμε μία βόλτα στο παρελθόν, να πάμε μερικά χρόνια πίσω να συναντήσουμε τους Full Garden να μας ερμηνεύουν το Lemon Tree.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το τελευταίο άλμπουμ του εξαιρετικού Robert Plant, ένα άλμπουμ το οποίο παρουσίασε στην Αθήνα και στο Λόφο της Άνης στη Χαλκιδική, ένα άλμπουμ το οποίο προέτρεψε και την Americana Association να του δώσει το Live Achievement Award, ένα βραβείο που σπάνια δίνουν σε καλλιτέχνες που δεν προέρχονται αμιγώς από το χώρο της folk και της Αμερικάνα. Ωστόσο, ο Robert Plant είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ο Robert Plant είναι ένας άνθρωπος που προάγει τον πολιτισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο κομμάτι της country και στο κομμάτι της Αμερικάνα και στο κομμάτι της folk μουσικής.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε, τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

0: Yeah,
1: αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Jeff Goldblum με την ορχήστρα του εδώ. Τον ακούσαμε παρέα με την γλυκιά φωνή της Melody Gardot στο Misty. Το Misty είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1954 από τον πιανίστα, από τον Errol Garner, και έχει διασκευαστεί από άπειρους καλλιτέχνες, από άντρες βέβαια. Η πρώτη εκτέλεση θεωρώ ότι είναι πέραν των κλασικών, από τα κλασικά, 1959, ο Johnny Mathis, όταν είχε ηχογραφήσει το Heavenly, ένα από τα καλύτερα του άλμπουμ. Εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά σε αντρική φωνή και φυσικά το τραγούδι, το Misty. Έχει διασκευαστεί άπειρες φορές η Melody Gardot, που ούτως ή άλλως έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στην jazz και σε όλες αυτές τις μελωδίες, και περιμένουμε και νέα δισκογραφική δουλειά μέσα στο 2027, ανεξάρτητα αν η ίδια κατά καιρούς κάνει συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τη Μαρίσα Μόντσι και τον Σέου Ζόρτζι μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, πάρα πολλοί λένε τζίγκο τζίγκολα, ενώ είναι τζίγκολαμπά. Να το ξαναπώ άλλη μία, τζίγκολομπά. Γιατί αν δεν λες τζίγκολομπά, πώς θα γυρίσεις στην Αθήνα μετά από διακοπές? ...1959, ντραμίστας από την Ιγερία, Μπαμπατούντε Ολατούντζι, γνωστό το τζίγκο από το Σαντάνα. Ήταν το πρώτο άλμπουμ το 1969. Αλλά και ένα disco funk καταπληκτικό από τον Κάντιντο την ίδια χρονιά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 24 Αυγούστου. Όσοι λείπετε ακόμα, καλά κάνετε. Εδώ λοιπόν το τζιγκολομπά από Τζιν Τον και Όστιν Μίλτς, ένα καινούριο cover που έγινε. Μαρή Φρόες είναι αυτή που ακολουθεί, Ντόνα Ντομάρ. Θα ακούσουμε σίγουρα ωραία μουσική. Και τι άλλο να πω, καλά κάνετε όσοι λείπετε, ζέστη, ζέστη, ζέστη.

Αυτός που ακολουθεί τον φώναζαν El Barbaro del Ritmo, δηλαδή ήταν μάστερ του ρυθμού, El Sonero Major, Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, κουβανός τραγουδιστής, με ένα πολύ χαρακτηριστικό λεπτό μουστάκι, αλλά πέραν αυτού η φωνή του, τενόρος, μπορούσε να τραγουδά εύκολα σονέο και αγαπούσε σον κουμπάνο, μάμπο, γκουαράτσα. Πρώτη του μπάντα, big band, the banda gigante, η οποία βεβαίως την κάνω, μάμπο, γκουαράτσα. Πρώτη του μπάντα, big band, the banda gigante, η οποία βεβαίως

Ο Γάλλος πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, γεννημένος σαν σήμερα στη Λιόν, ήρθε 22 Ιουνίου στην Αθήνα. Ζαν Μισελ Ζαρ.

Θα έχει πουλήσει πάνω από 85 εκατομμύρια δίσκους στην καριέρα του. Εδώ Magnetic Fields Part 2 από το άλμπουμ Magnetic Fields του 1981, και κάτι το οποίο δεν γνωρίζει πολύ ο κόσμος είναι ότι ο Ζαν Μισελ Ζαχ έγραφε στίχους για τον Χριστόφ, τον Πατρίκ Ζουβέ, και όπως δήλωσε και ο ίδιος για τη συναυλία που έδωσε στην Αθήνα για τη μουσική του σε σχέση με την τεχνολογία, διότι το τελευταίο του άλμπουμ είναι VRAR Project, επαναφέρει και επανεφεύρει τα όρια της ηλεκτρονικής μουσικής. Θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα θα ξεχωρίζει και ότι κάπως πρέπει να την αγκαλιάσουμε κι εμείς. Αυτός την ονομάζει ενισχυμένη φαντασία. Ζαν Μισελ Ζαχ, θα ακούσουμε και άλλη μουσική του λίγο αργότερα από αυτή την εκπομπή. Στους Fontaine DC έρχεται, παίρνει σκητάλη μουσική για την καινούργια του δουλειά, η οποία θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη. Dopamine Chamber. Ένα Μαριάν το οποίο κυκλοφόρησε, και όπως δηλώνουν οι ίδιοι, διότι κάνουν ταξίδια για να εμπνευστούν τη μουσική, ο τραγουδιστής, ο Brian Chaitin, ταξίδεψε, λέει, Βενετία, Βιέννη, Σικελία.

Μπάιλα Νόβα σε ένα cover από David Bowie. The Man Who Sold the World. Έτσι λίγο πιο Bossa Nova. Εγώ θέλω να σας πω όμως την ιστορία του Μπένι Μωρέ. Ήταν 18 παιδιά. 18. Ούτε ένα ούτε δύο. 18. Βεβαίως μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει μουσική και έφτιαξε μια κιθάρα από ένα κονσερβοκούτι σαρδέλας. Φεύγει, πάει στην Αβάνα, δουλεύει σε ζαχαροκάλαμα. Ξεκινάει και στην Αβάνα το 1940 εκεί και βγάζει ένα καπέλο στο δρόμο, αρχίζει να τραγουδάει, αλλά το ραδιόφωνο τον έσωσε. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός έκανε ένα καταπληκτικό διαγωνισμό, τον οποίο βεβαίως κέρδισε. Και λίγο αργότερα ο Ζήρο Ροντρίγκες, ένα τρίο πολύ γνωστό ήταν τότε, το τρίο Ματαμόρος, άκουσε τον Μπένι Μωρέ σε ένα μπαρ να τραγουδάει, εντυπωσιάστηκε και του ζήτησε να συνεργαστούν. Πολύ αργότερα πέταξε μέχρι και το Μεξικό, μέχρι την πόλη του Μεξικού, όπου έκανε ηχογραφήσεις για την RCA Victor μαζί με τον Πέρες Πράδο. Εκεί θα πάμε, Μπαμπαρά Μπατηρή, ένα κλάσικ μάμπο τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 49 από τον Μπένι Μωρέ, μαζί βεβαίως με τον βασιλιά του μάμπο Πέρες Πράδο.

Λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι δεν ευχαριστήθηκαν συναυλίες. Γιατί έφυγαν. Είναι άλλοι που πήγαν σε πολλές συναυλίες, αλλά έρχονται κι άλλες το Σεπτέμβρη. Κορυφαίες συναυλίες στην Αθήνα. Να ξεκινήσω με τη Sister of Mercy στο Floyd 12 Σεπτεμβρίου. Η Άλαλας στο Γκαζάρτε 14 Σεπτεμβρίου. Τι άλλο ξεχωρίζει, η Silver Tchoyem έρχεται στο Λυκαβητό 19. Μία συναυλιάρα Jeff Mills. Έχει τον Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων και μαζί του πριν σε ένα πολύ έτσι, ατμοσφαιρικό DJ set θα είναι ο Max Cooper. Η Villages of Ioannia City. Βεβαίως και αυτή 20 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό και ο Τζακ Σαβορέτη 25 Σεπτεμβρίου. Εννοείται. Τώρα θα μου πείτε, πολύ πήγαμε διακοπές, έχουμε χαλάσει όλα μας τα λεφτά. Αυτό συμβαίνει συνήθως το Σεπτέμβρη. Εντάξει. Διαλέξτε. Πηγαίνετε σε μια συναυλία. Είναι ωραία.

0: Oye.
1: Yo sé, yo soy. Yo sé, yo soy. Yo te voy a subir.

spirit. You can't scare me. My spirit. You can't scare me.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ήταν το βράδυ της 22ης Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί που όλος ο χώρος μετατράπηκε σε έναν ηλεκτρονικό καμβά, όπου χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν Ζαν Μισελ Ζαχ, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα, κλείνει τα 78, πρωτοπόρος ηλεκτρονικής μουσικής. Ακούσαμε Oxygen Part 4 από το Oxygen το 1976. Oxygen Equinox, μια σκηνή φωτισμένη και με πάρα πολύ ωραία visual. Ακούσανε και πάρα πολλά remix και σε κάποιους δεν άρεσε. Αλλά αυτός όμως είναι ο Ζάμι Σεζάρ, ο οποίος αγαπάει πάρα πάρα πολύ την Ελλάδα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, σε ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Βράδυ Δευτέρας, 24 Αυγούστου, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, από την πλατφόρμα του Ερτέκο, αλλά και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Λίγο πριν ο Γκαουντί σε ένα καταπληκτικό Cool Justice και εδώ η Λακού Μιζίκ. Μαζί με άλλη ωραία, με μια άλλη ωραία παρέα από την Νέα Ορλεάνη, στο πολύ γνωστό Aiko Aiko Crayon.

Τζόε Κινόνες, Αμερικανός, Ανατολικό Λος Άντζελες, Don't Let Go, και από εκεί στο Jimmy Cliff, στην τεράστια επιτυχία του Jimmy Cliff, Reggae Night. ...1983 για το άλμπουμ The Power and the Glory, Columbia Records. Και στη σύνθεση να συμμετέχει η Λατόγια Τζάκσον.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ιάννα Λί, καταπληκτική φωνή, housebroken, όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Τελευταίο στούντιο άλμπουμ, 7ο για τη σειρά. Βρετανός, James Blake, Trying Times, κυκλοφόρησε το Μάρτιο που μας πέρασε από την Good Boy Records. Έφυγε από την Polydor. Μία πολύ ωραία παραγωγή, ερωτική μουσική. Δεν θα το έλεγα, αλλά θα έλεγα ότι έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές, ειδικά το Trying Times, το μόνιμο που θα ακούσουμε.

Επαναλαμβάνω, η τελευταία δουλειά του καταπληκτικού James Blake έχει αυτή την ονειρική φωνή. Είναι αυτή η φωνή η οποία σε αφήνει έτσι πολύ ανάλαφρο και ανάλαφρη. Τελευταία του δουλειά λοιπόν, Trying Times, κρατήστε το και ακούστε το άλμπουμ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο James Blake έχει κάνει μουσική όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά έχει γράψει μουσική για τον Jay-Z, για τον Kanye West, για την Beyoncé, για τον Kendrick Lamar. Μεγάλη λίστα. Και θα μείνουμε στην Αγγλία, να πάμε στην Olympia Vitalis, ένα κορίτσι το οποίο μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο και σίγουρα είναι μια φωνή που ήρθε για να μείνει.

0: το temps. On aime.
1: Τώρα, αν η αγάπη είναι αναρχική, αυτό είναι για τον καθέναν κάτι πολύ προσωπικό. Αυτό που ακούσαμε το Avec le temps 1970, Léo Ferré. Εδώ από τον Benjamin Biolay, σαν σήμερα γίνεται το 16. Μοντεγάσκο, ποιητή, συνθέτη, έγραψε μουσική. Και για την Edith Piaf, η οποία αυτή τον παρακίνησε να κάνει μουσική. Θεωρείται μαζί με Georges Brassens, άλλου προσπουδαίου συνθέτε και μουσικού τη Γαλλία.

Ευτυχώς εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Η Τσάνε Μόους μας έκανε τη χάρη με τον Χωσέ Τζέιμς και ήρθαν στο Λυκαβητό. Εδώ τραγουδάει Hot Stuff. Μην τη συντονισμένη, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ. Sometimes we need a little. A one, a two, a one.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Τους πρόποδες των Άλπεων το ξεκίνημα, όχι αστεία. Έτσι στα ψηλά βουνά να δροσιζόμαστε. Λίγα χιλιόμετρα απόσταση από τη λίμνη Γκάρντα. Η Μπρέσια είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της περιοχής μετά το Μιλάνο και φιλοξενεί και τον Αλφρέδο, ο οποίος εμπνέεται και παίρνει τη δημιουργικότητά του από την πόλη του. Εδώ είμαστε στην Ιταλική επικράτεια και ψάχνουμε για δημιουργία, inspiration το κομμάτι, το οποίο κρύβεται σε μια συλλογή για το αληθινό πνεύμα της Ibiza, selected by DJ Alfredo. Εδώ η Rebirth Records κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί για να μας φτιάξει το κέφι και εγώ σας καλωσορίζω κάπως έτσι στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Ο Νικόδημος έρχεται εδώ με την Απέλικα να φτιάξουν αυτό το disco star, το οποίο εδράζει στη Μαδρίτη.

Το ταξίδι μου μεγάλο και μας περιλαμβάνει όλους. Όσο για τον Peter Power, έβγαλε καινούριο σιγκλάκι και τον παρακολουθούμε από τη Γαλλία να ταξιδεύει. Τζαναίνα είναι το κομμάτι που έρχεται.

ευχαριστούμε στο Brighton μαζί με τον Bonobo. Γιατί όχι, εννοείται. Έβγαλε άλμπουμ μέσα στο 2026 και το είπε Distance in Static. Εγώ και εσύ, Me and You είναι το κομμάτι.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Μόμπι αγάπησε και αυτό τον David Lynch μαζί και τους Twin Peaks του. Εδώ το Go στη ρυμιξαρισμένη εκδοχή.

Παραμένουμε στα ιταλικά προάστια. Να συναντήσουμε πριν από χρόνια αυτό το συγκρότημα που έπαιζε funk και όχι μόνο. Τους Just the Funk. Say it again ήταν το κομμάτι με το οποίο κάναν το ντεμπούτο τους.

λόγου παραμένει μόνο στις καλές προθέσεις αυτοί που υπογράφουν ως Sonic Funk Foundry και κατοικοδετερεύουν κάπου στη Γαλλία. Sex in the Harem είναι το κομμάτι που παίρνουν για να του δώσουν ένα δικό τους edit. Ο James Edit έρχεται να υπογράψει και οι Sonic Funk Foundry μεταμορφώνουν μέσα στο 2023 αυτό.

Μια αξιοσημείωτη συλλογή που κανείς δεν πρέπει να χάσει, αυτή με τίτλο Living in the Streets, από όπου και αντλούμε το περίφημο και διαφορετικό Use Me.

να φτάσουμε στις Womack Sisters, γιατί να μην φτάσουνε. Καινούριο πρώτο άλμπουμ για αυτές στη Daptone Records. Όλα αυτά αποτελούν είδηση. If I Let You είναι το κομμάτι που έφτιαξα.

0: Además dice que cuando anda borracho, anda con pracho.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: cosmosradio.gr.
2: Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, παρέα, με ωραίες μουσικές. Και η Κλώε να υπογράφεται και να υπογράφει. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

Πριν από χιλιάδες χρόνια, ο Muddy Waters έγραψε αυτό, Champagne and Reefer. Yeah, bring me champagne when I'm thirsty.

Charlie Musselwhite, μόνος αλλά καθόλου έρημος, φτιάχνει μαζί με τους GA καινούριο άλμπουμ εδώ στο περίφημο Cristo Redentor, όπου παραμένει μόνος.

Στα νότια βρέθηκαν πολύ αργότερα οι πλακείς, προφανώς για τη χαρά των χρημάτων. For the love of money και το κομμάτι.

Πατσίτα Records θα πει Βαρκελόνη, θα πει πιτσιρικάδες που αγάπησαν τη ρέγγε και ηχογραφούν εκεί, και ένα Real Humanity που φτιάχτηκε πριν από ένα χρόνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων.